went to church on Sunday.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων που εξαπέλυσε απόψε ο αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκαν με δεκάδες χτυπήματα ως απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί σειρά περίπου 140 αμερικανικών πληγμάτων το προηγούμενο βράδυ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν αμερικανικές επιθέσεις σε περιοχές του νότιου και δυτικού Ιράν, μεταξύ των οποίων το νησί Κέσμ, το Μπαντάρ Αμπάς κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στα σύνορα με το Ιράκ. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επιθέσεις σε δύο νησιά του στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο κύμα της επιχείρησης αντιπίνων χτυπήθηκε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε αργά το βράδυ επιθέσεις σε μεθοριακά φυλακία και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Αντίθετα, η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η νέα αναζωπήρωση της έντασης επηρέασε άμεσα τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να ενισχύονται πάνω από 4%. Το αμερικανικό πετρέλαιο έφτασε τα 74,49 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 79,21 δολάρια. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε απόψε επιδρομή με drones, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών μελών θα εξετάσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο Πάρκο Γουδί περιορίστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εστάλει μήνυμα του 112 λόγω των πυκνών καπνών, ενώ τμήμα της οροφής κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν όλη τη νύχτα. Στους 13 συνεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό τύπου βαν χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του σενοριακού σταθμού της Κομοτηνής. Το όχημα εντόπισε η ΑΔΕ και τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 27 νεκροί, από τους 63 τραυματίες 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Κυρίως στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5.

0: 5 μποφόρ και στα Πελάγη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων αναλυτικός στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Αμέσως τώρα στην πρωινή παρέα σας η Καταρίνα Σερέτη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου και θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης που είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου, η Κατερίνα Σερέτη μόνη και αυτή τη δεύτερη εβδομάδα σαν την ανεμόνη στο μικρόφωνο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ναι.

Λοιπόν, σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 13 και στέλνω τις καλημέρες μου όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε διακοπές, είτε πηγαίνετε για δουλειά. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, Radio, έτσι με αγγλικούς χαρακτήρες όπως τα ακούτε, έτσι δεν χρειάζεται το πω αυτό, στο Viber και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook. Άμα θέλετε, έχουμε γίνει φίλοι, άμα θέλετε να γίνουμε φίλοι, και αφού γίνουμε φίλοι, να μας στείλετε τα μήνυματά σας.

Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε πριν από ένα λεπτό ακριβώς στις 6 και 11 και θα δύσει στις 9 παρα 10, 20 και 49 για να είμαι ακριβής. Είναι ακόμα μεγάλη μέρα, ό,τι και να κάνουν κύριε Παύλο μου, ό,τι και να κάνουν είναι ακόμα μεγάλη μέρα. Λοιπόν, είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα γιατί θα καταλάβετε ότι είναι καλοκαίρι, όπως το καταλάβαμε και χθες, γιατί είχε πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές. Είδα ότι κάποιες περιοχές χτύπησαν και 39 βαθμούς, όπως η Καρδίτσα για παράδειγμα, 39,2 για να είμαι ακριβής. Τα δέντρα Τυρνάβου 38,8, τα Φάρσαλα 37,9, σαν πυρετός είναι. Η Πλατανούλα Λάρισα σε ίδια θερμοκρασία 37,8, κάτι δεκατάκια είχε η Στυλίδα. Και το ίδιο είχε και το Άργος. Η Λάρισα 37,6 έχασε. Και το Λευκοχώρι Φθιώτιδας 37,5 βαθμούς. Είχε ζέστα.

ζέστη θα έχει και σήμερα. Θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, όπως του αρμόζει δηλαδή 13 Ιουλίου. Φτάσαμε στα μισά του Ιουλίου και η αλήθεια είναι ότι καλά τα έχουμε πάει μέχρι στιγμής, έτσι. Λοιπόν, στα Ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο θα έχει λίγη συννεφιά, η οποία κυρίως στα ορεινά Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί. Λίγες βροχές και μπορεί και καταιγίδες αναμένονται στη Θράκη έως το πρωί και στα ορεινά Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 18 έως 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 21 έως 35. Στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 36 βαθμούς το θερμόμετρο. Στην Ήπειρο τους 33. Στη Στερεά 37. Στην Πελοπόννησο 38. Στο Ιόνιο 33. Στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο τους 37. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 35. Και στην Κρήτη τους 36 βαθμούς. Τι αέρα θα έχει τώρα. Στο Αιγαίο θα έχει βοριαδάκι 4 με 6 μποφόρ. Αυτό το κρατάει ακόμα χαμηλό. Στο Ιόνιο βορειοδυτική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ και από το μεσημέρι 5 με 7. Εδώ στην Αττική θα έχουμε βοριαδάκι 2 με 4 μποφόρ το πρωί και το απόγευμα 3 με 5. Θερμοκρασία από 27 έως 37. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βοριαδάκι και εκεί 2 με 4 μποφόρ. Και το απόγευμα θα φτάσει στα 5 και θερμοκρασία από 25 έως 35.

Καλημέρα στην Κατερίνα στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στην Φωτεινή, η οποία λέει, για να δω τι θερμοκρασία μας λέει εδώ πέρα. Κάτι γιατί κόλλησε, παιδιά, το μαραφέτη. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Εδώ είμαστε. 19 βαθμοί στην Ξάνθη. Ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα. Έχει θερμοκρασία, δεν με ανεβαίνει, 20 βαθμούς. Ο Δημήτρης λέει: συγγνώμη, λέει, αλλά το καλοκαίρι έχει τις πιο μικρές μέρες. 2 ρίτσες το πρωί και άλλες 2 το βράδυ. Τις υπόλοιπες πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα, αγκαλιά με το κλιματιστικό. Να σου πω ότι έχεις άδικο, ότι εγώ δεν το έκανα αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολύ το έκανα. Καλημέρα και στη Μόρφο, καλή εβδομάδα, υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, ο κύριος Σολομών λέει 20 βαθμοί, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει. Καλημέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα, μερικοί απλά τεμπελιάζουμε, λέει ο Νικόλας από τα Πατήσια. Τι ωραίο πράγμα να τεμπελιάζεις, ρε παιδιά, υπάρχει ωραίτερο πράγμα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καλημέρα στο πλωμάρι της Λέσβου, στον Άκη, με 24 βαθμούς. Πάει για δουλειά με τον Δημήτρη. Καλό δρόμο, να προσέχετε με τον Δημήτρη. Λοιπόν, καλημέρα και στον Στάθη, στο δρόμο από Καβάλα για Παρανέστη Δράμας, με 17 βαθμούς δροσούλα. Ωραία, ωραία θερμοκρασία.

Σήμερα είναι μια γιορτή χαράς, μια γιορτή ευδαιμονίας, μια γιορτή, τι να σας πω τώρα, 13 Ιουλίου. Είναι Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία προτείνω να καθιερώσουμε και εδώ. Και να γίνει, είναι και αργία κιόλας. Γιορτάζει και η Αγία Κλέλια σήμερα, που είναι προστάτηδα των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη κάποτε, έτσι. Και της Αγίας Τερέζας των Άνδεων, να ξέρετε. Της Άνδης, αδερφές μου, της Άνδης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Κούραση είναι όλο αυτό το πράγμα. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή. Ήθε. Ναι. Λοιπόν, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά το 1908 στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Το 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. Ο Γάλλος Λουσιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 1972 ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή, η Αριστίδης Μούμογλου, πετυχαίνει 145 πόντους. 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας έληξε με σκορ 170-94. Δεν είχαν καλή άμυνα, το καταλαβαίνετε. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο. Το ζεις αυτό, το έτσι, το, δηλαδή ήταν, ναι. Δεν ήμουν εκεί, αλλά το κονσέρτο Live Aid, οι συναυλίες, οι φοβερές αυτές, ιστορικές, έμειναν στην ιστορία, είχαν ως σκοπό να συγκεντρώσουν την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού και χρήματα για αυτούς τους ανθρώπους που λιμοκτονούσαν και λιμοκτονούν ακόμα στην Αφρική. Εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνι. Ψυχή της εκδήλωσης ήταν ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, ο Μπομ Γκέλντορφ, και βεβαίως ξεχώρισε η εμφάνιση του Φρέντι Μέρκιουρι. 1989 ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την έρωση, εδώ και αυτό το ζήσα, της Ολυμπικής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη. Ήταν τόσο θρησκεία ο Ανδρέας, παιδιά, τότε. Ήταν τόσο θρησκεία που κάποιοι μετά ή κανόνισαν να παντρευτούν στην Ελευθερώτρια, στην Παναγία, ή να βαφτίσουν τα παιδιά τους. Καταλάβατε. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1916 η Δέσπο Διαμαντίδου, το 1942 ο Χάρισον Φόρντ και το 1944 ο Έρνε Ρούμπικ. Ζει ο Ρούμπικ, ζει, δεν το ξέρα, που έχει κάνει τον κύβο, ξέρετε. Λοιπόν, το 1951 χάναμε τον Άρλοντ Σέρμπεργκ, ο οποίος είναι, αυτός έχει γλωσσοδέτη επίθετο, δεν μπορώ να το πω, και αυστριακός συνθέτης και πατέρας του δωδεκαφθογγισμού, γιατί αυτό τι είναι, δεν είναι γλωσσοδέτης. Το 1965 πεθαίνει ο Φώτης Κόντογλου, ο αγιογράφος και λογοτέχνης από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, και το 2000 ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη Βοβή Κοινωνική Σαπίλα, και το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη, αυτά όλο ευχάριστα, το βλέπετε, και την δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του για τη σκληρή ζωή στα σμυριδορυχεία της Απειράνθου της Νάξου. Εντάξει, ο άνθρωπος είχε βιώματα τώρα, έτσι, πλάκα έκανε. Μην πέσετε να με φάτε σαν το Θοδωρή Αθερίδη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, παιδιά, λέει από τον Τύρναβο με 22 βαθμούς. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος είναι στη Νέα Πόλη της Λακωνίας και είχε πανηγύρι χθες το βράδυ στους Αγίους Αποστόλους. Τι ακόμα έχει? Πες μου τι γλεντάτε ακόμα στο πανηγύρι στους Αγίους Αποστόλους. 24 βαθμοί, καλή εβδομάδα επίσης. Πείτε το μου αυτό.

Πείτε λοιπόν τώρα ότι ήσασταν, τι να σας πω τώρα, λείπατε και για κάνα μήνα ας πούμε και στρέφετε και σου λέει και λέγατε τι έγινε ρε παιδιά το Σάββατο και εγώ και σας λέγανε έπιασε φωτιά το μπάντμιντον. Θα το πιστεύατε? Όχι. Ακόμα μυρίζει, να ξέρετε, στην περιοχή γύρω γύρω, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Δεν το πιστεύαμε χτες όταν μάθαμε ότι έπιασε φωτιά στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει καταρρεύσει ένα μέρος της στέγης του εγκαταλελειμμένου κτιρίου και έπεσε πάνω η πυροσβεστική και παρότι έχει πράσινο γύρω γύρω, η φωτιά δεν επεκτάθηκε.

από πού να αρχίσω, αλήθεια σας το λέω, γιατί δεν ήταν κανένα ήσυχο Σαββατοκύριακο αυτό το οποίο πέρασε. Καθόλου ήσυχο, το αντίθετο. Ξεκινώντας από τα πιο βραδινά, να σας πω ότι είχαμε μια τραγωδία στην Μπαγκόκ, όπου έπιασε φωτιά σε ένα κλαμπ. Μου θυμίζει αυτό που έγινε στο Κραν Μοντανά πάνω στο το χειμώνα. 27 νεκροί, εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι εκεί. Πήγαν στις τουαλέτες που ήταν υποτίθεται μακριά από τη φωτιά για να σωθούν, εγκλωβίστηκαν εκεί, πέθαναν και από τις αναθυμιάσεις. Τραγικές εικόνες, τραγικές.

Το Σαββατοκύριακο δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και ο 20χρονος ο νεαρός, ο οποίος μετά από καταδίωξη δέχθηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Και αυτό προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κυρίως από την αντιπολίτευση διαμαρτυρίες για την συμπεριφορά των αστυνομικών. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα θα δούμε τι έγινε. Ταυτόχρονα στα άλλα δύο μέτωπα, δηλαδή στις συλλήψεις που έχουν γίνει για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίνα αλλά και για το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε τη μητέρα της, δολοφονήθηκε η μητέρα της, η Βαγιά Νέστορα. Προσπαθούν να βγάλουν κάποια άκρη, κανείς δεν μιλάει και στις δύο περιπτώσεις κανείς δεν ανοίγει το στόμα του από τους συλληφθέντες για να δώσει στοιχεία. Το μόνο που υπήρχε ως εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν ότι η γυναίκα που είχαν εντοπίσει και ζει στην Αγγλία είπε ότι να εμφανιστώ εγώ, να παρουσιαστώ, να έρθω στην Ελλάδα. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά, δηλαδή να έρθει αυτοβούλος. Αυτά όσον αφορά στις υποθέσεις αυτές.

Βγήκε που λέτε ο γνωστός ηθοποιός ο Θοδωρής Αθερίδης σε μια εκδήλωση που βρισκόταν, που μιλούσε για την ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι παλιά άκουγα το ελληνικό FBI, όταν είχαν ανακοινώσει το ελληνικό FBI γέλαγα, αλλά μετά από αυτό που έγινε και με τη Μαρφίν και με την υπόθεση Νέστορα, λέω ότι πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη Χρυσογοίδη. Δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, λέει, με υπουργό δυτικής χώρας. Αυτό αισθάνθηκε, αυτό είπε. Παιδιά, το τι έγινε στα social, πέσανε να τον εφάνε. Πέσανε να τον εφάνε. Λες και είναι υποστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας ο Αθερίδης και περιμένει να του δώσει προαγωγή ο Χρυσογοίδης.

Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή η ένταση, αυτό το μίσος, αυτό το πράγμα, αυτή... δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα, όπου αν πεις κάτι που είναι έξω από τις νόρμες οποιουδήποτε, το τονίζω αυτό, οποιασδήποτε πλευράς, αν πεις κάτι που είναι έξω από τις νόρμες ή κάτι που δεν ακούγεται συχνά, πρέπει να σε στείλουμε στο πύρτο εξώτερων. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή, νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Από την πλευρά της, η αμερικανική διοίκηση διαβεβαιώνει ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε στα 79,21 δολάρια το βαρέλι. Επιδρομή με drones εξαπέλυσε το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα των συζητήσεων, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θέατρου Μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος μας κερνάει καφέ από την Αιακείο. 21 βαθμούς έχει σήμερα και πάρα πολύ ωραία θέα από τη βεράντα του. Πάρα πολύ ωραία θέα. Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα, κύριε Πέτρο. Καλημέρα και στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια, και εκείνη στέλνει μια πολύ ωραία παραλία, βρε παιδιά. Καλημέρα και στο Βασίλη από την Πρέβεζα που έχει 21 βαθμούς. Έχει κολλήσει, παιδιά, στους 21 το θερμόμετρο. Λοιπόν, τι είχαμε τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και όλο το Σαββατοκύριακο? Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε πλοία και δυστυχώς το πετρέλαιο ξαναπηγαίνει κοντά στα $80. Ανέβηκε πάρα πολύ στις διεθνείς αγορές. Έχει φτάσει στα 78 και 86. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει μέσα στη μέρα.

Δεν είναι μόνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν χτυπήματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις και ότι η Τεχεράνη, πώς το λένε, βομβαρδίζει και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, βομβαρδίζει και εμπορικά πλοία. Τώρα, ας πούμε τα ξημερώματα, όπως ξημέρωνε η σημερινή μέρα, οι Αμερικανοί βομβάρδισαν σειρά στόχων σε πόλεις στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, όπως τον Μπανταραμπά, στο Σιρίκ και το Τζάσκ, αλλά και κατά μήκος των ακτών του Περσικού και βαθύτερα στην Ενδοχώρα. Και αυτές οι περιοχές έχουν κρίσιμη σημασία γιατί έχουν γεωστρατηγικό ρόλο και όσον αφορά στην εξουσία προσπαθεί να ασκήσει το Ιράν στα στενά του Ορμούζ.

αυτή η ένταση και ο πόλεμος έγινε σαν τη μέρα της Μαρμότας. Λοιπόν, τεράστια καλημέρα στον πανέμορφο και δροσερό λαύκο του Νοτίου Πηλίου, στα Φουρναράκια και κυρίως στο Γιαννάκη.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο πέθανε και ο Εμμύρης του Κατάρ, ο Αλθάνη. Εγώ τον, γιατί άμα το πω όλο το όνομα τώρα δεν το θυμάμαι. Ναι, Χαλίφα Αλθάνη θα τον λέω. Είχε κι άλλο πριν, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή. Ήταν ο άνθρωπος που τον είχαμε δει σε πάρα πολλές φωτογραφίες να είναι στο Ιόνιο, σε νησιά του Ιωνίου, να πηγαίνει να ψωνίζει ψάρια μόνος του. Δηλαδή έβγαινε από το υπερπολιτελές γιότ με τα 800 δωμάτια, τις 500 πισίνες, και ήταν μια θαλαμιγός 125 μέτρα. Σκεφτείτε τώρα. Καλό, ε. Μια βαρκούλα. 125 μέτρα. Πω. Είχε λοιπόν, λέει αυτό, διάβαζα, πλήρωμα το οποίο ήταν πάνω από 90 άτομα. Δεν έστελνε λοιπόν, δεν έλεγε ας πούμε, ξέρω εγώ, Μουράτ, έλα εδώ παιδί μου, θέλω να πας στο εργοστόρι να πάρεις ψάρια. Όχι, πήγαινε μόνος του. Ήθελε μόνος του να πάει, να πάρει τα ψάρια του, να μιλήσει με τους ψαράδες, να πάει να πιει το καφεδάκι του μετά, να χαλαρώσει. Δεν ήταν μεγάλο η ηλικία που πέθανε, 74 ετών ήταν. Και το Κατάρ είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης στην περιοχή, έτσι, και έχει δεχτεί κιόλας και πάρα πολλά πλήγματα το τελευταίο διάστημα από το Ιράν. Λοιπόν, του άρεσε λοιπόν πάρα πολύ το Ιόνιο. Δεν είχε αφήσει νησί για νησί. Δηλαδή, είχε πάει από τα μεγάλα νησιά, είχε πάει μέχρι και στο Μεγανήσι, ας πούμε, τον έβρισκες, τον Αλθάνη. Γιατί του άρεσε, λέει, η αυθεντικότητα που είχε, έτσι, και η απλότητα που είχε το ελληνικό καλοκαίρι. Έχουμε ωραία πράγματα, ρε παιδιά.

Και μετά έκανε και επενδύσεις, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δεν ήταν μόνο που αγόρευε ψάρια, δηλαδή, ο εμίρος του Κατάρ, έκανε και πάρα πολλές επενδύσεις. Είμαστε στην εποχή, στην περίοδο μάλλον αυτή του χρόνου, που θα δείτε πάρα πολλές ειδήσεις που δεν είναι ειδήσεις, αλλά πάρα πολλούς τίτλους, κυρίως σε site, που θα λένε «Η Κατερίνα Σερέτη στις πρώτες βουτιές της με μπικίνι στο τάδε». Λέω το όνομά μου για να μην πω καμιά άλλη, έτσι. Αυτό δεν θα το δείτε τίτλο, βέβαια, αυτό το όνομα. Θα το φοράω λόσωμο γι' αυτό. Γιατί έχω αρπάξει λίγο, καταλάβατε, και φοράω όλο σωμά. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είναι αυτή η εποχή. Το καταλαβαίνεις ότι έχεις μπει πια σε βαδύ καλοκαίρι όταν βλέπεις τίτλους, τέτοιους τίτλους που βέβαια δεν μας αφήνει τώρα η επικαιρότητα να αγιάσουμε. Κακά τα ψέματα, έτσι. Δεν έχει ησυχία καθόλου. Δηλαδή, όταν έχει φωτιά μέχρι και στον μπάτμιντον, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Είχαμε βεβαίως χθες και κάτι το οποίο δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αμετανόητοι, ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι. Καταρχήν έχουν πάρα πολύ μίσος μέσα τους, πάρα πολύ φθόνο μέσα τους, πάρα πολύ αγανάκτηση και, και προτιμούν αντί να πάνε σε έναν ειδικό να το κοιτάξουν, να τους βοηθήσει χίλια δύο πράγματα, τους αρέσει να τρομοκρατούν, δηλαδή να κάνουν, να μεταδίδουν αυτό το φόβο τους, να τον μετουσιώνουν σε βία, γιατί πράξη βίας είναι αυτό, και να τρομοκρατούν τους συνανθρώπους τους. Είτε γράφοντας τους τοίχους των σπιτιών τους, είτε βάζοντας γκαζάκια, όπως είδαμε με την κατάληξη που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, είτε χίλια δύο πράγματα. Τελευταίο κρούσμα, αυτό που έγινε στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά, που απείλησαν με θάνατο την ίδια, το προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν, έγραψαν συνθήματα τα οποία δεν θέλω να επαναλάβω, γιατί όσο τα επαναλαμβάνουμε τόσο πιάνει τόπο, το βάζω σε εισαγωγικά, αυτό που κάνουν αυτοί. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, χαιρετισμού στο μαύρο BMW που είναι οδικός για το Λεμαΐδα. Παρακαλώ. Καλημέρα μαύρο BMW. Αχ, καλημέρα Ζαν, τι ωραίο σκίτσο, τι ωραίο σκίτσο.

Έτος εντωμεταξύ, γενικά υπάρχουν νευρούλια, να το πω έτσι, που το λέμε με το Διονύση πολύ απλά. Δηλαδή, θέλω να πω. Και βγαίνουν και, βγαίνει και ο χειρότερος αυτός πάρα πολλών ανθρώπων. Εκτός, θυμάστε που σας έλεγα μια Περουβιανή που τα είχε βάλει με τη Γαλλία. Παραγουανή, που τα είχε βάλει με τη Γαλλία και έλεγε τα σεξιστικά, ότι είναι πίδικοι, ότι είναι μαϊμούδες, ότι είναι όλοι, κανείς δεν είναι Γάλλος, η εθνική ομάδα της Γαλλίας και όλα αυτά τα πράγματα. Άρεσε πάρα πολύ προφανώς αυτά, άρεσαν αυτά που είπε. Τον θυμάστε τον Μαριάνο Ραχόι, πρώην πρωθυπουργός ήταν αυτός στην Ισπανία. Παλιά, πολύ παλιά, εντάξει, πρώην πρωθυπουργός ήταν και έγραψε άρθρο παρακαλώ, σε εφημερίδα και γράφει σε κάποιο σημείο για τη Γαλλία. Δεν έχει Γάλλους παίκτες.

αναγκάστηκε και ο Πέδρο Σάντσες να γράψει. Να κάνει ανάρτηση τέλος πάντων στα social media και να γράψει. Γαλλία θα τα πούμε στον ημιτελικό. Ήθε να νικήσει καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός. Τι να κάνει άνθρωπος, καταντροπιάστηκε. Του πέσανε τα μούτρα, πώς το λένε. Γερουσιαστής, η γερουσιάστρια και η βουλεύτρια που βλέπω, η γερουσιαστής λοιπόν από την Παραγουάη τα είχε βάλει με τον Εμπαπέ κυρίως. Αυτό θυμήθηκα τώρα. Τα είχε βάλει με τον Εμπαπέ γιατί δεν του είχε σούρι του καημένου. Αλλά τις απάντησε ο Εμπαπές πολλές φορές.

Έχει και πολλούς γάμους και βαφτίσια τώρα αυτή την περίοδο. Πάρα πολλούς γάμους και βαφτίσια. Και θα δείτε και τέτοιους τίτλους. Ο τάδε και η τάδε χόρεψαν το τάδε στα βαφτίσια του μονάκριβού τους. Η τάδε χόρεψε ζεμπέκικο στο γάμο της. Μπράβο. Να ζήσετε. Να σας ζήσουν.

Εδώ είναι ένα κανονικό καλοκαίρι, ενώ καιρικά έτσι δεν είμαστε σε ακραίες καταστάσεις. Υπάρχουν βέβαια σήμερα προειδοποιήσεις. Είναι στο πορτοκαλί, συγκεκριμένες περιοχές, θα σας πω σε λίγο. Συγκεκριμένες περιοχές γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Κάθε μέρα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Όμως εμείς μέχρι στιγμής φτου-φτου περνάμε ένα κανονικό καλοκαίρι. Κλασικό ελληνικό καλοκαίρι. Όμως ακόμα περνάνε καύσονες στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, και χτες, αν δεν κάνω λάθος, και χτες και σήμερα στη Γαλλία, στο Παρίσι, θα ξεπεράσει τους 36-37 βαθμούς θερμοκρασία. Θα έχει ζέστα. Και έχει και τη συμμαχία των προθύμων απόψε. Δηλαδή έχουν μάζοξη 35 ηγέτες. Θα πάει και ο δικός μας πρωθυπουργός. Αύριο είναι 14 Ιουλίου. Αύριο θα γιορτάζουμε εδώ. 14 Ζουγέ. Έχουμε μέρα της Βαστίλης. Θα γίνει χαμός. Και ετοιμάζει, σου λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν, υπερπαραγωγή παρέλαση, γιατί θα είναι και η τελευταία του. Γιατί ολοκληρώνει σιγά σιγά τη δεύτερη θητεία του και θα είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή παρέλαση που θα έχει συμμετοχή και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα. Τέλος πάντων, για να επιστρέψω στον καύσωνα, να σας πω ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς των επιστημόνων και των εμπειρογνωμόνων στη Βρετανία αλλά και στην Γαλλία, κυρίως όμως στη Βρετανία, περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι είναι πιθανολογείται ότι έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα το Μάιο και τον Ιούνιο.

Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό έτσι. Για σκεφτείτε το. 2.700 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βρετανία από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα. Σε αυτόν τον αριθμό κατέληξε ομάδα του Imperial College London και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου. Γιατί τροπικά τους φαίνονται όλα αυτά τα πράγματα, το έχετε καταλάβει. Ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία έδειξε θερμοκρασίες 37,7 βαθμούς Κελσίου στο Norfolk. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 35,6 το 1957. Σκεφτείτε. Και υπάρχουν και άλλοι αριθμοί, αλλά μην σας ζαλίζω πρωί-πρωί.

Λοιπόν, για τους λάτρεις του τένις, είχε και Wimbledon το Σαββατοκύριακο. Είχαμε τους τελικούς. Ο Σίνερ το πήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι μόλις 25 ετών. Μόλις 25 ετών. Και έχει ήδη 6 Grand Slam στην καριέρα του. Το παλικαράκι αυτό, το οποίο έχανε στην αρχή, αλλά το γύρισε τον αγώνα. Του έδωσε η Κέτι Μίντλετον το τρόπαιο. Και ήταν εμφανώς συγκινημένη και εκείνη και εκείνος, γιατί επέστρεψε και εκείνη στην... είναι προστάτης, κάπως το λένε, πατρών του Wimbledon. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Ο Πολύκαρπος λέει: καλημέρα. Αναρωτιέμαι αν η κυρία από την Παραγουάη είναι πράγματι από την Παραγουάη ή είναι απλά απόγονος Ισπανών κατακτητών. Καλό.

Ο κύριος Γιάννης Λεφτάρης χθες, από ό,τι κατάλαβα, στο Χαλκούτσι, γιατί είχαν, λέει, δεν έχουν πιει καφέ ακόμα, αλλά δύο γεγονότα σημάδεψαν την καθημερινότητα τους χθες, για παράδειγμα, την χθεσινή ημέρα, γιατί είχε μια φωτιά κοντά στο Χαλκούτσι, αλλά σβήστηκε γρήγορα, χωρίς να πάρει διαστάσεις. Και το δεύτερο είναι στην παραλία, έφυγε μια κυρία ηλικιωμένη, πιθανότατα από παθολογικά αίτια, που προσπάθησαν να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν. Κρίμα, κύριε Γιάννη μου, δυσάρεστα πράγματα, πολύ δυσάρεστα. Ξαναστέλνω την καλημέρα μου στο μαύρο BMW που κινείται ο δικός προς την Πτολεμαΐδα, γιατί είχε χάσει το σήμα και δεν έπιανε. Ξαναστέλνουμε χαιρετισμούς από τον Κωνσταντίνο στο μαύρο BMW. Αχ, δεν μπορώ, συγκινούμε, σταματήστε. Μην κάνετε τέτοια, τρελαίνομαι. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση με τον Κώστα και την Κατερίνα. Τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα.

0: Κατερίνα.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Κατερίνα, βλέπεις Μουντιάλ ή δεν ξέρω εγώ, έχεις κανονική ζωή, βγαίνεις έξω τα βράδια και κάνεις τέτοια πράγματα?
1: Όχι, βλέπω και Μουντιάλ. Δεν θα κάτσω επί τούτου να δω Μουντιάλ, αλλά το παρακατέχανω.
2: Και πώς φάνηκε η Αγγλία?
1: Τι γίνεται? Εντάξει, εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν της Αγγλίας.
0: Δεν ήταν φαν της Αγγλίας.
2: Γιατί έτσι?
0: Ούτε εγώ. Ναι, όχι.
2: Γιατί στηρίζατε δηλαδή?
0: Γαλλία. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
1: Γαλλία, βέβαια. Βίβλια Φρανς. Τώρα είμαι Γαλλία. Κοίτα, εγώ είμαι Βραζιλία. Από τη στιγμή που αποκλειστήκαμε.
2: Αποκλειστήκαμε.
0: Εμείς οι Βραζιλιάνοι.
1: Δεν με νοιάζει τίποτα.
2: Είναι γιορτή η Γαλλία, να ξύρουμε ένα γαλλικό τραγουδάκι αύριο.
0: Ναι.
2: Να ακούσουμε.
0: Ποιο να ακούσουμε?
1: Αύριο είναι 100 ζουγέ, παιδιά.
2: Παιδί μου, έχει το ελα, κάτι άλλο, ξέρω. Ο Σονζελιζέ, ρε παιδί μου.
1: Αχ, ναι, ο Σονζελιζέ. Ναι, θα είναι ωραία.
2: Εντάξει.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα στο Μουντιάλ πώς θα χωρέσουν σε 11 λεπτά να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους οι τρεις καλλιτέχνες. Είναι η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ. Το show
1: δεν
0: είναι 11. Το show είναι 11. Θα είναι
2: 25 τι είναι?
0: Όλο το κουλουμπρίκ μαζί με τα συμπαραμαντούντα. Θα πέσουμε διαφημίσεις το θέμα.
2: Γενικώς η αλήθεια είναι λίγο το έχουν, να μην πω τη λέξη ξεφτυλίσει, το ποδόσφαιρο. Δεν
1: το έχουν κάνει, άστα.
2: Λίγο αλλοιώσει το χαρακτήρα του ποδοσφαίρου.
0: Όλα σε ενοχλούμε.
1: Όλο time out, έχει όλο, δηλαδή εντάξει, μπερδεύεσαι.
2: Είναι, το ποδόσφαιρο ξέρεις, 45 λεπτά παίζει, ημίχρονο 15 λεπτά, με τις καθυστερήσεις.
0: Ωραία και σωστό είναι αυτό, να τον ταλαιπωρείς τον άνθρωπο να μην μπορεί να πιένει ποτήρι νερό.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια, Κατερίνα μου, δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα. Άμα διψάει, πάει στην άκρη, εκεί του πετάνε ένα αυτό, το ξαπετάει, έχει πέσει και σε κεφάλια και όλα αυτά.
2: Δεν είναι ο Κωνσταντάρας που λέει ένα νερό, ρε παιδιά.
1: Αλλά αυτό το πράγμα το έχουν κάνει μπάσκετ το ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Βάλα τα δύο διαλύματα, τα hydration.
1: Θα δούμε καμιά μέρα κανένα προπονητή να βγαίνει να κάνει έτσι.
2: Ναι, από τα τέτοια. Από τα τηλεοπτικά. Όχι τηλεοπτικά, από τις διαφημίσεις.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Ωραία. Τώρα έχουν βάλει και πάνω τις κάμερες, πέφτουν οι μπάλες πάνω στις κάμερες, κυρνάνε κάτω. Αυτά γενικώς έχει λίγο ένα, ρε παιδί μου, οι σένσορες της μπάλας είναι, δεν είναι.
0: Αυτό
2: δεν
0: είναι ο βασιλιάς των σπορ, τι να κάνουμε.
2: Ναι,
0: τώρα.
2: Είναι, ο βασιλιάς έχει γίνει λίγο. Ο βασιλιάς έχει εξουσία εδώ, έχουν μπει στα μέτρα λίγο τον.
0: Μια χαρά
2: τον
0: είναι. Μην γκρινιάζεις για όλα.
1: Πιστεύετε ότι θα παραλύσουν τα πάντα τη μέρα του τελικού?
2: Τι λες?
1: Πιστεύετε ότι θα παραλύσουν τα πάντα τη μέρα του τελικού?
0: Εννοείται. Αφού τι άλλο να κάνεις αν δεν δες Μουντιάλ?
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι άλλο νόημα έχει η ζωή σου πέρα από τον τελικό του Μουντιάλ? Μείνει, ρε, παιδί μου, εντάξει.
1: Τώρα τι έχει μείνει, ναι, δύο αγώνες έχουν μείνει.
2: Αυτό μας έχει μείνει, ναι, τρεις. Εδώ είμαι τελική και ο τελικός.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Και έτσι καλώς έχει πολύ ψηλή τηλεθεία. Κοίτα, η αλήθεια είναι το εξής, ότι τώρα πέρα από την κρίνια που έχω, αυτό το Μουντιάλ έχει διαψεύσει πολλούς, μεταξύ των οποίων και εγώ, που περιμέναμε να θα έχει τόσο καλό θέαμα. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έρχονται καταπονημένοι παίκτες.
1: Ναι.
2: Μετά από 60 μάτς έχουν δώσει κάποιοι, 50, 65 μέσα στη χρονιά. Και επειδή είναι συνθήκες πολύ δύσκολες, με πολύ ζέστη κλπ. Μας έχει διαψεύσει. Εμάς λοιπόν, τους πεσημιστές, παίζει πάρα πολύ ωραία μπάλα, πολύ ωραίο Μουντιάλ, πολύ ωραίο θέαμα. Γκολ πολλά, δεν είναι μάτς 0-0 και τσούκου τσούκου μπολ.
1: Όχι, μπήκανε πολλά γκολ φέτος.
2: Πολύ ωραίο.
1: Πολλά.
2: Αλλά αυτό διαβάζω και με τους μεγάλους. Εγώ δεν περίμενα και τους μεγάλους παίκτες. Παιδί μου, παίκτες οι οποίοι έχουν καταπονηθεί το χρονιά. Ο Χάαλαντ, ο Μέση, ο Εμπαπέ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι και σε κάποια ηλικία.
0: Όχι, ο Χάαλαντ, οι άλλοι.
1: Όχι, πρωταγωνίσαν τα παιδιά.
2: Πρέπει να έχει βελτιωθεί, διαβάζω να λύσει. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η. Πώς λέμε, ατομική, προπονητική, ιατρική κλπ.
0: Έχεις δει το Χάαλαντ πώς κάνει προπόνηση?
2: Έχω δει κάποια βιντεάκια, ναι. Έχω δει
0: που τρέχει σε κάτι χωματόδρομο, σε κάτι ανηφόρες που είναι έτσι και πάει λες και κάνει σπριντ.
2: Όταν τα έκανε όμως αυτά, Ρόκι Μπαλμπόα και ανέβαινε τα σκάλια.
1: Τον κοροϊδεύατε.
0: Και μοιάζει και με τον Ιβάν Ντράγκο.
1: Πέστα, Κώστα Παπαχλιμίτζο, πέστα.
2: Όταν τα λέγανε. Ο Χάαλαντ, εγώ διάβασα, τρώει 6.000 θερμίδες την ημέρα.
1: Τρώει πολύ.
0: Γιατί καίει.
1: Και εσύ, και μη φίλο σου δηλαδή, σαν και σένα.
2: Εντάξει, μπορώ να το φτάσω. Σιγά-σιγά.
0: Οι θερμίδες το φτάνει, το να τις σκιές, δεν τις σκιές.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Τι θα κάνω, εγώ τρέχω πάνω κάτω. Θα ανεβοκατεβαίνω κι εγώ τα σκαλιά εδώ στο ραδιομέγαρο. Θα πηγαίνω με γαντέρο, θα κατεβαίνω κάτω. Μπορεί να με δει κάποιος και να πει αυτό, ας το μαζέψουμε λίγο.
1: Παιδιά, πρέπει να φύγω. Πάει 7.
0: Φεύγουμε.
1: Ρε παιδιά, στα καλύτερα τώρα. Στα καλύτερα. Δεν πειράζει, αύριο πάλι.
2: Αύριο.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα στο Air News Radio.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμάκωση της πολεμικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, στα 74 δολάρια το αμερικανικό αργό. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό χωρίς ψυχτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού της Κομωτινής. Το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γδάβου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνους, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνους που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά πιθανώς, με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη, ο Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Σε καλοκαιριζούς ρυθμούς έχουμε μπει έτσι. Γιατί έχω πάθει και ρετάρο σήμερα, μπορείτε να μου εξηγήσετε, επειδή είναι Δευτέρα. Μπορεί γι' αυτό μάλλον, ναι. Δεν ξέρω, τι να πω. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 8 πρώτα λεπτά, αρχή της εβδομάδας. Θα έχει λίγη ζεστούλα σήμερα, να είστε προετοιμασμένοι, αλλά δεν μασάτε γιατί είστε διακοπές οι περισσότεροι. Αυτό καταλαβαίνω, βέβαια. Υπάρχουν οι πιστοί που είναι ακόμα εδώ και στέλνουν μηνύματα. Ο Βαγγέλης από τις Σέρες, πολύ ωραία φωτογραφία. Καλημέρα. Λέει καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Δημήτρης από την όμορφη Φωκίδα. Ωραία διαδρομή. Ωραία.

Καλημέρα κύριε Παύλο, καλή εβδομάδα, καλή μοναχική εβδομάδα, καλή εκπομπή, Vive la France. Και με τον Εμπαπέ βεβαίως. Και πάω όπως πάντα Σλάβα Ουκραίνη βέβαια, έχουμε συμμαχία απόψε, συνεδριάζει η συμμαχία των προθήμων.

Εντάξει, και φέτος το καλοκαίρι έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος, πολύ διάσημοι εννοώ, πάρα πολύ διάσημοι, που επισκέπτονται την Ελλάδα και έχουν ανεβάζουν όχι απλά φωτογραφίες, δηλαδή καρέ-καρέ πώς περνάνε τη μέρα τους. Και είναι και από ωραία μέρη. Ο πιο πιστός βέβαια, ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται κάθε χρόνο, δεν έχουμε παράπονο, είναι ο Magic Johnson. Ο οποίος έρχεται κάθε χρόνο στη χώρα μας και μιλάει πάντα με τα καλύτερα. Δηλαδή θυμάμαι ότι έχει περάσει από Ζάκυνθο, έχει περάσει από Σαντορίνη, έχει περάσει από Μύκονο φυσικά και από Αθήνα έχει περάσει. Φέτος είναι στους Παξούς, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, από ό,τι έχω δει, γιατί δεν έχω πάει. Τι ωραία νερά έχει αυτό το νησί.

0: Διάβασα με ενδιαφέρον το μεταξύ ένα πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών και πολυσέλιδο πόρισμα μάλιστα για τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Οι ελεγκτές πήραν στα χέρια τους εκατοντάδες τραπεζικές κινήσεις, παραστατικά, συμβάσεις σε αποφάσεις των διοικήσεων και προέκυψε μία σειρά δαπανών για τις οποίες δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση ότι συνδέονταν με τις ανάγκες και τους καταστατικούς σκοπούς της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, επαναλαμβάνω. Δηλαδή είχε αγορές κινητών τηλεφώνων iPhone, κονσόλα PlayStation, παιχνίδια για κονσόλα PlayStation. Εντάξει, μπορεί να θέλανε να κάνουν εξάσκηση στο PlayStation, να κάνουν προσομοίωση. Έχω παίξει εγώ box στο PlayStation. Όμως είχε και προϊόντα από καταστήματα φορολόγητων ειδών και σούπερ μάρκετ. Και η αγορά ενός λίδια κοσμητικού αντικειμένου που περιγράφεται στα παραστατικά ως ροζ σκύλος κανείς. Έχουν κηρυχθεί έκτοτες οι δύο διοικήσεις από ό,τι διαβάζω και στο πόρισμα αναφέρονται πολλές μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς, μία χρεωστική κάρτα στην οποία καταγράφηκαν χρεώσεις 400 ευρώ για διαμονή στην Βρετανία, σε πολυτελές σαλέ, 324 για διαμονή στην Αράχοβα, αυτά παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια, 500 ευρώ επίσης πάλι στην Βρετανία, μας άρεσε στην Βρετανία, στην Τίνο βλέπω, στην Ξάνθη και στην Κορίνθη. Εντάξει, μπορεί να κάνανε περιοδεία για προπονήσεις και να, ξέρω εγώ. Και κατά το 7 νομά σε ένα νομά να έχει 7 κροσές σε ένα σαλέ. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Γελάω να μην βάλω τα κλάματα. Λοιπόν, δαπάνε στάθμευσης για πάρκινγκ δηλαδή, πάνω από 8.000 ευρώ, αεροπορικές μετακινήσεις σχεδόν 9.000 ευρώ, χωρίς εισιτήρια όμως ή κάρτες επιβίβασης στους αντίστοιχους φακέλους. Δηλαδή όταν κάνεις ένα ταξίδι, μπορεί να κάνεις ένα ταξίδι για να πας να παίξεις κάποιους αγώνες, έτσι, πρέπει να έχεις και τα αντίστοιχα παραστατικά. Άμα σε ελέγξουν, να τους δείξεις, ναι, ορίστε, πήγαμε στην Κρακοβία ας πούμε, αλλά ορίστε τα παραστατικά. Και όχι τίποτα άλλο, ανεβαίνει για το πετρέλαιο πάλι. Άσχετο, αλλά σχετικό. Πολύ σχετικό είναι. Γιατί τώρα στις αρχές της εβδομάδας έγινε γνωστό ότι μέσα στις αρχές της εβδομάδας θα οριστικοποιηθούν λεπτομέρειες για το πώς θα ξεκινήσει αυτή η έκπτωση που ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ κίνηση, αν δεν κάνω λάθος. Λένε ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα θα οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες, αρχές κιόλας, και αυτό θα ισχύσει μέχρι και το τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της αγαπημένης μας Πινελόπης Μητρούλια, να δούμε τι παραπάνω μπορεί να ξέρει και τι να περιμένουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Πινελόπη μου.
1: Καλημέρα, Κατερίνα, καλή εβδομάδα. Είναι σωστά όλα αυτά που είπε. Εγώ να σου δώσω μερικά στοιχεία. Καταρχήν, μετά την επανέναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, έχουμε μια νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου. Το Brent είχε πέσει στα 71 δολάρια το βαρέλι την 1η Ιουλίου και έχει φτάσει μέχρι τα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις 8 Ιουλίου ήταν στα 76. Όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί στην αγορά, όπως είναι κατανοητό, οδηγεί σε άνοδο των τιμών των καυσίμων και στην Αγγλία. Και για τον λόγο αυτό, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, είπε ότι η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, προσπαθεί να απαντήσει σε αυτή την πρόσκληση. Και τα δύο δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά, έτσι ώστε να μειωθούν, όπως είπες, κατά 10 λεπτά η τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά η τιμή του ντίζελ, έως το τέλος Αυγούστου. Το πώς θα γίνει ακριβώς αυτό το εξειδίκευσε αργότερα με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι τα δύο δηληστήρια, δηλαδή η Hellenic Energy και η Motor Oil, έχουν δεσμευθεί να διαθέσουν από 20 εκατομμύρια ο κάθε όμιλος. Δηλαδή, συνολικά η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της 40 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν θα επιβαρύνουν δημοσιονομικά το κράτος, και μέσα από αυτά τα 40 εκατομμύρια ευρώ θα προχωρήσει η μείωση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου, της βενζίνης, της αμόλυβδης των 100 οκτανίων, όχι της αμόλυβδης με υψηλότερα οκτάνια, κατά 10 λεπτά λοιπόν στην αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά στον ντίζελ, χωρίς να υπάρξει δημοσιονομική επιβάρυνση. Όλα αυτά θα οριστικοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα. Έχω την εντύπωση ότι θα οριστικοποιηθούν ίσως σήμερα και αύριο, για να ξέρουμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί, όπου το μέτρο θα ισχύσει από αυτή την εβδομάδα μέχρι και το τέλος Αυγούστου.
0: Γιατί είμαστε ήδη στα μισά του Ιουλίου. Δηλαδή, ο Ιούλιος μένει το άλλο του μισό και άλλος ένας μήνας ο Αύγουστος, που αυξάνονται και οι μετακινήσεις κιόλας, επειδή ο κόσμος μετακινείται για τις διακοπές.
1: Ακριβώς. Και αυτός είναι και ένας λόγος, η αύξηση των μετακινήσεων και η αύξηση κατανάλωσης είναι και ένας λόγος που οδηγεί σε αύξηση των τιμών. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το θέμα του αργού πετρελαίου όπως διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές, αλλά και των προϊόντων, γιατί υπάρχει ζήτηση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και της Νότιας Ευρώπης.
0: Οπότε είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε να δούμε από πότε θα ισχύσει αυτό.
1: Σημασία για τους πολίτες δεν έχει το πώς ακριβώς θα ισχύσει. Θα ισχύσει από αυτή την εβδομάδα, αυτό ξέρουμε, και αυτό έχει σημασία.
0: Να δούμε τι θα γίνει και στην τιμή.
1: Αν θες να σου δώσω ένα στοιχείο σε σχέση με την τιμή, στις 9 Ιουλίου η αμόλυβδη ήταν στο 1,96 ευρώ, ο μέσος όρος ολόκληρη την χώρα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πωλείται 10 λεπτά λιγότερο από αυτό. Και το ντίζελ ήταν στο 1,80. Το ντίζελ, το οποίο αυξήθηκε αρκετά, ειδικά μετά την κατάργηση και τις επιδότησεις που είχε δώσει η κυβέρνηση, η οποία ήταν στα 15 λεπτά.
0: Γιατί έχει στείλει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Τάσος από τη Φλόρινα, ότι έχει 1,95. Λέει μόνο στη Φλόρινα έχει κολλήσει η τιμή. Όχι, δεν έχει κολλήσει μόνο εκεί. Κι αλλού έχει κολλήσει.
1: Παντού.
0: Παντού κολλημένη είναι. Τάσο μου, παντού. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα μειωθούν και πόσο. Αν θα μειωθούν και πότε αυτά τα 10 λεπτά. Ελπίζουμε πολύ άμεσα. Σε ευχαριστώ πολύ που με λέω, που μου καλή μέρα, καλή εβδομάδα. Να σου πω κάτι, Γιάννη. Δεν ξέρω τι έχει πάθει εδώ. Έχω Λοιπόν, διαβάζω, μ' αρέσουν οι έρευνες όπως ξέρετε, και στο Διονύση αρέσουν οι έρευνες, αλλά εμένα μ' αρέσουν ακόμα πιο πολύ, που λέει γιατί το γιαούρτι είναι το ιδανικό το καλοκαίρι. Και λέει ότι το γιαούρτι είναι το πιο δροσερό και θρεπτικό όπλο του καλοκαιριού, που προσφέρει πρωτεΐνη, πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και ευχάριστη αίσθηση κορεσμού. Λοιπόν, ακούστε το τώρα. Εγώ έφαγα χτες το μεσημέρι ένα γιαούρτι με πεπόνι και λίγο μέλι. Αισθάνθηκα μια αίσθηση, είχα αυτή την αίσθηση κορεσμού για το επόμενο πεντάλεπτο. Ήμουν και στο air condition, μες στο σπίτι. Και μετά, παράλληλα, μαγείρευα λίγο μοσχαράκι κοκκινιστό. Και έφαγα, που λέτε, μετά λίγο μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ. Και εκεί ήρθε απόλυτος κορεσμός. Ήταν πραγματικά. Εντάξει, αυτό είναι. Κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Το απόλυτος κορεσμός με το γιαούρτι. Εντάξει, είπαμε. Αυτά τα λέμε συνήθως να κάνουμε διατροφή. Δεν λέμε δίαιτα πια, να ξέρετε. Δεν λέμε δίαιτα, λέμε διατροφή. Τι κάνεις? Προσέχω, κάνω διατροφή. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάνουμε δίαιτα, για να το πω σωστά εγώ και έτσι παραδοσιακά, όταν κάνουμε δίαιτα, λέει και τι έφαγες σήμερα? Σε ρωτάνε συνέχεια. Γίνεται μονή στο μυαλό το φαγητό. Και σου λένε, και τι έφαγες σήμερα? Λες εσύ, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έφαγα. Μου είχε βάλει μισό τοστ το πρωί και ένα ποτήρι και ένα χυμό πορτοκάλι. Μιλάμε. Όχι απλά το έχω συνηθίσει, είμαι πολύ οκ. Πάρα πολύ οκ. Και μετά τι σου έχει για ελαφρύ γεύμα? Λοιπόν, για ελαφρύ γεύμα μου έχει ένα γιαούρτι με φρούτα. Καλά μιλάμε, δεν μπορώ να το φάω όλο. Δεν μπορώ να σου λέει. Λε, μεταξύ τέτοια. Αυτά όλα είναι μούφες, έτσι. Αυτά τα λέμε και κάνουμε και τον άλλο να τα πιστέψει και καλά. Και τα πιστεύουμε κι εμείς ήδη. Μπαίνουμε στο πετσί του ρόλου. Παιδιά, μιλάμε. Αν δεν πεινάσεις, αν δεν λιμοκτονείς και δεν το παραδεχτείς κιόλας, να πεις ρε παιδιά, πεινάω. Πώς το λένε. Και αυτά με τις χούφτες που σου λέει, άμα θέλεις, άμα νιώσεις αίσθηση πείνας, φάε 5 αμύγδαλα. Έχω σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα όταν λένε φάε 5 για το τι ευχές να δώσω.

ή πας με παρέα διακοπές και στην παραλία και λέει τι έρχεται το παιδί να πάρει παραγγελία και λέει τι θα πάρετε. Και λέει κάποιος, ας πούμε, εγώ θέλω καφέ, δεν έχω πιει καφέ, ας πούμε, το πρωί. Μπορεί να πάρει κάποιος τον καφέ του, ναι. Πρωί, λες εσύ με υποστέφω που πεινάς, έχεις αρχίσει και σε θερίζει. Λες, παιδιά, θα φάμε κάτι, θα φάτε κάτι ή θα φάμε, το θα φάμε είναι πιο συμπεριληπτικό. Σε βοηθάει να νιώσεις ότι όλοι θα φάνε, ας πούμε. Και είναι η πολύ αδύνατη της παρέας, η οποία τρώει μαρούλια μόνο. Και λέει, ας πούμε, η πολύ αδύνατη της παρέας, εγώ θα πάρω αυτή τη φρουτοσαλάτα, λέει, σας παρακαλώ πολύ, μην μου βάλετε μέλι γιατί με βαραίνει. Και λες εσύ τώρα να πω εγώ ότι θέλω τα δύο αυγά μάτια ή το κρόκ μαντάμ ή το κρόκ μεσχέ που είχα και στο χωριό μου ή αυτή την ωραία τυρόπιτα ταψιού που έχει ή το κλαμπ σάντιτς να το χοντρίνουμε ακόμα περισσότερο. Άνετα μπορώ να φάω το πρωί τα πάντα. Και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Εντάξει, δεν έχω. Τέλος πάντων. Και λέει αυτή, σας παρακαλώ μην ξεχάσετε να μην μου βάρετε το μέλι, τη θέλω σκέτη τη φρούτο σαλάτα. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα.

Ο κύριος Παύλος λέει και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί αισθάνομαι κορισμό όταν τρώω δίπιτα πιτόγυρα. Τώρα το κατάλαβα και ησύχασα από το γιαούρτι του τζατζικιού είναι. Ναι, ναι, έγινε έξαλλη προχτές κύριε Παύλο, γιατί πήρα να φάω ένα πιτόγυρο μετά από πάρα πολύ καιρό. Και νοθεύουνε παιδιά. Βάζετε στο τζατζίκι μέσα μαγιονέζα. Σοβαρά τώρα, ναι, γιατί το βάζουν πολύ για να βγατήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι πως το λέει, νοσηλεία.

Μαξίμου, τι έστειλες? Καλημέρα, με πρωινή παραγωγή για διατροφή, μια που το λέτε, λέει. Προσπαθώ να ανοίξω τη φωτογραφία που έστειλε ο Σίμος για να τη μοιραστώ μαζί σας, να σας πω τι δείχνει αυτή η φωτογραφία. Α, πρασινάδα. Είναι πολύ πρωί για τόσο πράσινο. Αυτό όμως που έχετε είναι γλιστρίδα μαζί με το αγκουράκι.

Και η Φιλιππία, τώρα έχουν αρχίσει όλοι, αρχίσατε και λύνεστε όλοι τώρα, έτσι σας απονεχοποίησα. Η Φιλιππία λέει καλημέρα, τα τρώμε όλα. Φυσικά και συμφέρουμε. Εγώ το μόνο που δεν τρώω είναι φέτα, παιδιά. Μόνο αυτό και πατσά. Αυτά τα δύο. Δεν μπορώ να τα φάω. Λυπάμαι. Κατά τα λοιπά, εύκολος άνθρωπος. Δεν μπορώ να πω. Και αυτή είναι όμως στην Ομοσπονδία της Πυγμαχίας. Εκεί τρώγανε καλά, από ό,τι βλέπω. Αυτοί που ελέγχθηκαν τουλάχιστον εκείνες τις περιόδους.

Πάντως είναι όντως επικίνδυνη η κλιμάκωση στο, για το μέτωπο του πολέμου μιλάω στο Ιράν, γιατί όπως σας έλεγα το πετρέλαιο έχει ανέβει και πάλι, πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι, υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός στο Ιράν, προσπαθούν να χτυπήσουν το αρχηγείο του 5ου στόλου και βάση ντρόουν οι Ιρανοί. Γενικά αυτή η κλιμάκωση δείχνει ότι έχουμε μπει σε ένα νέο κύκλο έντασης στη Μέση Ανατολή κατά μεσής του καλοκαιριού και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ακόμα συμβαίνει αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, με την Μπέλ και τον Σεμπαστιάν θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά, γιατί θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης και θα πούμε και για μπάλα. Βασικά και τα δύο θέματα για μπάλα είναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες στις πρωινές ώρες αμερικανικών βομβαρδισμών στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζη η Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε ως αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο πάρκο Γουδί κατέρευσε τμήμα της στέγης. Επιδρομή με drones εξαπέλυσε το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα των συζητήσεων οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

know you want to hold on, not touch the

0: Λοιπόν, σας είπα ότι θα μιλήσουμε για μπάλα. Γιατί θα μιλήσουμε για μπάλα? Καταρχήν θα μιλήσουμε αργότερα για το Μουντιάλ. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς που έρχονται και έχουμε και τον τελικό. Τελείωσαν. Τελειώνει σιγά σιγά το Μουντιάλ. Όμως έπαιζε στην αντίληψή μου το Σαββατοκύριακο ότι στις 14, 15 και 19 Ιουλίου οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις στο The Hellenicon Sports Park στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, έτσι, θα ανοίξουν τις πόρτες τους για πρώτη φορά. Γιατί θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες για να μπορέσει όποιος θέλει να πάει να δει τους ημιτελικούς. Και λέω, δεν καλούμε το Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, να μιλήσουμε και για κάτι ευχάριστο, γιατί συνήθως δεν μιλάμε για ευχάριστα. Η αλήθεια είναι. Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Δίκιο έχετε. Και εγώ συνειδιάστηκα ευχάριστα, να ξέρετε. Για κακά πράγματα.
0: Συνήθως δεν μιλάμε για ευχάριστα πράγματα. Αλλά είναι ένας χώρος ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ανοίξει επίσημα στις 20 Ιουλίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αλλά θα ανοίξει αυτές τις τρεις μέρες για το Μουντιάλ.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι η φάση υλοποίησης του έργου που προχωρά. Είναι το 200 στρέμματα περίπου αθλητικών εγκαταστάσεων, γήπεδα, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, ανοιχτή αθλητική χώρη, στίβος, κολυμπητήριο που έρχεται και αυτό με τη σειρά του. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη για την περιοχή, ειδικά για τις γειτονιές που είναι περιμετρικά του χώρου αυτού, και ο κόσμος θα μπορεί να το δει και να περπατήσει και να το απολαύσει αυτές τις μέρες που αναφέρατε για το Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι μια καλή προβολή του έργου, αλλά κυρίως και δίνει την ευκαιρία στο κοινό, στον κόσμο, να μπει μέσα και να το γνωρίσει από κοντά.
0: Εσείς το έχετε δει, το έχετε περπατήσει αρκετές φορές, φαντάζομαι.
1: Εγώ το έχω ζήσει από σκάμα. Και
0: το πιστεύετε ότι τελειώνει αυτό? Είναι λίγο.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Μ' αρέσει η ερώτησή σας, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που από το 14 πολεμάω που βγήκα δήμαρχος να γίνει αυτό το έργο. Εγώ πιστεύω ότι το ελληνικό, και έχει μια παρεξηγημένη από κάποιους αντίληψη, είναι η σύγχρονη πλευρά της Ελλάδας, μια Ελλάδας που αναπτύσσεται δυναμικά. Αρέσει, δεν αρέσει. Σε άλλους αρέσουν οι ουρανοξύστες, σε άλλους δεν αρέσουν αυτά, αλλά είναι υποκειμενικά κάθε φορά. Εγώ ξέρω ότι όπου και να πας στον κόσμο, στις σύγχρονες πόλεις, βλέπεις την παραδοσιακή τους πλευρά, την ιστορική τους πλευρά, βλέπεις όμως και τη σύγχρονη, τη μοντέρνα. Το ελληνικό λοιπόν είναι αυτό, μια μοντέρνα πόλη, σύγχρονη, που περιλαμβάνει και αθλητικούς χώρους και πάρκο και την παραλία που ήμουν προχθές κάτω και βλέπω ότι προχωράνε και οι εργασίες με δυναμικά για να παραδοθεί και αυτή με τη σειρά της στο Δήμο κάποια στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε μια εξέλιξη πάρα πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή, για την Νότια Αθήνα, για την Ελλάδα συνολικά. Ναι, το πιστεύω και το χαίρομαι που μέρα με τη μέρα γίνεται πραγματικότητα.
0: Αυτό το Sports Park, το πάρκο αυτό που θα έχει και τόσα γήπεδα μέσα για να αθλείται ο κόσμος, θα αφορά το σύνολο των δημοτών, ας πούμε, των Δήμων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ μεγάλο. Σίγουρα κάποιος θέλει να πάρει το παιδί του, να πάει να περπατήσει, να τρέξει κτλ. Βεβαίως έχει τη δυνατότητα να σπάνει 200 στρέμματα συνολικά.
0: Ναι.
1: Άρα σε 200 στρέμματα αντιλαμβάνεις ότι χωράει πολύ λαό. Αλλά θα υπάρξουν και για τις ομάδες. Ξέρω ότι ο ΣΕΓΑΣ ήδη είναι σε φάση να μπει η Ομοσπονδία μέσα με τους αθλητές της κτλ. Θα έχει μεγάλη κινητικότητα, πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Και αυτό είναι σίγουρα πάρα πάρα πολύ θετικό. Όποιος έχει όρεξη για αθλητισμό, σίγουρα και θα βρει πολλές εναλλακτικές και κυρίως ποιοτικούς χώρους. Να ξέρετε, τα αποδυτήρια έχουν ακόμα και χαμάμ. Μιλάμε για πολύ υψηλού επίπεδου εγκαταστάσεις. Δεν είναι απλά ένα γήπεδο που πας να παίξεις μπάλα. Στα αποδυτήρια μέσα θα βρεις χαμάμ, θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, φυσιογραφία. Πραγματικά νομίζω ότι θα το απολαύσει ο κόσμος και επισκέπτες.
0: Τώρα για την παραλία που μου είπατε, η παραλία αυτή θα είναι και αυτή μια παραλία η οποία θα είναι του Δήμου σας?
1: Ακούστε, η παραλία του Ελληνικού ουσιαστικά θα χωρίζεται σε τρία μέρη.
0: Ναι.
1: Το ένα θα είναι στο ξενοδοχείο μπροστά, και λογικό να καταλάβω, αντιληπτό, αυτό θα είναι στο ξενοδοχείο. Η δεύτερη θα είναι δημόσια, θα είναι για όλο τον κόσμο. Δηλαδή θα έχει ελεύθερη πρόσβαση ο κάθε πολίτης από όλη την Αθήνα. Και ένα τρίτο μέρος θα είναι δημοτική παραλία, που εκεί θα μας επιτρέψει να πούμε ότι θα είναι για τους δημότες μας, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια χωρίς παραλία, και κυρίως είμαστε ένας παραλιακός δήμος που δεν μπορούμε να απολαύσουμε τη θάλασσα δεκαετίες τώρα επί της ουσίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λόγω του αεροδρομίου και λόγω πολλών άλλων συνθήκων που επικράτησαν εκεί. Θα έχουμε λοιπόν και το κομμάτι το δικό μας, που εκεί θα είναι αποκλειστικά είσοδος για τους δημότες του Ελληνικού. Αλλά θα υπάρχει και το μέρος που θα είναι για όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να έρθει με την οικογένειά σας εσείς. Κανονικά, φτάνει να χωράτε βέβαια, γιατί φαντάζομαι θα γίνεται ένας μικρός πανικός.
0: Εντάξει, ναι. Όσο πιο κοντά είναι οι παραλίες που είναι, όσο πιο κοντά στο κέντρο και στα νότια προάστια τα υπόλοιπα, εντάξει.
1: Κοιτάξτε, επειδή σας βλέπω με μεγάλη πραγματικά όρεξη να μάθετε και να δείτε, αυτό που γίνεται στο Ελληνικό δεν θα έχει προηγούμενο στην Αττική Ριβιέρα. Έτσι. Δεν είναι μια παραλία, είναι κάτι εκπληκτικό. Διαμορφώνεται από την αρχή, σπάνει πέτρες ή βράχοι, έρχεται λευκή άμμος. Θα έχει τον ποδηλατόδρομο από πάνω που θα καταλήγει μια διαδρομή 50 χιλιόμετρων μέσα εκεί. Έτσι. Mm-hmm. Πεζόδρομο, μαγαζιά. Δεν νομίζω ότι θα είναι απλά μια παραλία. Θα είναι η παραλία της Αττικής. Και αυτό για μένα μου δημιουργεί και πολλά άλλα άγχη. Αυτά θέλω να τα συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή για το κυκλοφοριακό, την προσβασιμότητα. Γενικά έχουν πολλά θέματα ανοιχτά γιατί δεν είναι μόνο το έργο. Το έργο προχωράει, σας είπα, εξελίσσεται, πάει καλά. Άλλα πράγματα δεν προχωράνε και αυτό είναι που εγώ περισσότερο ως δήμαρχος αγχώνομαι να δω τι θα γίνει, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο κόσμος που θα έρθει από όλη την Αττική στο Ελληνικό.
0: Να μην επιβαρύνει την περιοχή ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, προφανώς και ο ίδιος να μην ταλαιπωρεί. Κοιτάξτε, εγώ μπορεί να είμαι δήμαρχος του Ελληνικού Αργύπνου, αλλά με ενδιαφέρει αυτό το Περιστέρι να μπορεί να έρθει άνετα. Ναι. Αν κάνει δύο ώρες να φτάσει, θα συχτηρήσει και εμάς και την παραλία.
0: Όχι, εντάξει, και το καινούριο γενικότερα. Το καινούριο είναι κάτι το οποίο είναι θελκτικό και σε τραβάει και θέλεις να το δεις. Εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτοανοίξει το πάρκο κάτι Χριστούγεννα.
1: Το Experience.
0: Το Experience που είχαμε αποφασίσει να πάμε όλοι μαζί την ίδια στιγμή.
1: Χάσαμε τη μέρα, όχι τη μέρα μας, τον ύπνο μας εκείνη τη
0: Χριστούγεννα,
1: γιατί ήταν το μποτιλιάρισμα από τη λεωφόρο Βουλιαγμένος από τις στήλες του Ολυμπίου Διός ξεκίναγε τον Ποτηλιάδης.
0: Το είχα ζήσει και εγώ αυτό, θέλω να σας πω.
1: Τώρα όμως γιατί το εργοτάξιο προχωράει. Τότε ήταν εργοτάξιο και δεν είχε χώρους. Τώρα το διαμορφώνεται όπως είναι το σχέδιο, καταλάβατε. Οπότε απλά πρέπει να δούμε το κυκλοφοριακό συνολικά περιμετρικά του Ελληνικού. Υπογειοποίηση της Κατεχάκη, η προσβασιμότητα, το μετρό, το τραμ, όλα αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι πολύ δυναμικά για να μην υπάρχουν προβλήματα μελλοντικά. Αλλά είναι κάτι που έρχεται πάρα πολύ όμορφο. Παραλαμβάνω, έχει τους επικριτές του ως έργο, σεβαστό και αυτό, και κάθε άποψη για μένα σεβαστή. Εμείς όμως πολεμήσαμε για να γίνει το Ελληνικό η σύγχρονη Ελλάδα, η Ελλάδα της επόμενης μέρας. Και νομίζω αυτό θα το δουν όλοι στην πράξη πολύ σύντομα.
0: Εγώ, επειδή θυμάμαι και το παρελθόν, έχουν πολεμηθεί πάρα πολλά έργα, τα οποία όμως όταν παραδόθηκαν στη συνέχεια και αφορούσαν την πλειοψηφία του κόσμου, όχι απλά αγκαλιάστηκαν, αλλά όλοι σταμάτησαν να διαμαρτύρονται και είπαν ότι επιτέλους κάτι έγινε και άλλαξε.
1: Ξέρετε κάτι, εγώ επειδή έχω μάθει στη ζωή μου και τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους, εμένα δεν με φωνάζουν οι επικριτές στις δικές τους ομιλίες. Γιατί άμα πάω εκεί, θα τους πω ότι εγώ ως δήμαρχος δεν ήθελα να γίνει αποθήκη ψυχών το Ελληνικό. Θυμίζω ότι αυτοί που προσπάθησαν να αποτρέψουν την επένδυση των παρελθόν, άνοιξαν το Ελληνικό και έφεραν 10.000 δυστυχισμένους ανθρώπους, εξαπλωμένους που μένανε στα τσιμέντα κάτω, σε σκηνές, τα παιδιά ξεπόλυτα, με στόχο να μην γίνει επένδυση να γίνει προσφυγικός καταβλισμός. Άλλοι πάλι μας λέγανε να γίνει χωματερή για σκουπίδια, χώρο συγκέντρωσης και εκπότωσης σκουπιδιών. Δηλαδή, τα επιχειρήματα είναι πάντοτε προς τα πίσω. Εγώ ως δήμαρχος θέλω η πόλη μου να αναπτύσσεται, να έχω έσοδα και θα έχω έσοδα και ήδη έχω έσοδα από αυτή την εξέλιξη. Θέλω ο κόσμος να το χαίρεται από όλη την Αττική. Έχει προβλήματα. Αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται οι κατοικοί μας. Έχει φασαρία, έχει σκόνη. Αντιμετωπίζουμε τους επενδυτές. Εντάξει, άλλοτε με το καλό, άλλοτε με το κακό. Ξέρετε, ένα έργο τόσο μεγάλο δεν έχει μόνο θετικά, έχει και αρνητικά, έτσι. Αλλά το αποτέλεσμα είναι να είναι αυτό που θα μας εντυπωσιάσει όλους και αυτό που θέλουμε.
0: Και μακάρι να γίνει, και όπως πηγαίναμε παλιά για καφέ στο αεροδρόμιο, στο Ελληνικό, ειδικά μετά τα ξενύχτια μας, μακάρι και τώρα να γίνει το πόσιμο και να γίνει και χώρο.
1: Μια ιστορία να γελάσει το Γιώργο Χατζηδάκη, καλή τώρα, αντίμαρχος 16 χρόνια στο Φάληρο.
0: Ναι.
1: Την ημέρα των εγγενείων του Φλίσβου, γιατί στο Φλίσβου έχετε πάει όλοι, φαντάζομαι, βλέπετε πώς είναι. Βλέπει ξαφνικά στο πρώτο τραπέζι, στα εγγένεια τώρα στην καφετέρια, να κάθονται όλοι αυτοί που τον έβριζαν γιατί άφησε λίγο την υποβάθμιση του Φλίσβου. Λοιπόν, όλοι όσοι το επικρίνουν, να είστε σίγουροι θα είναι αυτοί που θα πάνε πρώτοι μέσα να πιούνε καφέ, να φάνε, να περπατήσουν, να τρέξουν, να κάνουν ποδήλατο, να αθληθούν, διότι θα δουν πραγματικά ότι γίνεται μέρος της ζωής τους κάτι πολύ όμορφο. Εμείς αυτό θέλουμε.
0: Και όλοι μας θέλουμε ποιότητα ζωής, ποιότητα στην καθημερινότητά μας και χώρους για να αισθανόμαστε ότι είμαστε σε μια πολιτισμένη χώρα.
1: Και ξέρετε κάτι, το λέω σε αυτοδιοικητικό στερό, όχι ως δήμαρχος του Ελληνικού μόνο. Καλό θα είναι όσοι ασχολούνται με το Ελληνικό και ζουν σε άλλες περιοχές να αγωνιούν περισσότερο για τις δικές τους περιοχές, πώς θα αναβαθμιστούν, πώς το ιστορικό κέντρο θα γίνει ιστορικό κέντρο, πώς θα αναδειχθεί όλη η ομορφιά της παλιάς Αθήνας που δυστυχώς δεν αναδεικνύεται. Γκρεμίστηκαν τα νεοκλασικά της, που εξαφανίστηκαν, που γενικά έχει πολλά προβλήματα η Αττική σε πολλά σημεία της, και ας αφήσουν το Ελληνικό. Το Ελληνικό έχει πάρει το δρόμο του.
0: Καθαριότητα βασικά. Καθαριότητα. Να ασχοληθούν ακριβώς με ένα απλό πράγμα, την καθαριότητα.
1: Δηλαδή, μας γράφουν σχόλια επικριτικά κάποιοι μένουν σε άλλες περιοχές, ξέρω εγώ, της Αττικής και λες, κάτσε ρε φίλε, δες εκεί την γειτονιά σου τι κάνεις. Και άσε το Ελληνικό. Το Ελληνικό έχει πάρει το δρόμο του. Δεν κακό να έχεις άποψη για μας, αλλά άποψη για τη δική σου περιοχή έχεις. Δηλαδή, και ασχολούμαστε πολλές φορές με κάτι που δεν μας αφορά, μόνο και μόνο για να πούμε ότι έχουμε την άποψή μας στην αρνητική. Δεν πειράζει. Καλή είναι για θέλω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μειοψηφική τάση και θα γίνει ακόμα πιο μειοψηφική στην πορεία.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Γιατί όπως σας είπα, 14-15 και πόσο, περίμενε. Μην κάνω λάθος και σας στείλω λάθος μέρα. Τέλος πάντων, τις μέρες των ημιτελικών, θα 14, 15 και 19. Θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες μέσα στο Sports Park για να παρακολουθήσετε, αν θέλετε, τους ημιτελικούς και τον τελικό.

0: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι ένας από τους πιο χαρούμενους συναδέλφους, μαζί με πολλούς δεκάδες άλλους που τους αρέσει πάρα πολύ βέβαια το ρεπορτάζ το οποίο καλύπτουν, το αθλητικό. Αλλά εντάξει, τράβηξε πολύ αυτό το Μουντιάλ, το οποίο φτάνει στο τέλος του. Καλημέρα, Τάσο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Επιτέλους τέλος,
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, πλησιάζαμε. Είναι τελευταία εβδομάδα είναι.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε. Είχαμε 104 αγώνες έχουν προγραμματιστεί για να διεξαχθούν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Μπήκαμε στο φινάλε. Μόλις 4 έχουν μείνει.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, οι δύο είναι τελικοί, ο μικρός τελικός και τελικός.
0: Το μικρό τελικό, γιατί τον κρατάνε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ, πολύ θλιβερό πράγμα ο μικρός τελικός.
1: Και στο πρώτο
0: Είναι, δεν είναι. Παρηγοριά στον άρρωστο.
1: Όχι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Όπως θα πάει την θέση, σε ένα παγκόσμιο κύπελλο έχει πολύ ενδιαφέρον η τρίτη θέση. Είναι μια θέση πολύ τιμητική. Έχει το ενδιαφέρον του.
0: Πρέπει να πηγαίνει τελικό. Ποιους?
1: Κοίταξε, τώρα πλέον δεν υπάρχουν και φαβορί, έτσι, γιατί για πρώτη φορά έχουν περάσει 4 ομάδες. Για πρώτη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έχουν περάσει ομάδες που είναι στις δυνάμεις ή αν θέλετε στις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δηλαδή τόσο να πούμε και τα ζευγάρια βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είναι Γαλλία, Ισπανία, θα μπορούσε καλύτερα να είναι ένας τελικός αυτός, έτσι.
0: Βέβαια, άνετα.
1: Είναι το άλλο παιχνίδι, φυσικά είναι ένας άλλος πρόωρος τελικός μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Εντάξει, τώρα δεν σηκώνει προγνωστικά με τη λογική, γιατί είναι αμφίροπα παιχνίδια.
0: Ναι. Ή θα είναι λοιπόν ισπανόφωνος ο τελικός.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι.
0: Ή θα είναι ευρωπαϊκός. Ισπανόφωνος ενώ Λατινο και Ισπανία. Ναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει,
0: ένα μίξ.
1: Σίγουρα θα υπάρχει Ευρωπαίος στο τελικό. Και μόνο η Αργεντινή μπορεί να σπάσει αυτό το τρίπολο των άλλων τριών, δηλαδή, που πάνε να πάρουν το τρόπαιο. Εντάξει, είναι μια διοργάνωση η οποία, πώς να το πω, έχει φτάσει στα όρια της όσο πιο μεγαλύτερο σας πένς θα μπορούσε να έχει. Γίνεται πολύ κουβέντα για τη διοργάνωση, όχι για τα οργανωτικά.
0: Ναι.
1: Τα οργανωτικά είναι όλα άψογα. Η γκρίνια είναι μεγάλη, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος, όποτε θα γίνει και ο πολιτισμός, θέλετε, δεν θέλετε. Είναι για τη διαιτησία,
0: ναι.
1: Η οποία αποδειχθεί ότι ναι μεν υπάρχει το ΒΑΡ, αλλά εφαρμόζεται κυρίως για την έννοια των μεγάλων ή αν θέλετε των ισχυρών, οπότε
0: ναι.
1: Για ορισμένους μόνο.
0: Η τεχνολογία δηλαδή ευνοεί τους ισχυρούς και εδώ.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί εφαρμόζεται όποτε κρίνουν σωστό. Να μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία ισοφάρισε με ένα γκολ που βρήκε μπάλα στον drones, στην κάμερα πάνω,
0: ναι,
1: στο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πάνω στο γήπεδο. Διαμαρτύρονται όσοι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία, διότι μέσα στην πορεία βλέπεις ότι μία η Αργεντινή, ο ένας, μία ο άλλος έχουν τα σφυρίγματα τα κατάλληλα και έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει, οπότε φωνάζουν και για τη διαιτησία, φωνάζουν για το διοικητικό κομμάτι, μην ξεχνάμε την παρέμβαση του Τραμπ.
0: Ναι, καλά το συζητάμε με την κόκκινη, ναι.
1: Ναι, μην ξεχνάμε όμως και άλλα πράγματα τα οποία, δηλαδή για τον, δεν δόθηκε βίζα σε διαιτητή, 2026 έχουμε, ναι. Δεν δόθηκε βίζα σε διαιτητή για να σφυρίξει το παγκόσμιο κύπελλο. Είχαμε μια ομάδα από τις 48 στο λεγόμενο αθλητικό ανταγωνισμό να πηγαίνει να κατοικεί στο Μεξικό και να πηγαίνει στις ΗΠΑ αυτή μέρα να παίζει τον αγώνα για να ξαναγυρίζει. Το Ιράν, αναφέρομαι στο Ιράν.
0: Είχε πολλά παρατράγουδα. Είχε καταρχήν επίσης ρατσιστικές επιθέσεις και από την Παραγουανή και τώρα από τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Ραχώη, στη Γαλλία, ας πούμε, στον Εμπαπέ και στους Γάλλους.
1: Μπράβο. Ακριβώς.
0: Έγραψε άρθρο ο άνθρωπος, δηλαδή για όνομα του.
1: Ναι. Για το αν είναι.
0: Αν είναι Γάλλοι, ναι.
1: Αν είναι Γάλλοι, δηλαδή. Μιλάμε τώρα για 2000.

0: 26 και είναι παρανοϊκό. Και μιλάει και Ισπανός, ο οποίος έχει δεχθεί και αν έχει δεχθεί κύμα προσφύγων έτσι, και από η χώρα του. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλα αυτά αποτυπώνονται σε μια πορεία όλης αυτής της διαδικασίας, τέλος πάντων, που έχουν σημαδεύσει, να το πω έτσι, το παγκόσμιο κύπελο. Επί της ουσίας όμως, το παγκόσμιο κύπελο είναι αυτό, δηλαδή το αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό που πάντα θα μείνει και θα γραφτεί στην ιστορία χωρίς και δεν ξεγράφει. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ ναι μεν μπαίνουν στην ιστορία, αλλά αν θέλεις τις υποσημειώσεις της ιστορίας. Γιατί και πάντα η μπάλα θα κυριαρχεί, κυριολεκτός αυτό που λέω, γιατί στο τέλος μένει το αποτέλεσμα και στο τέλος μένει το αγωνιστικό κομμάτι και είναι σταθερό αυτό και γνωστό. Λοιπόν, να θυμίσω, Τρίτη στις 10 η ώρα στο Λος Άντζελες, Γαλλία-Ισπανία, αύριο δηλαδή, και την Τετάρτη στην Ατλάντα, Αγγλία-Αργεντινή. Είναι όλα αυτά για να παίξουν τον τελικό της Κυριακής στις 10 η ώρα στο MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη. Ο μικρός τελικός είναι επίσης Κυριακή, αλλά είναι τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, στο Μαϊάμι.
1: Εντάξει, βατό είναι. Μετά από αυτά που περάσαμε, βατό είναι και αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι πλέον μακάρι να ήταν όλα έτσι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα που δεν έχει τίποτα είναι μια... Έχουμε πάρει το στερεοτυπικό σύνδρομο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ξεπεράσουμε. Θα είναι δύσκολη η προσαρμογή μετά. Γίνεται ένας μικρός χαμός για το χρυσό παπούτσι, έτσι, για την πρώτη θέση.
1: Έχουμε και αυτό.
0: Ναι, σωστό. Είχαμε τον Χάλαντ, ο οποίος κυνηγούσε τον Εμπαπέ και τον Μέση, όμως μας τελείωσε ο Χάλαντ. Έμεινε στα 7 γκολ και μάλιστα ο Χάλαντ, άκου τώρα εδώ, ο Χάλαντ σε κάθε αγώνα που έπαιζε σκόραρε. Εδώ και 15 αγώνες μέσα συνεχόμενους για το Χάλαντ. Έσπασε λοιπόν αυτό το σερί έπειτα από 636 ημέρες. Ο Χάλαντ δεν σκόραρε. Τελευταία φορά που δεν σκόραρε ο Χάλαντ ήταν 13 Οκτωβρίου του 2024.
1: Για σκέψου. Τώρα βρήκε να μην σκοράρει.
0: Έμενε αυτό το παιχνίδι να μην σκοράρει και να μείνει και εκτός και η ομάδα του. Λοιπόν, για το χρυσό παπούτσι έλεγα ότι η μάχη γίνεται μεταξύ Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ, με τον Εμπαπέ να έχει 8 και ο Μέση, όμως ο Εμπαπέ να προηγείται, δηλαδή αν τελείωνε τώρα θα παίρνει τον τίτλο ο Εμπαπέ, διότι έχει μία assist περισσότερη.
1: Μετράνε και αυτά, μάλιστα.
0: Από το Μέση, ναι, γιατί είναι το δεύτερο κριτήριο αυτό.
1: Τα ποιοτικά, ναι.
0: Έχει 3 ο Εμπαπέ assist και 2 ο Μέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά φτιάχνονται μέχρι το τέλος. Έχουμε ακόμα, γιατί σίγουρα θα δώσουν από 2 αγώνες ακόμα, είτε με τους τελικούς είτε τελικό μαζί με τους ημιτελικούς. Τρίτος, είπαμε, παραμένει ο Χάλαντ, αλλά μπήκε σφήνα τώρα και ο Μπέλιχαμ με τα 2 γκολ που σημείωσε. Μαζί με τον Κέιν έχουν από 6 γκολ. Άκου τώρα τι γίνεται. Η Αγγλία στο παγκόσμιο κυπέλο έχει σημειώσει συνολικά 13 γκολ. Τα 12 τα έχουν σημειώσει αυτοί οι δύο. Ο Μπέλιχαμ και ο Γκέι. Είναι οι δυο τους και όλοι τους, έτσι. Φοβερό. Ο Ντεμπελέ έχει 5 γκολ και ο Γιαρθάμπαλ έχει 4 γκολ. Αυτή είναι η πρώτη σκόρε και τη μάχη για το χρυσό παπούτσι, γιατί ο τίτλος πάντα του πρώτου σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο είναι αυτός που ξεχωρίζει. Λοιπόν, έβαλαν τους υπολογιστές το Football Mixed Data και την Όπτα να βγάλουν ποιος είναι το φαβορί για να πάρει το τρόπαιο. Ναι. Και έδωσε τα προγνωστικά. Δεν είναι ότι άλλαξε κάτι από τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τώρα, αλλά επειδή μείναν 4 τώρα, ναι, έπρεπε να δώσουν τα νέα δεδομένα. Η Γαλλία λοιπόν παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ την Δατιάδα κλείνει και στις δύο περιπτώσεις και για τους δύο υπολογιστές η Αργεντινή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι έχουν τον πρώτο λόγο απέναντι στην Αργεντινή όσον αφορά τουλάχιστον τις πιθανότητες. Το πιο πιθανό ζευγάρι σύμφωνα με τους υπολογιστές είναι αυτό το της Αγγλίας με τη Γαλλία. 28,2% είναι, υπάρχουν 25,9% πιθανότητες για επανάληψη του τελικού του 22 ανάμεσα στη Γαλλία και στην Αργεντινή. Οι πιθανότητες λοιπόν για κατάκτηση σύμφωνα με την όπτα, για την κατάκτηση τώρα εδώ μιλάμε, είναι η Γαλλία με 34,5% ενώ σύμφωνα με το Football Match Data είναι πάλι η Γαλλία με 31,7%. Λίγο πολύ είναι κοντινές οι αποστάσεις στα προγνωστικά και των δύο υπολογιστών. Η Ισπανία στο 23,45% για την όπτα, 25,1 για την data, η Αγγλία 21,94 έναντι 22,22, κοντινές είναι οι αποστάσεις, και η Αργεντινή με 20,55 έναντι 21%. Εντάξει, έχουν μοιραστεί λίγο πολύ τα ποσοστά, δηλαδή ο καθένας αν έπαιρνε από 25% έχουν χάσει όλοι από 1-2% για να τα πάρει η Γαλλία, η οποία είναι το ακλόνητο φαβορί, αλλά το ακλόνητο είναι και σχετικό πάντα στο ποδόσφαιρο, οπότε...
1: καλά, ναι, και... πάντα είναι σχετικά αυτά. Όπως και να έχει, θα αναστενάξουν οι pub. Αυτό έχω να πω.
0: Ναι,
1: ξεκάθαρα. Λοιπόν...
0: Και μάλιστα, μια και είπες για pub, οι Εγγλές πανηγύρισαν την πρόκληση απέναντι στους Νορβηγούς κάνοντας κοπηλασία, έτσι, για να ειρωνευτούν
1: Κοίταξε, εδώ που ήταν, να τους τρολάρουν. Πολύ γλυκούλιδες ήταν οι Νορβηγοί με αυτό που κάνανε και γράψαν και ιστορία και όλα οι φιλαθλοί τους. Ωστόσο το έχουν κάνει πρώτοι οι Ισλανδοί, να μην το ξεχνάμε, οι αυθεντικοί Βίκινγκς.
0: Έτσι, ακριβώς όπως το λες είναι. Υπάρχει και ο παδός των Vikings, έτσι, ο οποίος ήταν στο γήπεδο και ήταν ο μοναδικός που δεν έκανε κίνηση. Και έτσι όπως έπαιρναν τα πλάνα και μέσα από το social media τον έβλεπαν ακίνητο χωρίς να κάνει την κίνηση της κοπηλασίας και τον εντόπισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ρώτησαν λοιπόν για ποιο λόγο, το βλέπω μια χαζομάρα. Δεν μου αρέσει, είναι φανατικός ο παντός της Νορβηγίας, δεν αμφισβητεί κανένας αυτό.
1: Απλά δεν άρεσε το άνθρωπο.
0: Πρώτα απ' όλα το έκαναν οι Ισλανδοί πρώτα, οπότε δεν το θεωρώ σκόπιμο να το κάνω. Και κατά δεύτερο, επειδή υπάρχει και το τραγούδι κοπηλατώντας θα φτάσουμε στην Αμερική και κάτι τέτοια που λέγανε οι Νορβηγοί, το θεωρώ πολύ λάθος, γιατί οι Vikings δεν κοπηλατούσαν, ήταν με ιστιοφόρα φτάνανε όπου φτάνανε και φτάζανε στην Αμερική. Οπότε,
1: άλλοι κοπηλατούσαν.
0: Είναι σαν να παραποιούμε και την ιστορία. Και δεν το γουστάρω, λέει, δεν μου αρέσει.
1: Σωστός. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρες.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου με όλα τα νέα από το Μουντιάλ. Και σιγά σιγά θα σας αφήσω κι εγώ, γιατί πάει 8 η ώρα. Το παρακάναμε σήμερα. Και είχα κι άλλα να σας πω. Μην νομίζετε, αλλά θα τα πει ο Αδαμόπουλος μετά, μην νομίζετε. Έρχεται φορτσάτος. Λοιπόν, κινησούλα στο ποτάμι και στο ρεύμα νόδου και στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και Τούμπαλιν. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σχετικά καλή, γιατί βλέπω ότι έχετε αραιώσει, έχετε φύγει διακοπές. Το μεγάλο πρόβλημα που βλέπω είναι στο Σκαραμαγκά, έχει γίνει ένα τροχαίο και υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, γεια σας.

Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Απέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η Αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία Αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα 80 δολάρια, στα 74 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ο Πρωθυπουργός στις 12.30 το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Τραγωδία. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παραλέει, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Ο καιρός.
0: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στον ήχο ο Στέφανος Χατζάκης, στο μικρόφωνο η Μαρία Τομαρά. Αισθητή σε μεγάλο μέρος της Μεσσηνίας έγινε το μεσημέρι της Κυριακής η σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά των Αρφαρών, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Από το σεισμό δεν αναφέρθηκε καμία ζημιά και κανένα πρόβλημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η Μεσσηνία περιλαμβάνεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα

0: Προσεκτική και σε περίπτωση πυρκαγιάς να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική στο 199 ή το 112. Στην εκπαίδευση επενδύει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς δρομολογείται η ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος στη χώρα Πύλου. Το έργο προϋπολογισμού 7,65 εκατομμυρίων ευρώ αφορά την κατασκευή νέου γυμνασίου και γενικού λυκείου με σύγχρονες αίθουσες, αθλητικές εγκαταστάσεις και αναβαθμισμένους αύλιους χώρους. Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός χαρακτήρισε τη σχολική στέγη επένδυση στο μέλλον της Πελοποννήσου. Παράλληλα, ενεργοποιείται νέο πρόγραμμα ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες του περασμένου χειμώνα. Στη Μεσσηνία προβλέπονται χρηματοδοτήσεις για τους δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Ιχαλίας και Τριφυλίας με παρεμβάσεις σε οδικά δίκτυα, υποδομές ίδρευσης, αντιπλημμυρικά έργα και αποκαταστάσεις δημοτικών εγκαταστάσεων. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στην περιοχή του Μελιγαλά. Αντιπροσωπεία του Δήμου Ιχαλίας συναντήθηκε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, ζητώντας την ακύρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Παράλληλα, έχει ήδη κατατεθεί αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με το Δήμο να δηλώνει αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο. Σήμερα αναμένεται να εγκριθούν οι όροι του διαγωνισμού για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας Καλαμάτας. Πρόκειται για έργο 1 εκατομμυρίου ευρώ, που περιλαμβάνει επισκευές στις κερκίδες, νέα καθίσματα, βελτιώσεις προσβασιμότητας, ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις και αναβάθμιση των συνολικών εγκαταστάσεων, με χρόνο ολοκλήρωσης τους 3 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις καλλιέργειας κάναβης των τελευταίων ετών εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, το οποίο οργάνωσε μεγάλη επιχείρηση στη Φθιώτιδα με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν οργανωμένη φυτεία 4.670 δενδρυλίων κάναβη σε έκταση περίπου 25 στρεμμάτων. Συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν όπλο, κινητά τηλέφωνα, εξοπλισμός καλλιέργειας και ποσότητες κάναβης. Τα προσδοκόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμώνται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Στο χώρο του πολιτισμού, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 μέχρι τις 26 Ιουλίου. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν κορυφαίοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις, δράσεις στην πόλη, εκδηλώσεις στην αρχαία Μεσσήνη και έκθεση αφιερωμένη στη Ζουζού Νικολούδη. Σήμερα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση σωστής αναγραφής των παλαιών και νέων τιμών, ενώ τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη θα πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής Καλαμάτας. Έτσι, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση πολιτών, οχημάτων και πυρμνίων στις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί από τις στρατιωτικές αρχές. Στην αθλητική ειδησιογραφία, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία της Καλαμάτας στα Χάνια Πηλίου. Η Μαύρη Θύελλα ανακοίνωσε 4 ακόμη μετεγγραφές, ενισχύοντας άμυνα και μεσαία γραμμή με τους Ροντρίγκες, Γκονσάλο, Πινιέριο, Ντιαρά, και παράλληλα γνωστοποίησε και την αποχώρηση 18 ποδοσφαιριστών από το περσινό ρόστερ της ομάδας. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στη Μεσσηνία, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει στην κατηγορία 3. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Επόμενο δελτίο με τοπικές ειδήσεις θα ακούσετε στις 10. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας. Ακολουθεί η πρωινή εκπομπή με τον Ηλία Μαραβά.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά και το ημερολόγιο σήμερα δείχνει 13 του Ιούλη. Υψηλότατες θερμοκρασίες για σήμερα. Το ήπιο καλοκαίρι φαίνεται ότι την εβδομάδα αυτή δεν θα μας ακολουθήσει. Όπως διαβάζω στην σημερινή πρόγνωση, είναι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διασταύρωσα όμως και με άλλα site τα οποία διαθέτουν προγνώσεις και θα σας εξηγήσω το λόγο. Έχουμε λοιπόν τις περισσότερες προγνώσεις να δίνουν θερμοκρασίες πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου, με το μπαράζ αυτό να κρατάει μέχρι και το Σάββατο. Και βλέπουμε, αναμένοντας και τις καινούργιες προγνώσεις, είμαστε σε κατηγορία κινδύνου αναφορικά με το χάρτη της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο 3 σήμερα για την περιοχή της Μεσσηνίας. Οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή που ούτως ή άλλως έχουμε όλο το καλοκαίρι, αλλά πόσο μάλλον ότι μεγάλη προσοχή για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Είπα πριν ότι πέρα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κοιτάζουμε πλέον και άλλες προγνώσεις, διότι υπάρχει ζήτημα υποστελέχωσης στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι βάρδιες πλέον δεν μπορούν να καλυφθούν με τους 5 ή 6 μετεωρολόγους που απαιτείται και υπήρχαν μέχρι τώρα. Λόγω υποστελέχωσης είναι 2 ή 3 οι οποίοι πολλές φορές αντιμετωπίζουν ζητήματα ακόμα και στην κατάρτιση της καθημερινής πρόγνωσης. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε και τα σχόλια δικά σας.

Σήμερα εκτάκτως θα είμαστε μέχρι τις 10 κοντά σας. Θα είναι 2 ώρες ουσιαστικά η πρωινή εκπομπή λόγω κάποιων εκτάκτων αναγκών και ελλείψεων εδώ στο σταθμό. Δεν συμβαίνει κάτι κάκο, είναι και καλοκαιρινές άδειες. Καλά να περνάνε οι συνάδελφοι. Και τώρα να σας πω και την αλήθεια, δεν παραπονιέμαι. Μια χαρά είναι εδώ το κλιματιστικό. Καλή παρέα με τον Στέφανο το Χατζάκη και όλους εσάς και όλες εσάς. Οπότε χαρά μας η μία και η παραπάνω ίσως ώρες. Ελπίζω να μην κουράσουμε. Και το λέω αυτό γιατί δεν επιλέγουμε τη θεματολογία. Πολύ θα ήθελα να είναι πιο χαλαρές οι εκπομπές. Σας το λέω ειλικρινά. Ειδικά το καλοκαίρι, όμως η επικαιρότητα δεν μας πολύ αφήνει. Και δεν ανοίγουμε και τα βαριά. Και να σας πω και την αλήθεια, αποφεύγω να συζητάμε και τα βαριά, όπως την προηγούμενη

προεκλογική ατμόσφαιρα που επικρατεί γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό και μια σειρά από άλλα ζητήματα. 2-7-21-0-95-300 και 95-301 τα τηλέφωνα της εκπομπής για τις δικές σας παρεμβάσεις. Έχουμε χρόνο αρκετό σήμερα, αλλά μην αμελήσετε. Εάν θέλετε είτε κάποιο ερώτημα, είτε κάποιο θέμα το οποίο έχετε και θέλετε σχετικά με αυτό να μας ενημερώσετε, κάντε το σύντομα. Σήμερα θα ανοίξουμε δύο κεφάλαια βασικά. Το ένα είναι για την πορεία του τουρισμού, πώς πάει η τουριστική κίνηση στα μέσα του καλοκαιριού εδώ στην περιοχή μας και γενικότερα την Πελοπόννησο. Θα το ανοίξουμε λίγο, αν μπορέσουμε βέβαια το θέμα. Και στο δεύτερο μέρος εκπομπής, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα δούμε τι γίνεται, τι εξελίξεις υπάρχουν με το νοσοκομείο της Καλαμάτας και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του νοσοκομείου με προσωπικό που είναι απαραίτητο, ειδικά σε ορισμένες κλινικές όπως η παθολογική, όπως το ακτινολογικό, αλλά και τι γίνεται με μια εξέλιξη για την οποία μας ενημέρωσε χθες το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο κύριος Μανώλης Μάκαρης, καρδιολόγος, εξέλιξη η οποία δεν είναι καλή ούτε για το νοσοκομείο της Καλαμάτας και για αρκετές άλλες δομές υγείας στην Πελοπόννησο, αφού φαίνεται ότι οι προμήθειες σημαντικού εξοπλισμού τεινάζονται στον αέρα. Ήταν προμήθειες οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί και αυτές δεν θα προχωρήσουν. Με σημαντικότερη ίσως από αυτές που αφορά, εν πάση περιπτώσει εδώ τοπικά, τα δικά μας θέματα, το νοσοκομείο Καλαμάτας, η προμήθεια ενός σύγχρονου, ενός προηγμένου αξονικού τομογράφου. Αναλυτικά όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και πριν ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα που έχουμε προγραμματίσει να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε σήμερα, να θυμίσω ότι στους 107,2 και 104,4 στα FM μας ακούτε από τα ραδιοφωνάκια σας σε όλη την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου όπου εκπέμπουν οι αναμεταδότες μας, και για όσους προτιμούν να μας ακούν ψηφιακά δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αντιθέτως, έχουμε φροντίσει το AirTeco, η πλατφόρμα μας, να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ακρόαση.

Να ευχηθώ και καλή εβδομάδα να έχουμε. Να ευχηθώ καλά να περάσουν και καλά να περνούν όσοι και όσες βρίσκονται για διακοπές στην περιοχή μας και πραγματικά να απολαύσουν ίσως στα καλύτερά της τη Μεσσηνία γενικά, μιας και ακόμα δεν έχουμε αυτό το συνωστισμό του Αυγούστου και έχουμε ένα εξαιρετικό καλοκαιρινό σκηνικό στον καιρό. Είπαμε, με λίγη ζέστη τις επόμενες ημέρες, αλλά ειδικά για όσους κάνουν διακοπές, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα, έτσι. Οι καταπληκτικές παραλίες, η θάλασσά μας περιμένει εκεί. Και μην πτωείστε, μην ακούτε αυτά για λαγοκέφαλους και όλα τα συναφή. Τα παραφούσκωσαν λίγο τα πράγματα. Έχουμε ασφαλείς και εξαιρετικές θάλασσες, αρκεί εμείς να συμπεριφερόμαστε σωστά και συνετά.

Την καλημέρα στο φίλο το Τιμολέον, στο φίλο τον Τιμολέοντα, ο οποίος μας υπογραμμίζει το θέμα της ακρίβειας. Και έχει δίκιο. Στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες, παιδιά, είναι με ρυθμό καταιγιστικό, καταρρυπάς έχουμε τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα λέγαμε πριν, περί προεκλογικής περίοδου. Οι δημοσκοπήσεις όμως, στα ποιοτικά τους κυρίως στοιχεία, στο μέρος δηλαδή που φιλοξενούν τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία εξετάζουν, έχουν καθαρά πρώτο και με μεγάλη διαφορά ως το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης, την ακρίβεια. Και είναι έτσι, λόγω των ανατιμήσεων, λόγω του πληθωρισμού, πραγματικά και τα βασικά είδη και τα καύσιμα και η ενέργεια έχουν έρθει σε δυσθεώρατα ύψη. Αν βάλουμε μαζί και τα νίκια, τα οποία αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια και έχουν φτάσει πλέον σε τιμές που προκαλούν εγκεφαλικό, καθιστούν το θέμα της διαβίωσης, το θέμα της ακρίβειας ως τα πρώτα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά γενικοκυριά σήμερα. Έχει δίκιο ο φίλος ο Τιμολέον. Πλην όμως, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αρκετοί, δεν είναι μόνο οι τιμές οι οποίες είναι ψηλά. Είναι και οι μισθοί, οι οποίοι παραμένουν χαμηλά, και μην ξεχνάμε ότι οι μισθοί και των δημοσίων και των ιδιωτικών υπαλλήλων, παρά τις αυξήσεις στο βασικό μισθό που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να είναι στα επίπεδα τα οποία ήταν προ 15 ετίας. Και μάλιστα στο δημόσιο τομέα έχουν κοπεί και 2 επιπλέον μηνιάτικα κάθε χρόνο. Που σημαίνει ότι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο κύμα αυξήσεων που έφεραν πόλεμοι, που έφεραν έτσι, κερδοσκοπικά φαινόμενα. Δεν θα τα συζητήσουμε τώρα γιατί δεν έχουμε και χρόνο, αλλά θα το ανοίξουμε το θέμα αυτό. Πλην όμως το μεγάλο ζήτημα είναι ότι οι μισθοί μέσα σε αυτό το σκηνικό παραμένουν καθυλωμένοι. Διάβαζα συμπτωματικά πριν από λίγο αυτά τα οποία, κάποια μάλλον από αυτά τα οποία γράφονται τον τελευταίο καιρό για τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Σε ένα μήνα περίπου από τώρα, έτσι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν βλέπουμε να περιλαμβάνονται γενναίες αυξήσεις μισθών, πλην μια μικρή αύξηση στον κατώτατο μισθό, ούτε συζήτηση για 13ο και 14ο μισθό. Αναμένουμε, πάντως θα απασχολήσει την προεκλογική περίοδο, είτε αυτή είναι μικρή, είτε αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη, σίγουρα το θέμα της ακρίβειας.

Σε ό,τι τώρα έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, τη μεγαλύτερη μας γειτονιά, δυστυχώς ζούμε το ίδιο σκηνικό ως ντεζαβού για πολλωστή φορά και μάλιστα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ανακοινώσεις για εκεχηρία να προηγούνται από εκατέρωθεν χτυπήματα. Έχει ξεφύγει πάλι η κατάσταση με το Ιράν, για εκεί είναι η αναφορά, και μάλιστα χθες είχαμε βομβαρδισμό από αμερικανικές δυνάμεις εντός του Ιράν και χτυπήματα από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις.

και διαβάζοντας και κυρίως ξένα μέσα ενημέρωσης, πολλοί φοβούνται ότι θα ενταθεί το σκηνικό ακόμα περισσότερο με την εμπλοκή του Ισραήλ επίσης να φουντώνει πάλι. Αυτό, γι' αυτό εκφράζονται φόβοι. Αναμένεται να δούμε αν θα επαληθευτεί αυτό το σενάριο, κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνέπειες και τις παρενέργειες που αφορούν εμάς, είδαμε το πετρέλαιο να συνεχίζει να έχει η τιμή του πετρελαίου συγκεκριμένα, να έχει τη μορφή καρδιογραφήματος. Πάνω που έπεσε, έφτασε κοντά στα 70 δολάρια, ξανανέβηκε χωρίς να ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτή τη φορά. Αναμένουμε τα επόμενα 24 ώρα.

Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας δυστυχώς κατέληξε ο 20χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί τις προηγούμενες ημέρες στο Άργος, από τα πυρά των αστυνομικών, οι οποίοι τον καταδίωκαν. Στέκομαι σε δύο παραμέτρους, σε δύο στοιχεία και περιμένουμε να δούμε, με συγχωρείτε, τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για την υπόθεση, η οποία σε πρώτη φάση προφυλάκησε τους αστυνομικούς, τους δύο αστυνομικούς που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο συμβάν. Το ένα στοιχείο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα άτομο το οποίο, όπως η συνήγορος της οικογένειας διαπιστώνει, διατυπώνει, πρόκειται για ένα άτομο με αναπηρία. Μάλιστα λαμβάνει και αναπηρική σύνταξη, που σημαίνει ότι και από τους αρμόδιους φορείς, τα ΚΕΠΑ και τα λοιπά, έχει αναγνωριστεί, έχει πιστοποιηθεί η αναπηρία του. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα γι' αυτό. Το δεύτερο είναι οι πυροβολισμοί, οι οποίοι αποδεδειγμένα πλέον έχει διαπιστωθεί και με βίντεο και με βαλιστικές, από όσο γνωρίζω, ήταν πάνω από 20 οι πυροβολισμοί, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται δεν ήταν προειδοποιητικές. Τώρα, 20 προειδοποιητικές βολές ακούγεται και λίγο παράδοξο. Οι βολές αυτές ήταν με στόχο τον 20χρονο, ο οποίος κιόλας αποδεικνύεται και από την σφαίρα η οποία τον βρήκε στο πίσω μέρος της κεφαλής. Δεν είχε όπλο ή μάλλον να το πω διαφορετικά, γιατί αυτό ενδεχομένως δεν μπορούσαν να το ξέρουν. Μάλλον δεν μπορούσαν να το ξέρουν οι αστυνομικοί, αν κατά ή όχι όπλο, αλλά είχε γυρισμένη την πλάτη προς τους αστυνομικούς. Άρα, αυταπόδεικτο είναι ότι δεν απειλήθηκαν οι αστυνομικοί, δεν καταφέρθηκε εναντίον τους, έτρεχε για να φύγει, και εκεί δέχτηκε τους πυροβολισμούς.

Για ένα ακόμα τέτοιο συμβάν, και επειδή έχει φουντώσει και η κουβέντα, γιατί δεν ακούμε τους ίδιους τους αστυνομικούς, οι οποίοι τι ζητούν? Ζητούν μικροκάμερες στους ίδιους τους αστυνομικούς επάνω, υπάρχει δυνατότητα και η τεχνολογία και δεν είναι μεγάλο το κόστος, ενώ πάρα πολλές αστυνομίες σε όλο τον κόσμο το έχουν εφαρμόσει, και κάμερες στα περιπολικά. Επίσης ζητούν τεχνολογικά μέσα, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται από άλλες αστυνομίες και είναι για την ακινητοποίηση είτε οχημάτων, είτε κάποιου ο οποίος θα προσπαθήσει να διαφύγει του ελέγχου ή της όποιας καταδίωξης. Αυτά τα ζητούν οι ίδιοι, επαναλαμβάνω, οι αστυνομικοί.

θα σταματήσουν τέτοιου είδους περιστατικά, θα σταματήσει εν πάση περιπτώσει η όποια αστυνομική αυθαιρεσία. Με αυτά προφανώς και όχι. Είναι όμως ένα βήμα στο να μην έχουμε τέτοια σκηνικά. Και δεν το συνδέω μόνο με το συγκεκριμένο περιστατικό, είπαμε. Εκεί είναι υποδιερεύνηση, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι ευκολότερο να αποδοθεί δικαιοσύνη.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω για τα τηλέφωνα σας και για τα θέματα τα οποία μας δίνετε και για τις παρατηρήσεις και ενδεχομένως και για τις διαφωνίες σας. Θερμά ευχαριστώ. Μία παράκληση. Οτιδήποτε θέλετε να το συζητήσουμε και οτιδήποτε θέλετε να το κάνουμε θέμα. Αρκεί τα τηλέφωνα τα οποία γίνονται να είναι επώνυμα. Τι εννοώ? Ζητούν ευγενικά οι συνάδελφοι να λέτε όποιος και όποια τηλεφωνεί το όνομά σας. Καταλαβαίνετε και εσείς τους λόγους για να κάνουμε και εμείς σωστά και όπως πρέπει τη δουλειά μας. Λοιπόν, πάντα τηρούμε το απόρριτο, πάντα έχουμε, έτσι, σεβόμαστε το οτιδήποτε μας πει κάποιος και το ακούμε, το αν το τηρούμε ή όχι είναι άλλο θέμα, αλλά χωρίς το όνομά σας είναι σαν να μιλάμε με τον κανένα. Άρα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω και καταλαβαίνει και ο φίλος ποια είναι η θερμή μου παράκληση. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε πώς πάει η τουριστική κίνηση φέτος. Ελπίζω να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Μεσσηνίας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πρόεδρε, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Και να ευχηθώ και καλή σεζόν, γιατί πολλοί συνάδελφοί σας μου λένε ότι η σεζόν είναι από εδώ και πέρα μέχρι τις 15 του Αυγούστου. Τώρα καταλαβαίνω τι εννοούν, αλλά θέλω και το σχόλιο σας αυτό. Επιβεβαιώνεται αυτό και φέτος?
1: Να σας πω, δεν ήταν ποτέ διαφορετικά τα πράγματα. Ο κεντρικός πυρήνας της δικής μας δραστηριότητας, του κλάδου του τουρισμού, είχε ως δυναμική το 40-50 μέρες του Ιουλίου, δηλαδή μέσα Ιουλίου, τέλος Αυγούστου. Περισσότεροι, να ξέρετε, επισκέπτες, τουρίστες στην περιοχή είναι Έλληνες. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι, και όλοι γνωρίζουν, ότι οι άδειες που δίνονταν πάντα αυτή τη χρονική περίοδο. Λάθος βέβαια, διότι θα μπορούσε και με αυτό κάποια στιγμή το κράτος, οι διάφορες υπηρεσίες, να διαφοροποιήσουν αυτές τις 40 ημέρες των αδειών και να δίνουν έστω μια-δυο μέρες σαν μπόνους πριν και μετά, για να μπορούν να έχουν μια μεγαλύτερη διάρκεια οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται περιοχές τουριστικές, και να είναι και για τους επισκέπτες καλύτερα και για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Είτε είναι καταλήμματα διαμονής, είτε είναι δραστηριότητες εστίασης κλπ. Δεν έχει γίνει, παρά το γεγονός ότι έχει επισημανθεί πάρα πολλά χρόνια, αλλά κανένας δεν δίνει σημασία και σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Σας ακούω αυτό.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε φέτος? Ποια είναι η εικόνα για φέτος στην περιοχή μας? Καταρχάς...
1: Χαλαρά.
0: Χαλαρά.
1: Λοιπόν, αρχίζουν τώρα από την Παρασκευή της εβδομάδας αυτής που αρχίσαμε σήμερα, διανύουμε, θα αρχίσει σιγά σιγά από την Παρασκευή να υπάρχει κινητικότητα μεγαλύτερη. Πληρότητα θα υπάρξει ούτως ή αλλιώς, αλλά σας είπα ότι θα είναι το αδιαχώρητο, διότι θα συμβεί και αυτό για να ξέρετε, θα είναι 20-25 μέρες τον Αύγουστο. Αυτό θα είναι. Λοιπόν, βέβαια αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί κανονικότητα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχουμε επισημάνει εδώ και χρόνια ποια είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι δομικά, είναι προβλήματα υποδομών, προβλήματα στρατηγικής που έχουν να κάνουν με την προβολή και τη διαφήμιση. Είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά που θα έπρεπε βέβαια να τα έχει επεξεργαστεί η κεντρική κυβέρνηση και να έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις καλύτερες και για τους επισκέπτες και για τους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
0: Όπως προϋποθέσεις, δηλαδή τι μας λείπει?
1: Σας είπα,
0: τόσα χρόνια.
1: Είναι το βασικότερο στοιχείο. Τώρα να ξαναπάμε στις χιλιοϋπομένες ιστορίες. αυτό το αεροδρόμιο που σέρνεται, διότι...
0: Θα γίνει, πρόεδρε, θα γίνει, θα το φτιάξουν, ήδη ξεκινάνε.
1: Θα γίνει, τα... θα γίνει. Ναι. Εγώ ήμουν ανιός και γέρασα και γι' αυτό πιέζω, εγώ και γι' αυτό πιέζουμε όλοι. Να σου πω, είναι μία νίκη περισσότερο των τοπικών μέσων ενημέρωσης το ότι φτάσαμε και σε αυτό το σημείο, κάποια στιγμή δηλαδή, να λήξει και αυτή η ιστορία. Πρέπει να ξέρετε, κατ' εξαίρεση από τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πήρε το δρόμο της ναι. ιδιωτικοποίησης. Η εξαίρεση, η ναι, μοναδική τώρα, περίπτωση.
0: Πρόεδρε, επειδή έχουν γίνει κάποια περιστατικά που μας κάνουν να νιώθουμε ότι μπορεί να μην είναι και καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη του αεροδρομίου. Θα βελτιωθούν σίγουρα οι συνθήκες, θα μπει σε μια τάξη στο αεροδρόμιο, το οποίο ορίστον είναι παρόδο. Είδαμε και πάθαμε φέτος να κόψουμε τα χόρτα στο πάρκινγκ, έτσι. Και λέω μόνο αυτό για να το κλείσω εδώ. Είδαμε και πάθαμε για να φαίνονται τα αυτοκίνητα πίσω από τα χόρτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία όπως το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, που έφυγε εταιρεία και έφυγε και με κρότο κιόλας, λέγοντας ότι είναι ακριβό το αεροδρόμιο και ακριβένει συνέχεια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε να αλλάζει η εικόνα του αεροδρομίου.
1: Προηγουμένως που με ρωτήσατε.
0: Όσον αφορά την κίνηση, έτσι.
1: Προηγουμένως που με ρωτήσατε, σας είπα υποδομές και μετά σας είπα και η στρατηγική. Εάν η κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση, δεν θέλει να ανοίξει νέους προορισμούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν θα ανοίξουν άλλοι προορισμοί. Θα μείνει στους ίδιους προορισμούς των 5 περιφερειών που εισπράττουν το 90% των εισπράξεων του ελληνικού τουρισμού και οι υπόλοιπες, όπως η δική μας, να μην μπορεί ούτε στο 2% να φτάσει. Αυτό δεν είναι μια απλή σκέψη, είναι μια στρατηγική, την οποία πρέπει να τη δει, διότι έχει και πολυδιάστατη τοποθέτηση. Mm-hmm. Χρειάζεται να κινηθούν κονδύλια από τις δημόσιες επέτασεις.
0: Δεν κάνει, πρόεδρε. Δεν έχουμε πλάνο. Θυμάμαι, ήταν εκεί που αρχίζει το αδύνατο, ξεκινάει. Πώς ήταν. Δεν τα έχουμε όλα αυτά.
1: Λοιπόν,
0: αντιπεριφερειάρχη έχουμε τουρισμού.
1: Δεν τη

0: το θέμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν φτάνουν αυτά. Το κυρίαρχο και μεγάλο ζητούμενο θέμα είναι η κεντρική κυβέρνηση να βάλει ως στόχο μια μεγάλη στρατηγική για να μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις τέτοιες ώστε ταυτόχρονα και παράλληλα να γίνουν κάποια πράγματα. Η προβολή και η διαφήμιση δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Χρειάζεται πόρους, χρειάζεται εργαλεία σύγχρονα, χρειάζονται πολλά πράγματα. Και αυτά όλα υπαγορεύονται στο κεφάλαιο της στρατηγικής. Και αν αυτό δεν υπάρξει, και το αεροδρόμιο να γίνει, θα σέρνεται. Μην ακούτε τι λένε, ότι από τη μια ώρα στην άλλη θα συμβούν όλα αυτά τα πράγματα. Ασφαλώς και θα υπάρξει διαφοροποίηση με περισσότερες πτήσεις σιγά σιγά, αλλά δεν θα είναι και αυτό το οποίο εμείς αναμένουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και σε όλη την Ελλάδα, αν έχουμε 1 εκατομμύριο ξενοδοχειακές κλίνες, άλλο 1 εκατομμύριο και περισσότερες έχουμε κλίνες της παραξενοδοχείας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση δεν θέλει να το αγγίξει.
1: Τα βραχυχρόνια λέτε. Τα βραχυχρόνια.
0: Έχουμε κατά επανάληψη μιλήσει για τα καταλήμματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έχουμε κατά επανάληψη αποδείξει ότι δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες. Δεν εισπράττει σχεδόν τίποτα, άσχετα τι λένε. Και δημιουργούν έναν αθέμητο ανταγωνισμό, το οποίο δεν ξέρω πώς αυτή η κυβέρνηση των αρίστων, που θέλει, έτσι θέλει να λέγεται, αυτό το παραβλέπει και έρχεται και διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού και λέει επισήμως και δηλώνει μη δαιμονοποιείτε τα Airbnb. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι εμείς πρέπει να επιβαρυνόμεθα με όλους τους παράλογους φόρους και να μην πληρώνει, για να μην καταβάλει τίποτα μια δραστηριότητα η οποία υπερβαίνει και των δωματίων και καταλυμάτων της νόμιμης ξενοδοχείας. Δεν ξέρω πώς το δικαιολογούν οι άνθρωποι και πού θέλουν να φτάσουν με αυτή τη λογική.
1: Ναι, έχουμε θέμα και με τα νίκια, έτσι. Έχουμε θέμα και... Όχι το... ότι απλά...
0: Δημιουργούν αυτά
1: είναι ακριβά. Δεν βρίσκουμε και σπίτια, ιδιαίτερα σε περιοχή. Τώρα εδώ στην Καλαμάτα, τώρα μην ανοίξω το θέμα. Δεν θα προλάβουμε τα τηλέφωνα μετά.
0: Δεν είναι κάτι που.
1: Μπορείς όμως αυτό να το περιορίσεις, πρόεδρε. Μπορείς να το αφήσεις. Δηλαδή, όταν οι ίδιοι ένοικοι μιας πολυκατοικίας δεν μπορούν να βάλουν φρένο στο να έχουν αυτή τη δραστηριότητα στην πολυκατοικία.
0: Και οι ένοικοι της πολυκατοικίας, οι ιδιοκτήτες, οι συνδιοκτήτες της πολυκατοικίας έχουν πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχει κριθεί το θέμα ότι είναι παράνομο σύμφωνα με τους κανονισμούς της πολυκατοικίας, μη σύμφωνα με τις χρήσεις, και από εκεί και πέρα το κράτος τα αγνοεί. Τι θες να κάνουμε από εκεί και πέρα? Κάνει ότι δεν βλέπει, ότι δεν ακούει και ότι δεν θέλει να παρέμβει. Να σας πω, είναι τόσο απλό. Έφτασαν στο 1 εκατομμύριο. Καμία αντίρρηση μέχρι εδώ και μη παρέκει. Από εκεί πέρα βρούμε τους κανόνες ρύθμισης των όσων έχουν δηλωθεί σε κάποιο μητρό. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία δεν έχουν δηλωθεί καν. Δεν ξέρεις ακριβώς, κανένας δεν ξέρει τον αριθμό. Ωστόσο, μπορεί απλά να πει stop μέχρι εδώ. Κανένας άλλος δεν θα ανοίγει υπόγεια, ισόγεια, αποθήκες, πιλωτές, να τις μετατρέπει σε καταλήμματα προς μίσθωση.
1: Μάλιστα.
0: Και θα τελείωνε εκεί το θέμα και σιγά σιγά να βλέπαμε τι μπορεί να γίνει για να μην δημιουργεί αυτή την αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες το μοναδικό φαινόμενο που υπάρχει στην Ελλάδα στην έκταση που έχει υπάρξει.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα για την κουβέντα.
0: Βιάζεσαι βέβαια πολύ.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, γιατί θες να είναι το τελευταίο? Λοιπόν,
1: όχι.
0: Έχουμε πολλά θέματα που
1: έχουμε, ναι, το έχουμε το... Έχετε παράπονο, τα λέμε και θα τα ξαναλέμε και συνέχεια. Απλά, Το λέω γιατί αρκετοί είναι αυτοί που εκφέρουν την άποψη ότι δεν έχουμε πολλά ξενοδοχεία. Δεν έχουμε τις ξενοδοχειακές μονάδες, τις οποίες έχουν άλλες περιοχές που είναι και πολύ πιο μπροστά από εμάς τουριστικά. Πιστεύετε ότι αυτό συνιστά ζήτημα για την περιοχή μας, πρόεδρε? Γιατί υπάρχουν και άλλοι που μου λένε, μα τι ξενοδοχεία, εδώ τα γεμίζουμε αυτά που έχουμε, κάνουμε και άλλα. Τι συμβαίνει με αυτό? Δηλαδή να αρχίσουμε να πιάνουμε το νήμα από κάπου, να βρούμε μια άκρη, τι θέλουμε.
0: Και τα δύο, και τα, δύο τα θέματα τα έθεσες ευθύς εξ αρχής με το ερώτημά σου. Οι μεν λένε ότι έχουμε τον ικανό αριθμό και κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν έχουμε. Λοιπόν, εξαρτάται όμως τι τουρισμό θέλουμε και προσδοκούμε να έχουμε για την περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά και της Πελοποννήσου γενικότερα. Εγώ δεν το βλέπω το θέμα μόνο στα όρια της δικής μας περιοχής, αν και εμείς είμαστε αρκετά καλά, πιστεύω, σε ό,τι αφορά το σημερινό καταλυματικό δυναμικό. Ωστόσο, ασφαλώς και θέλουμε περισσότερα ξενοδοχεία, δεν υπάρχει αμφιβολία καμία, εάν το ζητούμενο είναι και ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ενός μοντέλου τουρισμού ο οποίος θα υπηρετεί το μαζικό τουρισμό, και γι' αυτό λοιπόν θα χρειάζονται περισσότερες κλίνες, μεγαλύτερα ξενοδοχεία. Από εκεί και πέρα πρέπει να το δούμε το θέμα όμως συνολικά, διότι αυτό το μοντέλο έχει υπάρξει και σε άλλες περιοχές. Τι δίνει, τι επιβαρύνσεις έχει στο περιβάλλον, τι επιβαρύνσεις έχει στο νερό, τι επιβαρύνσεις έχει στα υπόλοιπα. Μην ξεχνάτε ότι το μοντέλο αυτό δημιουργεί και άλλες καταστάσεις. Το έλλειμμα που έχει και διαμορφώνει η οικονομία μας πλέον είναι τέτοιο που έχει αρχίσει να ανησυχεί, διότι τα προϊόντα τα οποία καταναλώνει αυτό το μοντέλο του τουρισμού δημιουργεί ένα τεράστιο έλλειμμα, διότι είναι εισαγόμενα. Εγώ όταν πρώτο άρχισα να σας πω να δραστηριοποιούμε στο τουρισμό, άνθρωποι οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη σοφία και γνώριζαν πάρα πολύ καλά είχαν θέσει ως στόχο την διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τριτογενή. Δηλαδή να παράγουμε στη γη μας τα προϊόντα, τα εξαιρετικά προϊόντα που μπορούν και παράγουν. Μην ξεχνάτε τα τεράστια θερμοκήπια που είχε Φοινικούντα. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Απλώς πωλείται η γη και οι άλλες περιοχές. Όλη η Πελοπόννησος ήταν έφορη. Υπήρξαν προγράμματα που στήριξαν τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες. Θα μπορούσε παράλληλα λοιπόν η κατανάλωση να πηγαίνει η παραγωγή, με συγχωρείτε, στην κατανάλωση που μπορούν να καταναλώνει ο τουρισμός και τα καταλήμματα και ό,τι μένει να τυποποιείται και να εξάγεται. Ναι. Αυτό το μοντέλο πλέον δεν υπάρχει. Ναι. Από εκεί και πέρα αναζητούμε όλοι. Φανταστείτε τώρα για να ψήσουμε το αρνί.
1: Το μοντέλο της Τοσκάνης, λέτε εσείς.
0: Γιατί όχι.
1: Που είναι, ναι, όντως, είναι εξαιρετικά βιώσιμο για όλη την περιοχή.
0: Θα σας δώσω λοιπόν. Φανταστείτε ότι εμείς ψήνουμε το αρνί το Πάσχα με κάρβουνα που φέρνουμε από τη Χιλή.
1: Ναι. Και δυνατόν. Το ίδιο το αρνί από τη Βουλγαρία. Σωστό, πρώτο. Λοιπόν, ή τη χωριάτικη σαλάτα που έρχεται ο άλλος να φάει χωριάτικη σαλάτα και όχι η ντομάτα. Και η φέτα ακόμα σε λίγο θα είναι.
0: Λοιπόν, είναι μια ντροπή και παράληψη. Ακούστε. Είναι
1: Έχετε
0: μια ντροπή και παράληψη.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, πρόεδρε.
0: Και παράληψη της όποιας κυβέρνησης και έχει να κάνει με το παραγωγικό μοντέλο. Λοιπόν, αν δεν το δουν, τα πράγματα έχουν διολυστεί σε κατήφορο που κάποια στιγμή θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και επίσης κάτι σημαντικότατο, έχουμε και κάτι άλλο. Ίσως μοναδικό στην Πελοπόννησο, η αρχαιολογική χώρη και ο πολιτισμός βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο. Και εκεί πλέον δεν έχουμε την πολιτική για να μπορέσουμε όλο αυτό το πακέτο να δημιουργήσει τη δυναμική που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Πρωτογενής τομέας, τομέας υπηρεσιών, τριτογενής τομέας και πολιτισμός ήταν τα βαριά χαρτιά της Πελοποννήσου, τα οποία όμως παραμένουν ερμητικά κλειστά σε κάποιο χρονοτούλα από εκεί πέρα.
1: Και είναι και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, πρόεδρε. Πρόεδρε, μία ερώτηση πάνω σε αυτό το οποίο είπατε. Θυμάμαι πριν 15 χρόνια ήταν τώρα, όταν είχε ξεκινήσει πανελλαδικά, το ελληνικό πρωινό ήταν τότε μία τάση, μία μόδα.
0: Το ξενοδοχειακό επιμελητήριο.
1: Ναι.
0: Το δημιούργησε Greek breakfast. Είναι και πατέντα αυτό, πρέπει να ξέρετε.
1: Ναι, και το οποίο ήταν στηριγμένο, δηλαδή θυμάμαι τότε που ήμουν στη Μυτιλίνη, ότι οι άνθρωποι που έκαναν τα σεμινάρια είπαν, όταν λέμε ελληνικό πρωινό, δεν είναι κάτι ενιαίο. Άλλο είναι το πρωινό στη Μεσσηνία, με το λαλάγκι ίσως και με τα σίκα και με τα τοπικά προϊόντα. Άλλο το πρωινό στη Λίμνο ή στα νησιά του Αιγαίου. Περπάτησε αυτό, προχώρησε αυτό.
0: Βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως προχώρησε. Με τις ιδιαιτερότητες βέβαια της κάθε περιοχής και τα παραγόμενα προϊόντα, είτε είναι αγροτικά είτε είναι από το ζωικό κεφάλαιο. Από εκεί και πέρα όμως δεν αγκαλιάστηκε σε μεγαλύτερη έκταση, παραμένει ως ένα πρότυπο και ως πρόταση μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
1: Ναι. Υπάρχουν πρακτικά ζητήματα γι' αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, γιατί είδαμε τους αγρότες φέτος να κατεβαίνουν και να μένουν στους δρόμους ένα-δύο μήνες, λέγοντας ότι παιδιά, τελειώσαμε, δεν μπορούμε να πουλήσουμε, δεν μπορούμε να διαθέσουμε. Και από την άλλη, ακούω συναδέλφους σας να λένε ότι ψάχνω να βρω ντόπιο μέλι, ψάχνω να βρω ντόπια προϊόντα και δεν μπορώ. Εκεί έχουμε θέμα. Μπορεί να γίνει κάτι εκεί.
0: Πώς δεν έχουμε πρακτικά θέμα. Μα πώς δεν έχουμε θέμα. Αναφέρθηκε πλέον με το αγροτικό κίνημα και την κάθοδο όλων των αγροτών μας. Mm-hmm. Εμείς και εγώ προσωπικά είχα πάρει το μέρος τους. Διότι δεν ξύπνησαν ένα πρωί σε τόσο μεγάλη έκταση να δημιουργήσουν τον αποκλεισμό στους δρόμους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήταν οι αγρότες, ήταν οι κτηνοτρόφοι, ήταν οι λυσοκόμοι, mm-hmm. ήταν όλος ο πρωτογενής τομέας στο πόδι. Και οι δικοί μας άνθρωποι που μας κυβερνάνε έκαναν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα. Μετά ήρθε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα επισκίασε όλα. Κάποια στιγμή και οι άνθρωποι αυτοί δεν άντεξαν. Πέρασαν και κανένα δύο μήνες. Έκλεισε το θέμα μέχρι ότου ανοιχθεί και πάλι στην έκταση που θα έχει και στη δυναμική που θα έχουν οι άνθρωποι. Αυτό όμως παραμένει ως κεφάλαιο και θα πρέπει να ανοιχτεί το θέμα όσο μπορεί, να υπάρξει ένα παραγωγικό μοντέλο στον ελλαδικό χώρο και να μην εστιάζουν μόνο στις 5 περιφέρειες που είναι οι τουριστικές περιοχές και εισπράττουν το 90% των εισπράξεων και να διαφορούν για όλες τις άλλες περιοχές με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν και που προηγουμένως αναφερθήκατε κι εσείς. Αυτή είναι η πρότασή μας. Επιμένουμε δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση διότι έχει να κάνει με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
1: Έτσι. Λοιπόν, ελπίζω να βρείτε επιτέλους αυτιά ανοιχτά.
0: Εμείς θα επιμένουμε πάντως να το φέρνουμε το θέμα συνεχώς στο προσκήνιο και να το κρατάμε όσο μπορούμε στην επικαιρότητα μαζί με τη δική σας συμβολή. Ναι. Κάποια στιγμή τα πράγματα να κινηθούν.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα. Γιατί και επικοδομητική ήταν και χρήσιμα συμπεράσματα βγήκαν. Λοιπόν, ο κύριος Καραλής είναι πρόεδρος των ξενοδόχων για το νομό Μεσσηνίας. Είμαστε σε μια χώρα που έχουμε μια μεγάλη ανομοιογένεια στην τουριστική κατανομή. Δηλαδή το 30% του τουρισμού το κατέχουν 2-3 περιφέρειες της χώρας και πολλές, λέω, 30% μπορεί να έχει και μόνο του το νότιο Αιγαίο, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει 7 περιφέρειες, διάβαζα προχτές, έχουν το 85-90% της τουριστικής κίνησης. Η Πελοπόννησος, προσέξτε, ολόκληρη περιφέρειά μας, έχει το 2-3% της συνολικής τουριστικής κίνησης. Ξέρουμε και τα αρνητικά από την κακή διαχείριση του τουριστικού προϊόντος. Έχουμε δει περιοχές δηλαδή, λόγω του τουρισμού, να υποβαθμίζονται. Είναι υπαρκτό αυτό. Από ένα παράδειγμα, η Κέρκυρα, στη βαριά, βαρύ όπλο στη βιομηχανία του τουρισμού, έχει αυτή τη στιγμή προβλήματα με την υδροδότηση, με τα απορρίμματα. Δεν φτάνουν, δεν επαρκούν οι τοπικοί πόροι για να καλύψουν μια τόσο μεγάλη ζήτηση και κίνηση που έχει η Κέρκυρα τουριστικά. Λέω ως παράδειγμα. Ή σε άλλες περιοχές βλέπουμε μια σειρά από άλλα φαινόμενα. Αλλά αυτό που είπε ο πρόεδρος, τον ξενοδόχνο κ. Καραλής, και έχει δίκιο, σε μια χώρα που έχει τέτοια εμπειρία στο τουριστικό προϊόν και είναι προς όφελός της να το κατανέμει καλύτερα και για οικονομικούς λόγους εσωτερικούς, αλλά και για τους ίδιους επισκέπτες που έρχονται, δηλαδή να βάλει και άλλες περιοχές στο παιχνίδι. Είναι ζήτημα εθνικής στρατηγικής, θα συμφωνήσω με αυτό που είπε. Και μιλάμε για μια περιοχή που μόνο τα αξιοθέατα, τα αρχαιολογικά, να βάλει κάποιος, αφού είναι ένα τεράστιο ανοιχτό μουσείο, όπως λένε και πολλοί φίλοι αρχαιολόγοι και συμφωνώ μαζί τους, Πελοπόννησος, κάθε σημείο είναι και ένα ανεκτήμητο μνημείο, κυριολεκτικά. Θα μπορούσε να συμπεριληφθεί με δικαιότερους, να το πω έτσι, όρους, με ισότιμους ίσως περισσότερο όρους και η Πελοπόννησος. Το είπε ο πρόεδρος εν ολίγης. Παραλαμβάνω, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, κυρίως από τους πολιτικούς μας άρχοντες και για όλη την Πελοπόννησο αναφέρομαι, όχι εδώ για τη Μεσσηνία, που θα έπρεπε το κομμάτι αυτό να το έχουν δει στρατηγικά, πολύ πιο μεθοδικά, πολύ πιο, αν θέλετε, σοβαρά ως αίτημα όλης της Πελοποννήσου. Λοιπόν, αυτά, και για να μην μακρηγορώ, στο φίλο το Μπαντελή, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει δυνατότητα, ενημερώνω και εσένα φίλε Παντελή και τους υπόλοιπους που μας ακούν, υπάρχει δυνατότητα και από την άλλη συχνότητα που μεταδίδει κατευθείαν το πρόγραμμα του Earth News, του παλιού πρώτου προγράμματος, 92,2 είναι για τη Μεσσηνία, να ακούτε τα δελτία ειδήσεων. Τώρα, αν καμιά φορά παραλείπουμε κάποιο δελτίο ειδήσεων, είναι από σεβασμό τον καλεσμένο και αυτά που έχει να πει ο καλεσμένος και είναι κάτι το οποίο ήθιστε στο ραδιόφωνο, γι' αυτό και είναι και ζωντανές οι εκπομπές, γι' αυτό έχουν και αυτή τη δυναμική οι εκπομπές και είναι και κάτι που ως δικαίωμά μας δεν το αμπεμπολούμε. Δεν γίνεται και κάθε μέρα. Σταματήσει αυτή η κουβέντα εδώ γιατί αρχίζει και κουράζει κιόλας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των πλήγματων χρησιμοποιήθηκαν έξυπνα πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και για πρώτη φορά ντρόνους αυτοκτονίας τόσο από τον αέρα όσο και από τη θάλασσα. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν από το νέο σφοδρό κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η Αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistics στο Θριάσιο πεδίο, ενώ θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους σχιστού Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας λεωφόρου σχιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Επίσης, το έργο έχει στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, καθώς θα είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός και σε Αττική καθώς και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τραγικός απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Ο καιρός.
0: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4.

0: 104,4 μεγακύκλους στα FM.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας πάντα στους δέκτες σας. Συνεχίζουμε την πρωινή εκπομπή, 9 και 7 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού, και συνεχίζουμε και με τη θεματική που ανοίξαμε την πρώτη ώρα αναφορικά με την τουριστική κίνηση φέτος. Ο Νίκος ο Μαλαπέτσας είναι πρόεδρος στο Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης Καλαμάτας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαλαπέτσα. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα και να ευχηθώ και σε εσάς, όπως θα έλεγα πριν και με τον κύριο Καραλή, καλή σεζόν να έχετε, λέγοντας το γνωστό ότι τώρα ξεκινάμε την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα στην πόλη σε ό,τι έχει να κάνει με την εστίαση από τη φετινή περίοδο?
2: Μεικτά συναισθήματα. Δεν είναι καλή σεζόν. Έχει ξεκινήσει με πολλές δυσκολίες, με τον καιρό που μας έχει κάνει, δεν μας έχει αφήσει αρκετά Σαββατοκύριακα να δουλέψουμε, με τον κόσμο που δεν έχει έρθει, γιατί δεν έχουμε στην ουσία αρκετό κόσμο στην πόλη μας. Τώρα μάλλον ξεκινάει η σεζόν, όπως είπατε και εσείς, από το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου θα έχουμε σεζόν μέχρι τις 20 Αυγούστου, κλασικά 40 μέρες στην Καλαμάτα. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο τουρισμό Σαββατοκύριακο, δηλαδή συνήθως τα καταστήματα γεμίζουν Σαββάτο Κυριακή και τις υπόλοιπες μέρες απλά συντηρούνται.
1: Ναι. Τζίρος στα καταστήματα, γιατί και εκεί βλέπω δυσκολία.
2: Ο τζίρος, νομίζω ότι κάποια καταστήματα μπορεί, δηλαδή στα 300 καταστήματα να δουλεύουν τα 10 και τα υπόλοιπα οι τζίροι τους είναι πεσμένοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυξημένος τζίρος στα καταστήματα. Ο τζίρος είναι μειωμένος, άλλωστε και τα στατιστικά της ΕΡΤ το προηγούμενο διάστημα έχει δείξει ότι η Μεσσηνία είχε 15% πτώση στην εστίαση. Νομίζω ότι και το επόμενο τριμήνο που θα βγάλουν θα είναι πάλι σε πτώση η εστίαση. Μπορεί να μην είναι σε τόσο μεγάλο ποσοστό, αλλά ένα 3 με 5% πιστεύω ότι είναι.
1: Ναι. Τώρα αυτό είναι πολυπαραγωγικό, έχει να κάνει με πάρα πολλά, αλλά συμπυκνώνεται στην εξής εικόνα, την οποία μεταφέρουν και πολλοί συνάδελφοί σας. Ενώ η εστίαση ήταν ένας από τους κλάδους με ανωδική πορεία τα τελευταία αρκετά χρόνια, κάλπαζε, κυριολεκτικά, και ειδικά σε κάποιες περιοχές, θα βάλω και τη δική μας μέσα, είδαμε ότι αυτό τις τελευταίες δύο σεζόν σαν να τράβηξε κάποιος χειρόφρενο, σαν να κόπηκε απότομα. Επιβεβαιώνεται αυτό?
2: Ναι, νομίζω το δείχνουν τα στοιχεία. Δεν έγινε, πώς το λένε, στοχευμένα. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει χτυπηθεί αλίπητα η εστίαση από όλες τις πλευρές, από φορολογικά με τις αυξήσεις του ΦΠΑ στα είδη πρώτης, δηλαδή ο καφές που το θεώρησαν είδος πολυτελείας και το πήγαν στο 24%.
1: Ναι.
2: Το αναψυκτικό που πήγε ένα παιδάκι στο τραπέζι το θεώρησαν είδος πολυτελείας και το πήγαν στο 24%. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει τρευλώσεις στον κλάδο μας και προφανώς η υπερφορολόγηση αυτή έχει αποτυπωθεί και στους τζίρους. Από εκεί πέρα εννοείται ότι έχουμε χτυπηθεί και στοχοποιηθεί από την κυβέρνηση ως προς την φοροδιαφυγή και την παραβατικότητα. Λες και είναι ο μοναδικός κλάδος που έχει παραβατικότητα, και να πω ότι από τα στοιχεία που βγάζει κάθε χρόνο η εφορία, το κράτος για τους κλάδους με την παραβατικότητα, η εστίαση ποτέ δεν είναι στην πρώτη πεντάδα, είναι πάντα στην 8η μέχρι τη 10η θέση. Υπάρχουν άλλοι κλάδοι με μεγαλύτερη παραβατικότητα, αλλά σε όλα τα κανάλια ακούμε για την εστίαση. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα κακό κλίμα στην την μείωση της αγοραστικής δύναμης που έχει πλέον ο καταναλωτής. Έχουν φέρει το αποτέλεσμα το οποίο βιώνουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω, και αφού μου δίνετε το βήμα, είναι να πω ότι η μικρομεσαία επιχείρηση, η μικρή επιχείρηση, αυτή η επιχείρηση που λέγεται παραδοσιακό καφενείο, παραδοσιακός φούρνος, τα συνοικιακά καφέ και τα λοιπά δίνουν ζωή και στις γειτονιές και στα χωριά και στους τόπους ολόκληρους. Αυτό το ανελαίητο χτύμα που έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει αυτές τις τρευλώσεις, και αν κλείσουν αυτά τα καταστήματα σε αυτές τις περιοχές, τις γειτονιές, θα νεκρώσουμε ολόκληρες πολιτείες. Γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή πώς διαχειριζόμαστε στην καθημερινότητά μας, τα θέματά μας και πώς λαμβάνουμε αποφάσεις για φορολογικές, για να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το δικό μου το μήνυμα. Προσπαθώ να το περάσω παντού. Αυτό λέμε και σαν σύλλογος, ότι εμείς πρέπει να είμαστε είδος που πρέπει να το επιδοτείς για να μείνει όρθιο. Εννοείται ότι οι παραβατικές επιχειρήσεις πρέπει να κλείσουν, εννοείται οι επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν πρέπει να κλείσουν, εννοείται κάποιοι που είναι, παράγουν, πώς το λένε, κακό αποτέλεσμα, θα πρέπει να πάνε φυλακή. Όλα αυτά εννοείται. Υπάρχουν κανόνες, πρέπει να τηρηθούν, να μπουν κανόνες και να τηρηθούν. Αλλά δεν πρέπει να στοχεύουμε οριζόντια έναν κλάδο ολόκληρο.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, έφερε μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακούμε
2: και ξέρετε, το
1: καλά
2: μεγάλο
1: λόγια
2: μέρος
1: για την εστίαση. Και για την ποιότητα των υπηρεσιών και για το φαγητό, εν πάση περιπτώσει. Και κάνει εντύπωση, και θέλω αυτό σε κάθε κουβέντα να το λέμε, κάνει εντύπωση στους επισκέπτες ότι έχουμε ξαπλώστρες δωρεάν στην παραλία. Έτσι, είναι και
2: ακριβώς
1: αυτό βασικό. Ναι.
2: Να πω ότι από όλες τις έρευνες που κάνουν για τον τουρισμό, πλέον έχουμε περάσει έναν τουρισμό εμπειρίας. Το μεγαλύτερο λοιπόν κομμάτι του επισκέπτη που φεύγει από την πόλη μας, από οποιαδήποτε περιοχή τέλος πάντων, μέσα στο κομμάτι εμπειρίας περιλαμβάνεται η γαστρονομία, περιλαμβάνεται η επαφή του με τα καταστήματα της εστίασης. Από το πώς θα του μιλήσουμε, πώς θα του φερθούμε, πόσο ωραία θα διασκεδάσει, τι ωραία θα γευτεί τα φαγητά μας και τις τοπικές συνταγές, αυτό το κομμάτι μεταφέρει και στην περιοχή του. Mm-hmm. Δηλαδή, παράγουμε πολιτισμό.
1: Ναι. Νιώθω, μιλώντας και πριν με τον πρόεδρο των ξενοδόχων, ακούγοντας και εσάς τώρα, νιώθω ότι ειδικά εδώ στην Πελοπόννησο λείπει αυτό που φωτογράφησε και ο κύριος Καραλής πριν, ότι δεν έχουμε καθίσει όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, και αυτοί που είναι οι ξενοδόχοι και εσείς στην εστίαση και από τον πρωτογενή τομέα και ενδεχομένως από άλλες εμπλεκόμενες είτε υπηρεσίες είτε φορείς κτλ. Να πούμε ότι θέλουμε αυτό το είδος τουρισμού, κάνουμε αυτά τα βήματα ομαδικά, γιατί ο τουρισμός είναι ομαδικό άθλημα.
2: Αυτό ξέρετε πώς ονομάζεται.
1: Δηλαδή, άμα ο Μαλαπέτσας θέλει να βάλει στο εστιατόριο. Στρατηγική ακριβώς. Δηλαδή, άμα θέλει ο Μαλαπέτσας να βάλει στο εστιατόριο του μια τοπική συνταγή, δεν μπορεί να το κάνει άμα ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης δεν τον βοηθήσει. Δεν του έχει τα προϊόντα που πρέπει να έχει. Άρα πρέπει. Αυτό νομίζω ότι μας λείπει. Θα το κάνουμε κάποτε.
2: Ναι. Μας λείπει μια ενιαία στρατηγική για την Πελοπόννησο, η οποία μπορεί να μας απογειώσει και μπορεί να βοηθήσει και τον πρωτογενή τομέα και τον δευτερογενή τομέα που βρίσκομαστε εμείς και τα ξενοδοχεία, αλλά και όλη την περιοχή γενικότερα. Είναι μια στρατηγική η οποία πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει όπως το αναφέρατε και εσείς σε συνεργασία με όλους τους φορείς και τους ιδιωτικού τομέα όπως είμαστε εμείς οι συλλόγοι των καταστημάτων εστίασης ή οι ξενοδόχοι, αλλά και του δημοσίου όπως είναι η περιφέρεια και οι κατατόπους δήμοι. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα από ότι να προσπαθούμε ο καθένας μόνος. Η Πελοπόννησο έχει υπεραξία, κρυμμένη υπεραξία, την οποία πρέπει να την αναδείξουμε. Ξέρετε ότι η Πελοπόννησος μπορεί να είναι αυτάρκης για τα καταστήματα της εστίασης και τα ξενοδοχεία σε προϊόντα πρωτογενούς τομέα. Ναι. Και δεν το έχουμε ακουμπήσει καθόλου. Ναι. Δεν έχουμε κάτι με τους κατατόπους αγροτικούς συνεταιρισμούς να πούμε πόσους τόνους ντομάτα παράγει η Καλαμάτα, η Λακωνία και τα λοιπά. Παράγουμε 5, 10, 100 τόνους. Εμείς εδώ έχουμε ανάγκες για τα ξενοδοχεία μας και για την εστίαση 110. Άρα όλη η παραγωγή σας δεσμεύεται και θα είναι εδώ. Θα διαχέεται στην τοπική αγορά. Αυτό σημαίνει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όταν ψωνίζεις από τον τόπο σου χωρίς να έχουμε μεταφορές, χωρίς να... Είναι μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
1: Και καλύτερη τιμή και εγγυημένη
2: και καλύτερη
1: παραγωγή
2: ποιότητα
1: και διάθεση για το, και για τους μεν και για τους δεν. Έχετε δίκιο.
2: Και καλύτερη ποιότητα. Και αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα, στρατηγικό, διαφημιστικό πλεονέκτημα. Γιατί ξένοι το εκτιμούν αυτό.
1: Και γίνεται με μια απλή κουβέντα, με μια απλή συνεννόηση. Δηλαδή δεν χρειάζεται και τίποτα κόστη ή επενδύσεις ή αυτά.
2: Η Πελοπόννησος έχει. Μεγάλη, είναι πλούσια σε παραγωγή ίνου. Είναι πλούσια σε παραγωγή πατάτας. Είναι πλούσια σε παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου. Είναι πλούσια σε παραγωγή εσπεριδοειδών με την Αργολίδα, με τη Λακωνία κτλ. Είμαστε πλούσιοι σε παραγωγή μήλα στην Τρίπολη κτλ. Αν πιάσω πόσα πράγματα έχουμε από τον πρωτογενή τομέα, τα οποία είμαστε αυτάρκες, θα δείτε ότι η Πελοπόννησο μπορεί σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από 80%, να καλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες και να μην υπάρχουν προβλήματα και στη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα, αλλά και στον, των υπόλοιπων επιχειρήσεων.
1: Και σε τυροκομικά προϊόντα, κτηνοτροφικά προϊόντα.
2: Α, δεν τα έτσι, σας, σωστά,
1: και σε όλα. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί τουλάχιστον ο κλάδος, ή μάλλον και ο κλάδος ο δικός σας και ο κλάδος των ξενοδόχων, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Χαίρομαι, πιστεύω ότι κάτι μπορεί να βγει. Τώρα για τα υπόλοιπα της σεζόν, να ευχηθώ καλό και ήρεμο καλοκαίρι. Μεγαλώνει η ζέστη, δεν ξέρω τώρα αν αυτό ευνοεί, μάλλον ευνοεί όσοι θέλουν να προγραμματίσουν διακοπές, τους πιέζει λίγο, έτσι. Είναι αφόρητη κατάσταση στα αστικά κέντρα, ελπίζω να το δούμε.
2: Εμείς να ευχηθούμε καλή σεζόν σε όλους. Να ξέρουν όποιος επισκεφτεί την πόλη μας, την Καλαμάτα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, θα έχει καταπληκτικές διακοπές, θα βρει ευχάριστους ανθρώπους, φιλόξενους ανθρώπους, χαμογελαστούς ανθρώπους, για να περάσει όμορφες διακοπές.
1: Οι τιμές κρατιούνται ή...
2: Οι τιμές μας είναι πολύ καλύτερες.
1: Θα μετακομίσει και το κολονάκι στην παραλία της Καλαμάτας, κύριε Μαλατάτσα. Μην το δούμε.
2: Όχι, δεν είμαστε κολονάκι. Εμείς οι τιμές μας είναι αρκετά χαμηλότερες από όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Από όλους, από την Κρήτη, από τα νησιά όλα. Η Καλαμάτα έχει πολύ οικονομικότερες τιμές.
1: Ισχύει αυτό.
2: Δεν θέλουμε να λέμε φθηνές, γιατί το φθηνό ακούγεται στραβά. Έτσι σημαίνει δεν έχουμε καλή ποιότητα. Έχουμε εξαιρετική ποιότητα και έχουμε προσιτές τιμές.
1: Όχι, δεν ακούγεται καθόλου κακά το φθηνό. Μια χαρά ακούγεται σε τέτοιες περιόδους και σε τέτοιες εποχές. Και είναι πραγματικότητα ότι στην περιοχή της Καλαμάτας δεν είναι όλοι, αλλά υπάρχουν και μαγαζιά που επιτρέπουν. Έτσι το αποδεικνύουμε και οι Καλαματιάνοι με το καθημερινό μας μπάνιο και εμείς κάτω στην παραλία το κάνουμε. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την κουβέντα.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε λοιπόν,
2: καλά.
1: Νίκος Μαλαπέτσας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης. Δεν έχω να κάνω σχόλιο. Πιστεύω ότι με όποιον από τους κλάδους, με όποιον εκπρόσωπο από κλάδους που εμπλέκονται με τον τουρισμό και να μιλήσουμε, θα ζητήσουν αυτό. Ρε παιδιά, καθίστε λίγο κάτω να συντονιστούμε, να καταστήσουμε και να καταρτήσουμε ένα κοινό σχέδιο. Στρατηγική, το είπε ο κύριος Μαλαπέτσας. Συμφωνώ και με τον όρο. Στρατηγική είναι, master plan είναι, πώς θα το ονομάσουμε, σχεδιασμό, σχέδιο. Ό,τι τέλος πάντων ονομασία και να έχει, η ουσία είναι μία, ότι ενώ έχουμε όλα τα συνθετικά που θα μπορούσαν την Πελοπόννησο, εγώ δεν θα πω να γίνουμε έτσι ο σούπερ προορισμός, ίσως να μην είναι και τόσο θετικό για κάποια άλλα ζητήματα αυτό, αλλά τουλάχιστον 3-4 πολύ δυνατά χαρτιά που έχουν και σπανίζουν μία περιοχή, να τα συγκεντρώνει όλα αυτά, να τα αξιοποιήσουμε ανεβάζοντας την τουριστική κίνηση, θα τολμήσω να πω και εύκολα, εάν βέβαια προχωρήσουμε σε αυτό, εάν συντονιστούμε.

0: Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα, το φάκελο με τον τουρισμό. Πάμε να δούμε λίγο τα της υγείας. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα όλο αυτό το οποίο έγινε για την στελέχωση του νοσοκομείου της Καλαμάτας, με το διαγωνισμό να μην πηγαίνει καλά. Κρίσιμες ειδικότητες φαίνεται ότι δεν έχουν βρει, όχι φαίνεται, δεν βρήκαν ανταπόκριση. Και μιλάω για τους παθολόγους, για το ακτινολογικό και για άλλες ειδικότητες. Με αποτέλεσμα να δέχεται αφόρητη πίεση το νοσοκομείο της Καλαμάτας και να μην βρίσκεται λύση για το θέμα της τελέχωσης. Θα το πούμε και αυτό. Ήρθε όμως και μία άλλη είδηση το Σαββατοκύριακο, αρνητική δυστυχώς και για το νοσοκομείο της Καλαμάτας και για τα σχεδόν όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Πελοποννήσου. Έχουμε λοιπόν, όπως μας ενημερώνει ο Μανώλης ο Μάκαρης, είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ο καρδιολόγος ο κ. Μάκαρης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι το νοσοκομείο της Καλαμάτας τελικά δεν θα προμηθευτεί τον αξονικό τομογράφο, όπως αυτό είχε προγραμματιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και άλλο εξοπλισμό κρίσιμο, βροχοσκοπικό σύστημα, καρδιολογικό υπέρηχο και εξοπλισμό ίδιας σημασίας και σημαντικότητας που είχε προγραμματιστεί να προμηθευτούν τα νοσοκομεία της Κορίνθου, της Τρίπολης, των Μολάων και του Άργους, επίσης μένουν εκτός νυμφώνων. Τώρα κάτι πήγε άσχημα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχουμε ακόμα πάρει κάποια απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Ελπίζουμε να δοθούν και κάποιες εξηγήσεις. Να μας πει όμως ο κύριος Μάκαρης, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τι σημαίνει αυτή η ακύρωση, ειδικά για το νοσοκομείο της Καλαμάτας, του πολύ σημαντικού αυτού εξοπλισμού. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάκαρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, απεντάχθηκε το μεγάλο έργο για την προμήθεια όλων αυτών των μηχανημάτων για τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Γενικότερα μιλάμε για ένα κονδύλι 77 εκατομμυρίων ευρώ και ειδικά για το νοσοκομείο της Καλαμάτας κάνουμε σημαντικό εξοπλισμό που, όπως πολύ καλά είπατε, είναι ο αξονικός τομογράφων 128 τομών, που είναι ένας μοντέρνος αξονικός τομογράφος, ο οποίος μπορεί ακόμα να κάνει και αξονική στεφανογραφία. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο το χρειάζεται το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Το είχαμε θέσει από το 2020 και εκεί που λέγαμε ότι θα προχωρήσει, ξαφνικά βλέπουμε ότι ακυρώνεται όλο το έργο. Μάλιστα. Και πραγματικά μας δίνει μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός, να μην μπορεί να εξοπλιστεί το νοσοκομείο μας, όπως και άλλα νοσοκομεία βέβαια της περιφέρειας Πελοποννήσου, με σημαντικά μηχανήματα όπως είναι ο αξονικός τομογράφος, ο καινούριος καρδιολογικός υπέρηχος, ένα βροχοσκόπιο το οποίο χρειάζεται για την πνευμονολογική κλινική. Είναι πράγματα τα οποία και εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο τα έχουμε θέσει επανειλημμένα ότι τα χρειαζόμαστε και οπωσδήποτε πρέπει για να υπάρχουν για να λειτουργήσει το νοσοκομείο μας.
0: Ναι. Τώρα είναι λίγο παράδοξο, θα πω εγώ, ειδικά για τον αξονικό τομογράφο, να έχουμε 2-3 ιδιωτικά εργαστήρια εδώ με τέτοιους τομογράφους και να μην έχει το νοσοκομείο της Καλαμάτας, το οποίο, μην κοροϊδευόμαστε, είναι πλέον μητροπολιτικό νοσοκομείο για την Πελοπόννησο, βάσει και του όγκου εργασιών που έχει και του αριθμού των ασθενών και γενικότερα για τις ανάγκες που εξυπηρετεί ή καλείται να εξυπηρετεί. Τώρα αν τα καταφέρνει όχι, είναι επίσης μεγάλη κουβέντα. Τι έγινε, έχουμε κάποια εξήγηση, τι δεν πήγε καλά, έχει τοποθετηθεί το Υπουργείο, γιατί δεν βρήκα κάποια ανακοίνωση, όσο και αν έψαξα, κύριε Μάκα. Κάποια απάντηση δική σας ανακοίνωση.
1: Εξήγηση δυστυχώς δεν έχουμε. Έχει γίνει και μια σχετική ερώτηση στην Βουλή από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, δεν έχει απαντήσει ο Υπουργός Υγείας γιατί χάθηκε όλη αυτή η χρηματοδότηση.
0: Τον Ιούνιο, αρχές Ιούνιου, είχαμε μιλήσει και μαζί, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε αποτανθεί και στη διοίκηση του νοσοκομείου και είχε πει ότι είναι όλα έτοιμα. Είναι ζήτημα ημερών δηλαδή να κλειδώσει η διαγωνιστική διαδικασία. Αδυνατό να καταλάβω τι μπορεί να πήγε στραβά. Αναμένω τις εξηγήσεις και τις απαντήσεις. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Σαφώς αναμένουμε τις εξηγήσεις και να πούμε ότι ειδικά για τον αξιωματικό τομογράφο είναι ιδιαίτερα σημαντική η προμήθειά του για το νοσοκομείο μας, γιατί ο υπάρχον αξιωματικός τομογράφος είναι δεκαετίας.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι έχει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια ένας καινούριος αξιωματικός τομογράφος, αλλά όπως σας είπα είναι πολλαπλών τομών, 128 τομών. Και θα προσφέρει πάρα πολλά στην διαγνωστική αποτελεσματικότητα
0: ναι.
1: Του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Ιδιαίτερα στην ειδικότητά σας, για τις αξονικές...
1: Αξονική στεφανογραφία, η οποία είναι στην καθημέρα πράξη πλέον. Τα νοσοκομεία, τα μεγάλα νοσοκομεία εξοπλίζονται με αξονικούς που έχουν αυτή τη δυνατότητα, έτσι ώστε όταν έρχεται κάποιος με οξύ στεφανίο σύνδρομο που δεν έχουμε τροπονίνη, δηλαδή ακόμα δεν είμαστε σίγουροι, με αυτή την αξονική στεφανογραφία μπορεί να γίνει άμεση διάγνωση και να μην χρειάζεται να προχωρήσουμε σε την κανονική στεφανογραφία σε περίπτωση που δεν έχουν βγει όλες οι άλλες εξετάσεις θετικές.
0: Να ρωτήσω με την ευκαιρία, το αιμοδυναμικό λειτουργεί καλά, έχει ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, πώς λειτουργεί, είναι 24-7 που λέμε ή παραμένουμε στο μοντέλο που ξέραμε πριν μερικούς μήνες?
1: Είμαστε σε ένα μοντέλο 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Έχει έρθει και μία συνάδελφος επικουρική η οποία προσφέρει και αυτή. Είναι σε κάπως καλύτερη κατάσταση, όχι όμως αυτό που θα θέλαμε να είναι η συνεχής λειτουργία.
0: Ναι.
1: Εμείς ως κλινική αλλά και ως νοσοκομείο έχουμε θέσει ως στόχο να έχουμε την συνεχή την καθημερινή λειτουργία. Κάθε μέρα πρέπει να υπάρχει, να είναι ανοιχτό το αιμοδυναμικό, έτσι ώστε εάν τύχει κάποιο έφραγμα να μπορεί να αντιμετωπιστεί
0: εδώ στον
1: Καλαμάτα.
0: Αυτή
1: είναι η...
0: Είναι κάτι σαν τις εντατικές. Το αιμοδυναμικό είναι κάτι σαν τα επίγοντα. Δηλαδή δεν έχει νόημα, αν δεν λειτουργεί 24-7, χάνει τη βασική αρχή λειτουργίας. Γι' αυτό ιδρύθηκαν αυτές οι μονάδες.
1: Βασικά χάνουμε το επίγον και
0: το επίγον,
1: χρειάζεται σε μια τέτοια περίπτωση να γίνει μεταφορά στην Τρίπολη ή αν είναι Σαββατοκύριακο να γίνει μεταφορά στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει, τι συνεπάγεται αυτό για την ταλαιπωρία του ασθενούς, αλλά και το θέμα της υγείας του, πόσο μπορεί να επιβαρυνθεί αν δεν γίνει έγκαιρα η στεφανιογραφία και η αγκιοπλαστική που χρειάζεται.
0: Κύριε Μακαρή, γιατί δεν έχουμε ανταπόκριση γιατρών στους διαγωνισμούς? Λέει το Υπουργείο ότι ορίστε, κάνω διαγωνισμό, όλες τις θέσεις τις έδωσα και για την παθολογική και στο ακτινολογικό έβαλα και σε άλλες ειδικότητες. Γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση από συναδέλφους σας και ειδικά νέους συναδέλφους?
1: Η ανταπόκριση θα υπήρχε αν υπήρχε και το ανάλογο μισθολογικό κίνητρο, το οποίο δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν είναι ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας για ένα νέο γιατρό, ο οποίος προτιμά άλλες διεξόδους, προτιμά το ιδιωτικό ιατρείο, ιδιωτική κλινική, ιδιωτικό θεραπευτήριο ή, που είναι και πολύ σύνηθες για τα νέα παιδιά, να φεύγει κατευθείαν στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Μανώλης Μάκαρης, πολύ σοβαρή η επισήμανση που κάνει, η ενημέρωση που κάνει για το πρόγραμμα αυτό των 77 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσε προμήθειες μηχανημάτων αρκετά σημαντικές για τη λειτουργία πολλών νοσοκομείων στη χώρα, μεταξύ των οποίων και της Καλαμάτας, στο οποίο ήταν προγραμματισμένο να έρθει σύγχρονος αξονικός τομογράφος. Δεν έχουμε ακόμα εξήγηση, δεν έχουμε απάντηση για το τι ακριβώς έχει γίνει. Να τολμήσω να ευχηθώ να αλλάξει αυτό, να είναι κάποια παρεξήγηση και να σωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να τρέξουμε προμήθειες. Θα το ευχηθώ.

0: Για το θέμα της μη ανταπόκρισης των γιατρών στους διαγωνισμούς, στις προκηρύξεις που βγάζει το Υπουργείο Υγείας, που βγάζουν τα νοσοκομεία, ο κύριος Μάκαρης απάντησε ότι οφείλεται κυρίως σε μισθολογικούς λόγους. Το ακούω και είναι και λογικό. Όταν αυτή τη στιγμή οι ειδικότητες, όπως οι παθολόγοι, όπως οι ακτινολόγοι, μπορούν πολύ εύκολα, είτε ανοίγοντας ιατρείο είτε στον ιδιωτικό τομέα, να έχουν ακόμα και τους διπλάσιους μισθούς, γιατί να πάνε στο δημόσιο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα. Γιατί μιλάω και με νέους γιατρούς καθημερινά και με τους παλιότερους. Υπάρχουν, πιστέψτε με, πάρα πολλοί γιατροί που είτε μένουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε θέλουν να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί το πιστεύουν, γιατί το νιώθουν, γιατί το αγαπούν. Ιδεολογικά θέλετε, ρομαντικά θέλετε, ναι, αλλά τους το αναγνωρίζουμε και τους το πιστώνουμε. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο αποτρέπει πάρα πολλούς. Είναι η κατάσταση μέσα. Είναι οι συμπεριφορές μέσα. Η παθολογική της Καλαμάτας πέρασε σχεδόν 2 χρόνια με απίστευτα σκηνικά και απίστευτες συνθήκες να επικρατούν. Με εντέλεστες στους γιατρούς. Με τους γιατρούς να καταφεύγουν στον εισαγγελέα λέγοντας: «Παιδιά, δεν μπορούμε να εφημερεύουμε κάθε 3 ημέρες. Είναι κίνδυνος και για τους ασθενείς και για μας». Και επιβεβαιώθηκε ότι: «Παιδιά, δεν μπορείτε να μας στέλνετε κάθε τόσο είτε στον πύργο, είτε στην Κυπαρισία, είτε στη Σπάρτη και να είμαστε γιατροί μέσα σε ένα αυτοκίνητο». Όλα αυτά πιστεύω ότι συνιστούν ίσως τον πιο σημαντικό λόγο για να έχει γίνει μη ελκυστικό πλέον το δημόσιο για πολλούς γιατρούς. Ο κύριος Παπανικολάου είναι νευροχειρουργός, είναι γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Ίσως αυτός μπορεί να μας εξηγήσει και να μας μεταφέρει τους λόγους που βλέπουμε και αυτή την εικόνα, και αυτή την κατάσταση. Κύριε Παπανικολάου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαραβά, σας και στους ακροατές. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όσον αφορά το νοσοκομείο Καλαμάτα συγκεκριμένα, πρώτα απ' όλα, επειδή κάποιοι φιλοκυβερνητικοί παράγοντες εκεί της περιοχής, δεν κατάλαβα ποιοι ακριβώς, είπαν ότι η ανταπόκριση των γιατρών στην τελευταία προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ ήταν υποτίθεται ικανοποιητική.
0: Ο βουλευτής, ο κύριος Χρυσομάλης, έβγαλε την ανακοίνωση.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς το είχε πει. Απάντησαν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Μεσσηνίας, το Σωματείο Ειδικευμένων Γιατρών Μεσσηνίας δηλαδή, με ανακοίνωση δελτίου τύπου στις 5 Ιουλίου, όπου τα λένε αναλυτικά οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, και λένε: «Είχαμε για τους παθολόγους μόνο μία υποψηφιότητα για 5 θέσεις. Και η υποψηφιότητα αυτή ήταν από μια συνάδελφο που ήδη υπηρετεί ως επικουρική. Δεύτερον, για τους ακτινολόγους καμία υποψηφιότητα. Για τους πνευμονολόγους μόνο μία υποψηφιότητα, και εκεί από γιατρό που ήδη υπηρετεί στο τμήμα ως επικουρική. Στο αναισθησιολογικό καμία υποψηφιότητα. Για τις υπόλοιπες 8 θέσεις οι υποψηφιότητες και εκεί αφορούν κυρίως συναδέλφους που ήδη υπηρετούν ως επικουρικοί γιατροί». Δεύτερον τώρα, σε σχέση με το θέμα που είπατε, γιατί σταμάτησε το ΕΣΥ να είναι ελκυστικό για τους γιατρούς. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, και προσέξτε, δεν αφορά μόνο τις αιτήσεις για τις καινούργιες προκήρυξεις, αφορά και τους ήδη υπηρετούντες. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, μέχρι την περίοδο που λειτουργούσε, πριν το διαλύσει και αυτόν ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί σας υπενθυμίζω ότι από το Μάρτιο του 2026 κατάφερε το κατόρθωτο ο κύριος Γεωργιάδης να διαλύσει και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όταν λειτουργούσε, που δεν νομίζω ότι υπάρχει υποψία ότι πρόκειται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να εντάσσεται στην κατηγορία, όπως τα λέει χαριτωμένα ο κύριος Γεωργιάδης, άναρχο, άνταρτο, ακροαριστερό, άναρχο, τέτοιες συμμορίες της μιζέριας, για τον απρόσθετο λόγο ότι ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο συνάδελφος Εξαδάκτυλος, στις τελευταίες ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφιος με την κομμουνιστική Νέα Δημοκρατία. Το κομμουνιστική το λέω χαριτολογώντας για τη φρασιολογία του κ. Γεωργιάδη. Κατ' επανάληψη λοιπόν ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει αποδείξει με στοιχεία μήνα-μήνα που τα παίρνει από τις επίσημες κρατικές ιστοσελίδες, διάβια κλπ. Ότι κάθε μήνα που περνάει το έλλειμμα γίνεται όλο και χειρότερο. Κάθε μήνα που περνάει οι αποχωρήσεις
0: ειδικευμένων γιατρών. Ο Γεωργιάδης όμως, γιατρέ, μισό λεπτάκι. Ο Γεωργιάδης πώς διέλυσε το Σύλλογο τον Ιατρικό.
1: Πανελλήνιο
0: Τι δουλειά έχει ο Υπουργός μετά του Συλλόγου. Εσείς πάτε εκεί οι γιατροί, ψηφίζετε, δεν έχει σχέση το Υπουργείο
1: τώρα με
0: τον
1: Πανελλήνιο. Έχει και όμως έχει, διότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ιατρική Σύλλογη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
0: ναι.
1: Δηλαδή επιμελητήρια, όπου έχει λόγο εκάστοτε Υπουργός Υγείας.
0: Ναι, στο θεσμικό πλαίσιο θα συμφωνήσουμε. Το οποίο θα εκλεγεί όμως και αυτά υπάρχει παρέμβαση. Δεν θέλω να αιωρούνται τέτοια
1: πράγματα. Ελπίζουμε, επειδή έγιναν εκλογές στους ιατρικούς συλλόγους μετά πολλά.
0: Ναι. Και είχαμε και ανατροπές, όπως εδώ στην Καλαμάτα.
1: Ναι, αλλά όμως πότε θα γίνει η νέα εκλογική συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με τους εκλεγμένους εκλέκτορες τους καινούριους. Γιατί και εκεί ήδη έχει αρχίσει μια φιλολογία ότι θα τις ακυρώσει και αυτές. Τέλος πάντων, να ξέρετε από αυτό, μην αλλάξουμε θέμα τώρα. Λέω λοιπόν τεκμηριωμένα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει αποδείξει με στοιχεία ότι κάθε μήνα που περνάει, οι αποχωρήσεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών από το ΕΣΤΗ, δηλαδή συνταξιοδοτήσεις και παρετήσεις, είναι περισσότερες από τις προσλήψεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει αποτύχει πανηγυρικά, πανηγυρικά πέτυχε. Προσέξτε, ποιο σχέδιο έχει αποτύχει πανηγυρικά? Το σχέδιο το οποίο έχει μπει σε εφαρμογή από αρχές του 2024, το οποίο τάχα μου θα έδινε κίνητρα στους γιατρούς, όχι αξιοπρεπείς μισθούς, όχι αξιοπρεπείς επιστημονικές και εργασιακές συνθήκες, αλλά σαν αντάλλαγμα θα τους έδινε νόμιμο φακελάκι με τα απογευματινά χειρουργία και με το δικαίωμα το εισαγωγικά άσκησης ιδιωτικού έργου, δηλαδή δημόσιο και ταυτόχρονα ιατρείο και ιδιωτική κλινική.
0: Ναι, και χειρουργία απ' έξω και όλα αυτά. Ναι, ναι. Λέτε ότι αυτό τι προκάλεσε?
1: Θα σας πω, ο κύριος Γεωργιάδης διατηνόταν και διατείνεται ακόμα ότι αυτό το κίνητρο σε εισαγωγικά θα κρατούσε τους γιατρούς στο ΕΣΥ. Έλα όμως που αποδείχθηκε ότι αυτό όχι μόνο δεν κρατάει γιατρούς στο ΕΣΥ, αλλά διώχνει γιατρούς από το ΕΣΥ, γιατί σου λέει ο άλλος, εν πάση περιπτώσει αρκετά με τα δίποτα, αφού μου ανοίγεις ορφάνικτη την πόρτα της ιδιωτικοποίησης με χίλιους δυο τρόπους, θα παραιτηθώ κι εγώ τελείως το δημόσιο νοσοκομείο και θα πάω να ιδιωτήσω 100%. Ενώ αυτό που χρειάζεται για να οστραφεί η κατάσταση, το λέω για να τα ακούνε και κάποιοι άλλοι τη κοινοβουλευτική λεγόμενη αντιπολίτευση. Θα σα πω τι εννοώ. Αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει για να οστραφεί η κατάσταση είναι οι αποδοχές των νοσοκομιακών γιατρών, οι μισθοί δηλαδή, να διπλασιαστούν τουλάχιστον. Λέω διπλασιαστούν και είναι και λίγο, γιατί δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει οι ακροατέ σα.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, λοιπόν, επειδή είναι και κρίσιμο αυτό που λέτε και θέλω να ακουστεί, δώστε μου ένα λεπτό να αποκαταστήσουμε λίγο την επικοινωνία, γιατί δεν σας ακούμε τόσο καλά. Δώστε μου ένα λεπτάκι.
1: Θα αποκαταστήσω εγώ. Μισό λεπτό, να αποκαταστήσω εγώ την επικοινωνία, γιατί...
0: Αν έχετε
1: Bluetooth... Θα βγάλω το Bluetooth.
0: Ναι, αν έχετε Bluetooth, ναι, γιατί...
2: Ωραία, μα ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα τώρα, ναι.
2: Καλά, εγώ σας είπα.
0: Έμπειρος τώρα στις επικοινωνίες, κύριε Παπα-Νικολάου. Το Bluetooth δεν βοηθάει.
2: Σας είπα να με πάρετε στο σταθερό, αλλά
0: το ξέρω. Λοιπόν,
2: έλεγα λοιπόν ότι αυτή
0: σαν τους Μητροπολίτες δηλαδή. Σαν τους Μητροπολίτες, πείτε το.
2: Ναι. Όχι. Σαν τους γιατρούς στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία που ήταν μέχρι πρώτην ως από τις φτωχότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι μισθοί των νοσοκομιακών γιατρών αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 2,5 με 3 φορές μεγαλύτεροι από την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Δεύτερον,
0: μπορούμε να τα βρούμε τα λεφτά να τα δώσουμε. Εγώ λέω να τριπλασιαστεί ο μισθός των γιατρών και των εκπαιδευτικών.
2: Τα έχουμε αυτά τα λεφτά. Πολύ, μου δίνεται πάρα πολύ ωραία πάσα. Πριν από λίγο στάλθηκε σε όλους τους υγειονομικούς συντάκτες ανακοίνωση από το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή του Νοσοκομείου Νίκαιας, όπου αποδεικνύεται με στοιχεία για χιλιοστή φορά ότι λεφτά υπάρχουν. Θυμάστε ποιος το έλεγε αυτό, έτσι. Λεφτά υπάρχουν όμως, αλλά πού δίνονται, κύριε Μαραβά, σε ημετέρους συγκεκριμένων εταιριών προμήθειας, σε ημετέρους συγκεκριμένων εταιριών εργολαβίας, ανθρώπινης εργασίας μέσα στα νοσοκομεία, φύλαξης, σύντησης κλπ. Κλπ. Σε ημετέρους συγκεκριμένων εταιριών ιδιωτικών ασθενοφόρων. Εκεί δίνεται πακτολός δημόσιου χρήματος, όπως επίσης μια που λέγαμε και για ακτινολόγους, δίνεται πακτολός δημόσιου χρήματος και σε ιδιωτικές εταιρείες διάγνωσης αξονικής τομογραφίας εξ αποστάσεως. Εκεί λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή, το αφήγημα που λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτόβετρα καταραίει, γιατί καθημερινά, το ξαναλέω, η καταγγελία που κάνουμε σήμερα για μια συγκεκριμένη προμηθεύτρια εταιρεία και τις απευθείας αναθέσεις της διοίκησης προς την εταιρεία αυτή είναι μόνο η παρονυχίδα. Μας λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτόβετρα, όμως εμείς βλέπουμε κάθε μέρα να φουντώνουν τα κλεφτόβετρα, κύριε Μαραβά. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτό το αίτημα για το διπλασιασμό τουλάχιστον των μισθών των νοσοκομειακών γιατρών είναι υπερώριμο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μου έκανε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση, επειδή άκουσα τυχαία στο ράδιο μία εκπρόσωπο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, η οποία έκανε την κοσμοϊστορική προεκλογική εξαγγελία ότι θα αυξήσει, λέει, τους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών αν γίνει κυβέρνηση κατά 500 ευρώ μισθά, δηλαδή 350 καθαρά. Δηλαδή το ομόφωνο αίτημα της ΟΕΝΓΕ από τέλος του 2023, το οποίο μιλάει για διπλασιασμό των μισθών των νοσοκομειακών γιατρών τουλάχιστον, δεν το υιοθετεί ούτε η αστική κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Ναι. Έχει τεράστια ευθύνη και
0: τώρα, γιατρέ, να σας πω κάτι. Και τι θα γίνει. Μέχρι να σας διπλασιάσουν τους μισθούς, δεν θα έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία, δεν θα έχουμε νοσοκομεία.
2: Συγγνώμη, έχετε καταλάβει ότι σε μερικά χρόνια δεν θα έχετε γιατρούς ούτε στον ιδιωτικό τομέα? Αυτό μάλλον δεν το έχετε συνειδητοποιήσει.
0: Εγώ βλέπω τον ιδιωτικό τομέα μια χαρά πάει.
2: Ναι, ναι.
0: Εδώ κοιτάξτε, έχουμε ήδη 2-3 κλινικές καινούργιες επεκτείνονται και όλα.
2: Οι άνθρωποι δεν είναι αθάνατοι, ούτε οι γιατροί. Υπάρχουν βιολογικά όρια, έτσι, σωστά. Μάλιστα.
0: Το ξέρετε καλύτερα από όσο το ζείτε καθημερινά.
2: Ναι, ναι. Μισό λεπτό, περιμένετε. Μιλάω για σε 2-3 δεκαετίες τι θα γίνει. Mm-hmm. Προσέξτε. Μια άλλη επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από την κυβέρνηση, σκόπιμη, το λέω και όποιος θέλει ας το διαψεύσει, αν τολμάει, εκτός από την ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση των πάντων και τη διάλυση του ό,τι έχει απομείνει από δημόσια δωρεάν περίθαλψη, είναι και η εξής. Να εξαναγκαστούν σε φυγή από τη χώρα άμεσα όλοι οι νέοι πτυχιούχοι των ιατρικών σχολών της χώρας.
0: Εντάξει, αυτό είναι οργανωμένο σχέδιο τώρα, δηλαδή. Τώρα είναι...
2: Βεβαίως και θα σας το αποδείξω. Να πω πρώτα ότι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ιατρικών σχολών είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Αυτό το ξέρετε, έτσι. Τι μήνυμα παίρνει ο νέος πτυχιούχος της ιατρικής από το απίστευτο bullying μισθολογικό, εργασιακό και όχι μόνο, που δέχονται οι συνάδελφοι νέοι πτυχιούχοι που κάνουν την υπηρεσία υπαίθρου, οι λεγόμενοι αγροτικοί γιατροί δηλαδή, από το Υπουργείο Υγείας και από τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών? Παίρνει το μήνυμα, σήκω φύγε τώρα από τη χώρα, πήγαινε να κάνει ειδικότητα στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ελβετία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις σκανδιναβικές χώρες, για να μην επιστρέψεις ποτέ. Γιατί οι συνάδελφοι που είναι τώρα στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί και αυτοί, όπως και πολλοί από εμάς, μετά την ειδικότητά τους να πήγαν μερικά χρόνια στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση κλπ. Όμως την ειδικότητά τους στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία την έκαναν.
0: Και το αγροτικό τους, ναι.
2: Όποιος σηκώνεται και φεύγει μετά το πτυχίο, κύριε Μαραβά, για να πάει εξ αρχής να κάνει την ειδικότητα στο εξωτερικό. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν επιστρέφει ποτέ.
0: Ξέρετε τι με πειράζει πιο πολύ σε αυτό που λέτε.
2: Περιμένετε τώρα, γιατί με ρεθίσατε. Όταν έχουμε τους συναδέρφους που κάνουν την υπηρεσία υπαίθρου αναγκαστικά, γιατί ένας απαρχαιωμένος θεσμός, αυτός του αγροτικού, αναχρονιστικός, δεν υπάρχει σε καμία σοβαρή χώρα. Έτσι.
0: Συμφωνώ.
2: Έπρεπε η πτυχίου και τη ιατρική κατευθείαν μετά το πτυχίο να μπαίνουν στα νοσοκομεία και να ξεκινάνε ειδικότητα.
0: Και να βγάζουν λάτζα ως νέοι γιατροί. Και αγροτικοί να πηγαίνουν οι πιο. Τέλος πάντων, μην το
2: λέτε. Έπρεπε, όχι, κύριε Μαραμπά. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έπρεπε την ιατρική κάλυψη να την κάνουν μόνιμοι ειδικευμένοι γιατροί.
0: Αυτό είπα.
2: Γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής κλπ. Ξεκινάμε. Τι έχει κάνει καταπληκτικό η κυρία Αγαπηδάκη? Επειδή ο θεσμός του προσωπικού γιατρού που είχε λανσάρει ο κύριος Πλεύρης επί υπουργίας του έχει αποτύχει παταγωδός, η κυρία Αγαπηδάκη τι έκανε? Βάφτισε προσωπικούς γιατρούς, τους αγροτικούς γιατρούς, τους νέους στοιχειούχους ιατρικής. Τους ανέθεσε με το ζόρι, καθήκοντα και ιατρονομικές ευθύνες ειδικευμένου γιατρού.
0: Αυτά από τον Πλεύρη είχαν ξεκινήσει, που δεν βρέθηκαν προσωπικοί γιατροί. Και αρχίζαν και βαφτίζαν και άλλες ειδικότητες.
2: Τον είχα προειδοποιήσει εγώ προσωπικά ότι θα οδηγηθεί σε παταγώδη αποτυχία ο θεσμός και του είχα εξηγήσει και τους λόγους. Δεύτερον, παρουσιάζεται ένας νέος στοιχειούχος ιατρικής σε ένα περιφερειακό ιατρείο ή σε ένα κέντρο υγείας για να κάνει το αγροτικό του στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στις μισές περιπτώσεις τον αρπάζουν με το που παρουσιάζεται, τον παίρνουν από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τον πετάνε στο τμήμα επιγόντων του κοντινού νοσοκομείου, γιατί δεν έχουν γιατρούς στο νοσοκομείο να εφημερεύει μόνος του.
0: Ναι.
2: Ή τον ανεβάζουν σε ένα ασθενοφόρο να πάει διακομιδή βαρέως πάσχοντος. Η διακομιδή βαρέως πάσχοντος είναι πολύ σοβαρή ιατρική πράξη σε σοβαρές χώρες, έτσι. Και θέλει γιατρό, όχι απλά ειδικευμένο, γιατρό με ειδικότητα και με ειδική εμπειρία στη συνοδεία βαρέως πάσχοντα, έτσι. Κλείνω την παρένθεση. Ή του στέλνουν εντέλεστε να κάνει 3-4 εφημερίες σερί, 5 εφημερίες σερί, όπως τη συνάδελφο που την είχαν πετάξει στη Σάμο, το θυμάστε. Και μετά όταν διαμαρτύρονται, βγαίνει ο ίδιος υπουργός υγείας και συκοφαντεί το γιατρό που διαμαρτυρήθηκε. Ή όταν οι γιατροί μιλάνε για στοιχειώδη πράγματα, για την πρόσβαση που πρέπει να έχουν απρόσκοπτα τα ασθενοφόρα στο περιφερειακό ιατρείο, για τις συνθήκες που υπάρχουν στα οικίματα που υποτίθεται ότι είναι για να μένουν οι γιατροί, για τις ελλείψεις σε ειδικευμένους γιατρούς, για το ένα για το άλλο, και βγαίνει ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας, συγκεκριμένα της δεύτερης, μετά τα γεγονότα στο Καστελόριζο, ο κύριος Ροηλός, και λέει ψέματα στην τηλεόραση ότι τάχα μου ο μισθός του αγροτικού είναι 1.800 ευρώ, που είναι πολύ λιγότερα, και ότι τάχα μου ο αγροτικός γιατρός είναι υποχρεωμένος να είναι 24 ώρες το 24ωρο απίκο, χωρίς να πληρώνεται εφημερίες, γιατί δεν δικαιούται να πληρώνεται εφημερίες. Να κάνουν οι διοικητές των υγειονομικών περιφερειών και οι υπουργοί υγείας ότι αγνοούν ακόμα και την αστική νομοθεσία.
0: Οι αγροτικοί γιατροί δεν δικαιούνται να κάνουν εφημερίες, δεν μπορούν να κάνουν εφημερίες.
2: Φυσικά, με βάση την νομοθεσία που είναι νόμος του 17 για το ωράριο των γιατρών, οι αγροτικοί γιατροί, ακριβώς όπως οι ειδικευόμενοι και οι ειδικευμένοι, έχουν 7ωρο τακτικό ωράριο,
0: ναι,
2: και ακριβώς όπως οι ειδικευόμενοι και οι ειδικευμένοι εντάσσονται στα προγράμματα εφημεριών. Είναι δυνατόν άνθρωποι που είναι επί χρόνια διοικητές υγειονομικών περιφερειών και άνθρωποι που διατείνονται ότι είναι υπουργοί υγείας να κάνουν ότι δεν ξέρουν την νομοθεσία, ναι, για να μπορούν να κάνουν bullying, ναι, ενάντια
0: γιατί επειδή
2: στις νέους
0: συμπτωματικά τώρα τον άκουσα εγώ τον διπεάρχη εκεί, νομίζω είναι και δικό σας εκεί διπεάρχη στον Πειραιά. Τον άξονα να λέει ότι τους βάζουμε.
2: Ωραία,
0: και χαριστικά άλλο ένα πεντακοσάρικο, ναι, για τις εφημερίες που κάνουν και τα λοιπά.
2: Να πάμε και στο δικό σας τώρα, τις έκτης είπε. Να πάμε και στο δικό σας. Για ρωτήστε τον τι παρανομίες έχει κάνει ενάντια στους αγροτικούς γιατρούς της Κεφαλονιάς, με παράνομες εντολές να εφημερεύουν 3 μέρες σερή, όχι στο ιατρείο, στα νοσοκομεία, στο Λιξούρι και στο Αργοστόλι. Για ρωτήστε τον. θα μείνει κανένας νέος στοιχειούχος ιατρικής.
0: Γιατί να πάω στην Κεφαλονιά. Εδώ οι παθολόγοι στην Καλαμάτα, στο νοσοκομείο της πόλης, στο κεντρικό νοσοκομείο της πόλης, πήγαν στον εισαγγελέα και κατέθεσαν αυτό το πράγμα.
2: Βεβαίως.
0: Και δεν είδαμε να γίνεται και τίποτα. Λοιπόν,
2: κύριε
0: Παπα-Νικολάου, δεν θέλω να προσπεράσουμε, δεν θέλουμε να προσπεράσουμε κάτι. Δεν θέλω να προσπεραστεί κάτι. Είπατε πριν ότι οι νέοι γιατροί, με τις συνθήκες που υπάρχουν, είναι σαν να λαμβάνουν ουσιαστικά το μήνυμα φυγέτε έξω.
2: Φύγετε από τη χώρα, βέβαια.
0: Ξέρετε, θέλω να το πω αυτό. Με στενοχωρεί γιατί είστε πέρα από γιατρός, είστε και γονιός.
2: Ναι.
0: Φοιτήτρια, αν δεν κάνω λάθος, ιατρικής.
2: Ναι, γιατί σάμπος θα μείνει εδώ. Λοιπόν, τέλος γιατί, τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό στενοχωριέ.
2: Υπενθυμίζω και κάτι άλλο που δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά έχουν μια τάση να τα ξεχνάμε. Η Γερμανία από άποψη νοσοκομείων και περίθαλψης τα έβγαλε με την πανδημία πολύ καλύτερα από την Ελλάδα.
0: Ναι. Και η Βουλγαρία ακόμα.
2: Αλλά εγώ θα πάω στη Γερμανία. Γιατί τα κατάφερε.
0: Είχαμε 30.000 νεκρούς, τι άλλο να πω. Πείτε μου.
2: Όχι, λέω, η Γερμανία στα νοσοκομεία της τα κατάφερε πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Ναι. Σας ενημερώνω ότι στη Γερμανία, ακόμα και στο μικρότερο νοσοκομείο της πιο μικρής πόλης, ασχολήθηκαν με τους ασθενείς της πανδημίας οι ειδικότητες που έπρεπε να ασχοληθούν. Πνευμονολόγοι, λοιμοξιολόγοι, εντατικολόγοι και κανένας άλλος. Όχι όπως εδώ που αγκαρεύανε να εφημερεύουν στέργες κορονοϊού, ψυχίατροι και οφθαλμίατροι. Ωραία. Πώς τα κατάφερε η Γερμανία? Με βάση το ιατρικό δυναμικό που του έχει κάνει πεδομάζωμα από τις χώρες του Νότου, κύριε Μαραβά, τα κατάφερε. Καταλάβατε.
0: Ένα σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί δυστυχώς τελειώνει και ο χρόνος. Τι γίνεται με το θέμα της, των φαρμάκων για την παχυσαρκία? Δεν έχω βγάλει σήμερα.
2: Έχουμε μια άλλη τεράστια πατάτα.
0: Μισό λεπτά, κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί εδώ πάνε ασθενείς σε γιατρούς και ξαφνικά ενημερώνονται ότι δεν έχουν πρόσβαση στην αγωγή που είχαν μέχρι τώρα.
2: Αμέσως. Ήταν, ξαναλέω, μια άλλη από τις πολλές πατάτες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας που έχουν σχέση με το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή ήταν προσωπική επιτυχία της κυρίας Αγαπηδάκη, η τελευταία, που έσπευσε βέβαια να την καλύψει ο κύριος Γεωργιάδης. Τι είχε γίνει? Είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πρόγραμμα χορήγησης φαρμάκων για την παχυσαρκία, ειδικών φαρμάκων. Είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα 50.000 άνθρωποι, επαναλαμβάνω, 50.000 άνθρωποι. Η κυρία Αγαπηδάκη, για λόγους προσωπικής προεκλογικής πολιτικής της προβολής, όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν, διαφήμιζε αυτό το πρόγραμμα και την προσωπική της συμβολή σε αυτό. Το αποτέλεσμα, μία ωραία μέρα μέσα Ιουνίου, διακόπηκε απότομα το πρόγραμμα, διακόπηκε, μείνανε 50.000 άνθρωποι στον αέρα και τους λένε, άμα θέλετε να συνεχίσετε τα φάρμακα, θα πάτε να τα πληρώνετε τώρα από την τσέπη σας, τα οποία είναι πανάκριβα, έτσι. Και για να διορθώσει αυτή την αστοχία της κυρίας Αγαπητάκη, βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και έλεγε θέματα, όπως το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, ψέματα, ότι τάχα μου ποιος έφταιγε? Οι γιατροί. Γιατί οι γιατροί έπρεπε να έχουν μυρίσει τα νύχια τους που δεν είχαν καμία ενημέρωση και να έχουν ενημερώσει τους ασθενείς που δεν το ξέρανε ότι το πρόγραμμα μέσα Ιουνίου θα τελειώσει. Το καταλάβατε τώρα τι έγινε?
0: Όχι, αδυνατό να πιστέψω ότι, δηλαδή, τι μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ έρχεται η χορηγία φαρμάκων για το συγκεκριμένο ζήτημα.
2: Μάλιστα. Τι δεν μπορείτε να πιστέψετε, δηλαδή?
0: Με ΕΣΠΑ, δηλαδή, τα φάρμακα για τους ασθενείς ή με το
2: Ταμείο
0: Ανάκαμψης? Εντάξει, χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
2: Τα απογευματινά χειρουργία.
0: Και οι προληπτικές εξετάσεις. Για τις προληπτικές εξετάσεις να το φανταστώ. Για τα απογευματινά λειτουργία. Χειρουργία να αντιμετωπιστεί η λίστα αυτή και να πέσουν οι αναμονές και όσα είχαν συσσωρευτεί, άντε να το φάμε. Η παχυσαρκία δηλαδή θα τελείωνε όταν τελείωνε και το Ταμείο Ανάκαμψης στη χώρα.
2: Θέλετε να σας πω για τα απογευματινά χειρουργία ή τελειώνει η εκπομπή?
0: 4 λεπτά ακόμα.
2: Μάλιστα. Απογευματινά χειρουργία, λοιπόν. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης 28 Νοεμβρίου 2025. Είπανε τότε κάποιοι συνάδελφοι, Ρε παιδιά, αφού από εδώ και πέρα ο ασθενής δεν θα πληρώνει, γιατί να μην κάνουμε κανένα πιο απογευματινά χειρουργία να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που δεν θα πληρώνει. Τους είχα πει τότε εγώ. Συνάδελφοι, ναι, ο ασθενής δεν θα πληρώνει, αλλά δεν θα πληρωθείτε ούτε εσείς. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είχε πάει στα περισσότερα νοσοκομεία μία εγκύκλειος που να έλεγε. Τη συμμετοχή του ασθενούς που θα την πληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης θα τη χρεώνεται στον τάδε κωδικό οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να πληρώνονται οι γιατροί και νοσηλευτές που συμμετέχουν. Το αποτέλεσμα. Τον Απρίλιο του 2025, πάρα πολλοί συνάδελφοι από πολλά νοσοκομεία άρχισαν να διαμαρτύρονται και είπαν ότι είμαστε 6 μήνες απλήρωτοι, μας κοροϊδεύετε, σταματάμε να τα κάνουμε.
0: Πήγατε κουβά δηλαδή, να το πούμε,
2: ναι,
0: να το καταλάβουμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Όχι εγώ. Κάποιοι
0: ναι, συνάδελφοι. Άρα, επειδή την άκρη.
2: Περιμένετε. Με το που έγινε αυτό, άρχισαν κατευθείαν. Ταυτόχρονα, μόλις είπαν οι γιατροί του δημοσίου τα παρατάμε, άρχισε το Υπουργείο Υγείας να στέλνει SMS στους ασθενείς της λίστας, που έλεγε: έχει βγει βάουτσερ για να πάτε να κάνετε απογευματινό ιατρείο σε ιδιωτική κλινική και άμα δεν πάτε αύριο, διαγράφεστε από τη λίστα. Και διέγραψε χιλιάδες ασθενείς από τη λίστα αναμονής. Έτσι μειώθηκαν οι λίστες, το καταλάβατε.
0: Άρα αν βάλουμε εμείς και τα 77 εκατομμύρια που μας καταγγέλει εδώ και ο κύριος Μάκαρης γιατί αφορά και νοσοκομεία της Καλαμάτας για προμήθεια εξοπλισμού τα οποία τεινάχθηκαν στον αερά, δεν έχει πάει καλά το Ταμείο Ανάκαμψης για το Υπουργείο Υγείας.
2: Εγώ νομίζω δεν έχει πάει καθόλου καλά. Και
0: δεν έχει πάει καλά, δηλαδή στην Παχυσαρκία τα τεινάξαμε.
2: Ακόμα και εκεί που κτηριακά ορισμένα πράγματα τελειώνουν, δόξα σε ο Θεός δηλαδή να λέμε, από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν υπάρχει κονδύλι για τον εξοπλισμό, τον ιατροτεχνολογικό και τον λοιπό εξοπλισμό και επίσης δεν υπάρχει και προσωπικό για να τα στελεχώσει. Άρα τώρα τι θα γίνει. Πείτε μου εσείς, για ρωτήστε το Υπουργείο Υγείας.
0: Ή θα έχετε ωραίες αποθήκες, θα βάλετε κανένα ράτζοκι.
2: Ή θα έρθει καμία ιδιωτική εταιρεία να τα νοικιάσει, ναι. Γιατί αυτό το έχει νομοθετήσει ο κ. Γεωργιάδης. Το έχει νομοθετήσει 11 Αυγούστου 2025 στα Μουλοχτά, ότι μπορούν να επινοικιάζονται οι υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτες γιατρούς συνεργαζόμενους με ιδιώτες κλινικάρχες που θα τα λειτουργούν με καθεστώς ιδιωτικής κλινικής, καταβάλλοντας το αντίτιμο της επινοικίας στο ταμείο του νοσοκομείου. Για αυτή την υπουργική απόφαση δεν έχει βγάλει λέξη. Ναι. Εδώ και 11 μήνες που κατά τα άλλα λαλίστατος κύριος Γεωργιάδης. Για ρωτήστε τον άμα το πετύχετε πουθενά.
0: Okay. Τι να πω.
2: Θα τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε όλα, θέλουμε 7 εκπομπές.
0: Ναι, γι' αυτό θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Καλημέρα. Το να προσπαθήσω σε μια θεματική να βρω άκρη τι στο καλό συμβαίνει και ξαφνικά οι γιατροί σταματήσαν να θεωρούν θελκτικό ή εν πάση περιπτώσει σταματήσαν να ενδιαφέρονται για το ΕΣΥ και να έχω και από τους δύο ομιλητές τόσα άλλα ζητήματα που αφορούν και κρίσιμα και σημαντικά, με ξεπερνά. Να ευχαριστήσω τον Στέφανο τον Χατζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσω ότι ακούσαμε τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου. Είναι Γενικός Γραμματέας στην Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την εκπομπή, τη δίωρη και ξεκίνημα για αυτή την εβδομάδα. Και να ευχηθώ καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και όλες και καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο σταθμό μας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο mail. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπόθεση σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο mail. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

0: θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος της διεθνής αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεζότα, κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
1: Καιρός.
0: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινά η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η Μεσσηνία περιλαμβάνεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική στο 199 ή το 112. Αισθητή σε μεγάλο μέρος της Μεσσηνίας έγινε το μεσημέρι τη χθες η σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά των Αρφαρών, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Από το σεισμό δεν αναφέρθηκαν προβλήματα ή ζημιές. Στο χώρο της εκπαίδευσης επενδύει η περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς δρομολογείται η ανέγερση ενός νέου σχολικού συγκροτήματος στη χώρα Πύλου. Το έργο προϋπολογισμού 7,65 εκατομμυρίων ευρώ αφορά στην κατασκευή νέου γυμνασίου και γενικού λυκείου με σύγχρονες αίθουσες, αθλητικές εγκαταστάσεις και αναβαθμισμένους αύλιους χώρους. Στην επίσκεψή του, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός χαρακτήρισε τη σχολική στέγη επένδυση στο μέλλον της Πελοποννήσου. Παράλληλα, ενεργοποιείται νέο πρόγραμμα ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες του περασμένου χειμώνα. Στη Μεσσηνία προβλέπονται χρηματοδοτήσεις για τους δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Ιχαλίας και Τριφυλίας με παρεμβάσεις σε οδικά δίκτυα, υποδομές ίδρευσης, αντιπλημμυρικά έργα και αποκαταστάσεις δημοτικών εγκαταστάσεων. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Αντιπροσωπεία του Δήμου Ιχαλίας συναντήθηκε με τον

0: Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, ζητώντας την ακύρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Παράλληλα, έχει ήδη κατατεθεί αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με το Δήμο να δηλώνει αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο. Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις καλλιέργειας κάναβης των τελευταίων ετών εξιχνίασε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Καλαμάτας, το οποίο οργάνωσε μεγάλη επιχείρηση στη Φθιώτιδα με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν οργανωμένη φυτεία 4.670 δενδρυλίων κάναβης σε έκταση περίπου 25 στρεμμάτων. Συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν όπλο, κινητά τηλέφωνα, εξοπλισμός καλλιέργειας και ποσότητες κάναβης. Τα προσδοκόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμώνται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Στο χώρο του πολιτισμού, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, όπου θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν κορυφαίοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις, δράσεις στην πόλη, εκδηλώσεις στην Αρχαία Μεσίνη και έκθεση αφιερωμένη στη Ζουζού Νικολούδη. Ξεκίνησαν από σήμερα οι εκπτώσεις, μέχρι τις 31 Αυγούστου θα έχουν διάρκεια και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση σωστής αναγραφής των παλαιών και νέων τιμών, ενώ τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Και να κλείσουμε με τον καιρό που προβλέπεται έθριος σήμερα στη Μεσσηνία, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσήνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας, εκδόσεις Ψυχογιός. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας λοιπόν κι εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε. Η σημερινή μας αναγνωστική πρόταση αφορά το βιβλίο με τα διηγήματα της Ρέας Γαλανάκη, συγγραφική δουλειά της από το 1984 ως το 2018 με τίτλο «Διηγήματα». Η Ρέα Γαλανάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στην Αθήνα. Έχει εκδώσει μυθιστορήματα, διηγήματα, ποίηματα και δοκίμια. Ανήκει στα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων. Έχει τιμηθεί εκτός άλλων δύο φορές με κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και κρατικό βραβείο διηγήματος. Επίσης έχει τιμηθεί με το βραβείο πεζογραφίας του Κώστα και της Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, με το βραβείο Νίκος Καζατζάκης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και με το βραβείο Αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά της, η Άκρα Ταπείνωση, απέσπασε το βραβείο της Διεθνούς Διάκρισης των Βαλκανικών Χωρών, Balkanica Literary Award, το 2019. Έργα της έχουν μεταφραστεί σε 16 γλώσσες, ενώ η Ελένη ή ο Κανένας στο βιβλίο της διεκδίκησε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείων, μπαίνοντας στην τελική τριάδα των υποψηφίων έργων. Από το βιβλίο αυτό με τα διηγήματα της Ρέας Γαλανάκη θα διαβάσουμε αποσπάσματα από το διήγημα πρώτα, 2000 κεριά για τα γενέθλια του μηδενός. Δεκέμβριος, αρχές του 12μερου, μέσα από τα τζάμια, μόλις που διακρίναμε το ένα μαρμάρινο λιοντάρι, από το στόμα του δεν έτρεχε νερό. Η βροχή τύλιγε το ζώο με τη λεπτή άσπρη της Γάζα. Ο μαύρος καφές άχνιζε μπροστά μας σε δύο φλιτζάνια. Το χρώμα του είχε και το παλτό του άντρα, που καθόταν απέναντί μου στο μεγάλο και άδειο καφενείο. Ένα παλιό παλτό. Άργησε να μου μιλήσει, ίσως νίσταζε ακόμη. «Εάν ισχύει», είπε τέλος, διαλύοντας μισό κουταλάκι ζάχαρη στον καφέ του, «ότι στην πρώτη του Γενάρη γιορτάζουν και τα δύο πρόσωπα του Θεού Ιαννού, εκείνο που κοιτάζει προς τα εμπρός και εκείνο που κοιτάζει προς τα πίσω, αυτή η πρωτοχρονιά είναι τρεις φορές διπλή. Κλείνει τον ένα χρόνο και ανοίγει τον επόμενο. Κλείνει τον ένα αιώνα και ανοίγει τον επόμενο. Σπάνια τύχη για τους υπερόπτες, τους αλαφροίσκιωτους, τους δυσιδαίμονες. Πάνω απ' όλα όμως κλείνει τη μία χιλιετία και αγγίζει την επόμενη, αγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα όρια ενός θαύματος ή μάλλον του απολύτου μηδενός». Αντέδρασα με ένα μικρό επιφώνημα έκπληξη στα τελευταία του λόγια. Δεν περίμενα και μια τόσο σοβαρή συζήτηση πρωί-πρωί, μετά από τόσο καιρό που είχαμε να συναντηθούμε. Ήπιε μια γουλιά καφέ και έμεινε σιωπηλός, απολαμβάνοντας τη γεύση, τη ζέστα του καφέ, αν όχι και την έκπληξή μου. Σε λίγο άρχισε να μου εξηγεί με τη φωνή του
Κι άλλοτε μου είχε εξηγήσει το πιο περίπλοκο, σαν το πιο απλό, ότι το 2000 μοιάζει κατά τη γνώμη του με όχημα που οδηγεί το νου μας πρώτα στο σταθμό του 1000 και από εκεί κατευθείαν στον προορισμό 0. Άρμα, καράβι, αεροπλάνο. Αυτός θα προτιμούσε το τρένο μιας μαυρόασπρης παλιάς ταινίας. Χαμογέλασε. Όλος ο χρόνος, ή μάλλον όλος ο γνωστός μας χρόνος, πρόσθεσε, συνοψίζεται σε τούτη την τριάδα. 2000-1000. Ή μάλλον όλος ο γνωστός μας χρόνος μαγνητίζεται στο τέλος από το απόλυτο 0. Εκείνο που σε λίγες μέρες θα γιορτάζει τα θριαμβευτικά γενέθλιά του. Με κοίταζε σαν να παρατηρούσε κάτι πίσω από την πλάτη μου. Δεν γύρισα να δω, γνωρίζοντας πως είχε ένα πρόβλημα στην όραση και δεν φορούσε τα γυαλιά του. «Αλλά γιατί απόλυτο 0», ψιθύρισα πιο πολύ για να τον ρωτήσω και περιμένοντας μια καθαρή απάντηση. Πάλι μου χαμογέλασε. Ανταποκρίθηκα βάζοντας κατά μέρος όλα τα υπόλοιπα. «Σκέψου λοιπόν εκείνο το 0», συνέχισε, «που σε λίγο θα σβήσει 2000 μικρές φλόγες σαν κεράκια γενεθλίων. 2000 μικρές φλόγες κάποιου ένεστρου ουρανού. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Τι θέλω να πω? Υπάρχει αφού απορρόφησε όλες τις προηγούμενες χιλιετίες για να ελευθερώσει όλες τις επόμενες. Και συνάμα δεν υπάρχει. Αφού το 0 σημαίνει την ανυπαρξία, άρα και την απουσία χρόνου». Κοίταξε πάλι πίσω από την πλάτη μου. «Για σκέψου και τούτο», είπε. «Οι άνθρωποι που ζούσαν όταν άδειασε ο χρόνος στην κλεψίδρα των χιλιετιών του, στο σημείο 0, για να αρχίσει να την ξαναγεμίζει αμέσως, άνθρωποι σαν και εμάς, δεν είχαν την παραμικρή συνείδηση του ορίου στο οποίο τους έτυχε να ζήσουν, το τέλος δηλαδή και την έναρξη ενός ολόκληρου συστήματος αρρύθμισης. Δεν μπορούσαν άλλωστε να έχουν, θα μέτρησαν λοιπόν τις μέρες και τις νύχτες τους μία προς μία, με διαφορετικό ωστόσο μέτρο από το σημερινό, με τον τρόπο δηλαδή που μετρούσανε τότε τον χρόνο».

συνεχίζουν με ένα ακόμη απόσπασμα από το δίηγμα της Ρέας Γαλανάκη, «Τα αόρατα και τα ορατά». Εμπεριέχεται στη συλλογή των διηγημάτων της. Το αυτοκίνητο με τους τέσσερις μας άφησε την άσφαλτο και πήρε το χωματόδρομο. Αριστερά μας κάτω, ανάμεσα σε ροζ πικροδάφνες, ήταν η Ρεματιά, στεγνή από τη ζέστη του Αυγούστου. Κίτρινο φως από ξερά χόρτα φώτιζε την απέναντι πλαγιά, ενώ ένα άλλο φως, πορτοκαλί και κρυστάλλινο, τύλιγε το αυτοκίνητο, γιατί είχαμε πέσει σε μια θύελλα ηλιοβασιλέματος. Από αυτές που γίνονται επικίνδυνες όταν ανεβαίνει κανείς απροετοίμαστος τα διάφανα βουνά, επειδή κάνουν ολόκληρα χωριά να χάνονται και να ξαναφαίνονται αλλιώτικα, μετέωρα, σαν κάτι πουλιά που πέταγαν κοντά μας. Κάθε φορά που κούρνιαζαν για να ξεκουραστούν, κοίταζαν με τα στρογγυλά τους μάτια εμάς, τους τρεις γενιοφόρους άντρες, τον Γιώργο, τον Ηλία, τον Στέφανο και μένα, που ερχόμασταν σε αυτά τα μέρη όπου ο Σοφάς έχει ραγίσει από τους σεισμούς και από τη μετανάστευση. Ραγισματιά σαν ρεματιά στην επιφάνεια του τοίχου, μόνο που εδώ η νοχέλια της υδάτινης γραμμής ήταν κομμένη στις μικρές ευθείες του τρόμου, μαύρες στο άσπρο επειδή οι σοφαντισμένοι τοίχοι ασπέρουν και ρηγούν το σούρουπο, λίγο πριν βγουν μέσα από τις ρογμές οι σκοτωμένοι και οι λησμονημένοι. Είχε πια περάσει μισή ώρα διαδρομής με χαμηλή ταχύτητα στο χωματόδρομο, όταν είδα μια κατσίκα που τέντωνε το λαιμό της μέσα από ένα μισογκρεμισμένο στάβλο, όρθια πάνω σε άχυρα με μια σκούρα σκιά πλάι της υπαινιγμό ανθρώπινου σώματος. Άγαλμα μάλλον, τυλιγμένο με ύφασμα που περιμένει σαν την πρώτη αχτίδα να τραβηχτεί το σκούρο πανί στα γένειά του. Ένα απόσπασμα από το δίηγμα «Η κεφαλή» του Νίκου Καζαντζάκη μέσα από το συλλογικό τόμο των διηγημάτων της Ρέας Γαλανάκη. «Άντε βίβα, να πεθάνουνε οι μπάτσοι. Δεν κατεβαίνει αυτό το ξέπλυμα, αλλά πού θα πάει, θα πιούμε τον φιαλωμένο άμα ξετελέψουμε και θα το γιορτάσουμε, μπέσα για μπέσα». Το λοιπόν, κανένας μπάτσος δεν θα βρικολακιάζει τέτοια νύχτα να επιτηρεί την τάξη στο παρκάκι έξω από το πανεπιστήμιο. Κάτι θάμνους λέει, κάτι ψωρόδεντρα, που θα τα κουνά σαν κολλασμένα ο αέρας. Σωστό αυτό να έχει και αέρα, παγωμένο αέρα. Ρουθούνι να μην ξεμητίζει έξω από το πάπλωμα, αν διαθέτει τέτοια πολυτέλεια. Και τότε εμείς πασάδες στο χαρέμι μας. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Γεγέ, λωστή, σιδεροπρίωνα, σφυριά. Κατάλαβες εσύ ο φρέσκος. Δεν ογάς καλά τη γλώσσα, την ελληνικιά μας. Είσαι και σκούρος, ούστα να χαθείς. Καταλάβατε όλοι. Κρίση ξεκρίση εμείς τη δουλειά μας. Θέλουμε φαΐ και καλοπέραση. Και αραλίκι. Τα μπρούτζι να πιάνουν καλή τιμή. Δεν ξέρω πώς τους άκουγα να μελετούν τη νύχτα την κατάλληλη, να μηχανεύονται ποιος ξέρει τι. Καλό δεν θα ήταν, σκέφτηκα μες στο φόβο μου, από το γεγονός ότι μπορούσα να τους άκουγα, σαν ήμουν κι εγώ μέσα στο καταχθόνιο σχέδιό τους. Κατόπιν, σαν να σβήστηκαν οι τρεις μάγκες, σβήστηκα κι εγώ μαζί τους. Λίγο αργότερα, ξανά τα ίδια, μόνο που είχε προχωρήσει η υπόθεση. Τώρα στεκόμουν τόσο κοντά τους, που όχι μόνο τους άκουγα, αλλά το χέρι να άπλωνα, θα άγγιζα τον πιο κοντινό μου. Τρεις σκουρόχρωμες φιγούρες. Η νύχτα ιδανική για πάρτι τους είχε καταφθάσει. Βροχή, αέρας, θεοσκότεινα, ζώσα ψυχή καμία γύρω μας. Θυμάμαι πως χτυπούσαν ανεξέλεκτα τα δόντια μου. Δεν έφταιγε μόνο το κρύο, ήταν ο πανικός μου μη με δουν να τους παρακολουθώ. Πήρα βαθιά ανάσα, έσφιξα δυνατά τα δόντια, το κροτάλισμα σταμάτησε αμέσως. Δυο ήταν τυλιγμένοι σε σκούρα, χοντρά πλαστικά, κάτι σαν τις καφέ πλαστικές σακούλες για τον κήπο. Ο άλλος με έναν άιλον φτηνό διάβροχο, παθιπράσινο. Στα πόδια τους ένα τεράστιο και ανοιγμένο σακ βοιάς, από το οποίο βγάζαν σφυριά, λωστούς, σιδεροπρίωνα. Μπορεί να είναι και οπλισμένοι, ανατρίχιασα. Είχαν κυκλώσει ένα μαρμαρένιο βάθρο στο παρκάκι έξω από το πανεπιστήμιο και προσπαθούσαν να αποσπάσουν την μπρούτζινη πρωτομή που βρισκόταν πάνω του. Πόνεσα μαζί της. Ήξερα τι νος ήταν. Βασανίζανε την κεφαλή του Νίκου Καζαντζάκη. Δαίμονες που την πριονίζαν, την τραβούσαν βία και τη χτυπούσαν με σφυριά τυλιγμένα σε βρωμόπανα και πιέζαν με το λωστό να σηκωθεί ο λαιμός του συγγραφέα από τα μάρμαρα. Ούτε στην Μπουμπουλίνας, ούτε στην ΕΣΑ τέτοια βασανιστήρια θανάτου, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, αναστέναξα.
μια στιγμή εκείνος που έμοιαζε για αρχηγός τους, έριξε μια ξεγυριστή σφαλιάρα στον αδέξιο. «Ρε Όρνιο, δε χτυπάνε που βρούμε το σφυρί», ξεστόμησε μαζί με μια βαριά βρισιά για τη σκουρόχρωμη τη μάνα του Όρνιου και τον έσπρωξε κατά γης. Ταρακούνησε τον αρχηγό ο τρίτος. «Μη φωνάζεις, ρε ηλίθιε, θα μας ακούσουν», έριξε και μια κοφτερή ματιά τριγύρω. Με προσπέρασε η λάμα της ματιάς, λες και ήμουν διάφανη. Ανακουφίστηκα από το γεγονός πως ήμουν διάφανη. Δεν θα μπορούσαν να με χτυπήσουν αν με ανακάλυπταν, είπα, ενώ έβλεπα το τρίτο πρόσωπο της συμμορίας να φτύνει προς τη μεριά του σκουρόχρωμου πριν τον σηκώσει από τις βρεγμένες του πλάκες. Όπως έγιναν τα πράγματα, έτσι τα λέω. Κόψανε ΣΥΡΙΖΑ την κεφαλή του συγγραφέα από το σώμα της. Λέω το σώμα της και ας ήταν μαρμαρένιο το σώμα του αυτή τη φορά, ας είχε σχήμα τετράπλευρου υψηλού βάθρου. Αυτό το βάθρο σώμα ήταν που έσωσε από τη λύθη το γνωστό συγγραφέα. Αυτό έδινε ανεξάντλητη τη ζωή στην κεφαλή του. Κόψανε λοιπόν την προύτζινη κεφαλή του Νίκου Καζαντζάκη από το μαρμαρένιο σώμα της. Και τη στιγμή που την τυλίγαν μέσα σε πατσαβούρες για να μην φαίνονται ούτε εκείνη ούτε το χυμένο αίμα, τότε είναι που ανοίξαν τα ουράνια. Άστραψε και βρόντιξε και φωτίστηκε με φως υπερκόσμιο ασπρογάλανο η σκηνή, σαν να συνέβαιναν αυτά σε κάποιον πίνακα της αναγέννησης, που απεικόνιζε μία ανίερη, μία μιερή, μία δαιμονική αποκαθήλωση, και όχι μέσα στο ασήμαντο αυτό κυπάριο του Πανεπιστημίου, δίπλα στα κτίρια της νομικής σχολής, σε μία Αθήνα εξαφανισμένη όχι μονάχα από το κρύο και τη βροχή, μα προπάντων από τη μεγάλη κρίση. Και ενώ κουβαλούσε η σπήρα των ληστών, τρέχοντας λόγω των αστραπόβροντων την τυλιγμένη σταυρωμό πανά του κεφαλή του συγγραφέα προς ένα σταματημένο παραπέρα βαν, τότε μόνο το πρόσεξα. Ήταν επίσης σκούρο για να μην φεγγίζει στο σκοτάδι. Έκανα να τρέξω προς το μέρος τους. Συγκρατήθηκα ευτυχώς. Ποιος ξέρει να εξακολουθούσα να είμαι διάφανη τώρα με τις αστραπές. Λύθηκαν τα γόνατά μου. Έμεινα γονατισμένη μέσα στα νερά, όσο διήρκησε αυτή η συντομότατη από το βάθρο του μέχρι το βαν περιφορά του νεκρού. Για δεύτερη φορά, συντοπίτη, συγγραφέα. Σηκώθηκα, μόλις ξεκίνησε με ταχύτητα το βαν που φυγάδευε τους μάγκες και την κεφαλή του Νίκου Καζαντζάκη. Πήρα κι εγώ τον δρόμο να γυρίσω με τα πόδια σπίτι μου. Όμως, άλλο παράξενο και τούτο. Δεν επέστρεφα στο αθηναϊκό μου διαμέρισμα, αλλά στο παλιό πατρικό μου σπίτι στο Ηράκλειο. Και δεν επέστρεφα από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μια δαιμονισμένη και ανεμοδαρμένη νύχτα, μα επέστρεφα μια γλυκιά μέρα του φθινοπόρου από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μινά. Θέλω να πω, επέστρεφα από την πραγματική κηδεία του Νίκου Καζαντζάκη, που έλαβε χώρα στη γενέτειρα πόλη μας πριν από μισό και παραπάνω αιώνα, τον Νοέμβριο του 1957. Και εγώ, 10 χρονών παιδάκι τότε, είχα πάει μόνη μου στην εκκλησία και την είχα παρακολουθήσει.

ακούσατε αποσπάσματα από διηγήματα της Ρέας Γαλανάκη μέσα από το συλλογικό τόμο «Διηγήματα», που αφορούν τη γραφική της δουλειά από το 1984 ως το 2018 με διηγήσεις. Διάβασε η Τίνα Κουτσουμπού, συγγραφέας, και μην ξεχνάτε πως, όπως είπε και ο Μαρσέλ Προύστ, οι μέρες που ζήσαμε τόσο απόλυτα είναι ίσως εκείνες που τις περάσαμε με ένα αγαπημένο μας βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
3: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
4: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις Ελληνικές Αρχές. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου, με θύμωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών.

0: 47 χιλιόμετρα την ώρα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άτλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά του Ορμούζ, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεσότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγια, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συνομιλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, εδώ είμαστε και σήμερα, Δευτέρα όπως είπα, 13 Ιουλίου, γιατί άλλο, αθλητική ενημέρωση, εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει ξεκινάει λοιπόν, και σήμερα, θα το ξαναπώ, γιατί από αύριο δεν θα είμαστε μαζί, θα μας χάσετε οι αρκετές ημέρες, θα έχουμε και εμείς την άδεια μας. Δευτέρα λοιπόν 13 Ιουλίου η τελευταία έτσι εκπομπή πριν από την αποχώρησή μας για ξεκούραση και θα τα πούμε πάλι από Αύγουστο, γι' αυτό σας το λέμε αυτό. Η Μαρία Ντάντουλη, τεχνικός μας που είναι στη ρύθμιση των ήχων αυτή την ώρα, ο Παναγιώτης Μαριόλος δίπλα της. Πάντα ο Παναγιώτης Μαριόλος και αυτό το δίδυμο των τεχνικών που έχουμε εδώ στην Ερτρίπολης για την εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει, όπου γίνεται η παραγωγή της σε εμάς εδώ την Ερτρίπολης με Γεώργιο Γαλανό στις μουσικές επιλογές. Μας έριξες λίγο, Γιώργο, μας χαλαρώνεις με τις μουσικές σου επιλογές. Εμείς θέλουμε ανέβασμα, ανέβασμα θέλουμε. Ξέρω, είδα πολύ light τα τραγούδια σου. Δεν ξέρω τι έχεις επιλέξει σήμερα εκεί πέρα. Γιώργος Γαλανός λοιπόν στις μουσικές επιλογές. Μας ακούτε ζωντανά ταυτόχρονα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας με Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά, όπου είναι οι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα. Να πούμε την καλημέρα μας και στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, τους συναδέλφους. Θα δούμε λοιπόν την αθλητική επικαιρότητα για σήμερα Δευτέρα, τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τι γίνεται με το Παγκόσμιο Κύπελο, Αστέρας Άκτορ, η Καλαμάτα, ο προγραμματισμός, οι μεταγραφές. Έχουμε μεταγραφές για την Καλαμάτα που ανακοινώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο 4 παικτών και έχει φτάσει στους 13 νέα αποκτηθέντες. Τα φιλικά παιχνίδια που έπαιξαν οι ελληνικές ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Το Παγκόσμιο Κύπελο που έχουμε αύριο. Τον πρώτο ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία, μεθαύριο το Αγγλία-Αργεντινή. Και βέβαια θα σας πούμε και το πρόγραμμα για τον μικρό τελικό και τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, του Μουντιάλ, που είναι την Κυριακή στις 10 η ώρα. Θα δούμε και κάποια άλλα τοπικά εδώ γύρω ειδήσεις και στην περιφέρεια αλλά και σε εμάς εδώ την Αρκαδία. Η ώρα είναι 11 και 15 πρώτα λεπτά και όσοι είστε συντονισμένοι στους 101,5 στα FM μας ακούτε από τη συχνότητα αυτή και είναι η ΕΡΤ Τρίπολης 101,5, για την ΕΡΤ Καλαμάτας οι συχνότητες στα FM που μας ακούτε είναι 107,2, 104,4. Υπάρχει και το διαδίκτυο που νομίζω για την νεολαία και για πολλούς πλέον είναι ένας πιο εύκολος τρόπος να κάνεις ένα κλικ αναζητώντας την ΕΡΤ Τρίπολης ή την ΕΡΤ Καλαμάτας και να ακούς ζωντανά όπου και αν βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεσαι ραδιόφωνο, δεν χρειάζεσαι τα FM. Μπορείς να το ακούσεις από το κινητό σου, το τάμπλετ και από την εφαρμογή AirTeco.

Στο εορτολόγιο μας, στο εορτολόγιο μας για σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, βλέπω εδώ οσία Σάρας και οσίων Ηλιοφώτων. Η Σάρα και ο Ηλιόφωτος εορτάζουν σήμερα 13 Ιουλίου. Σάρα, ωραίο όνομα.

Θα ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Actor, που η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, είναι η τελευταία, βάζουμε εισαγωγικά, εδώ στην Τρίπολη, αφού το Σάββατο 18 θα αναχωρήσει η ομάδα του Αστέρα Actor για την Ολλανδία και θα συνεχίσει εκεί το δεύτερο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στάδιο, αν τα χωρίζουμε σε στάδια την προετοιμασία, γενικά έτσι γίνεται, για την ενημέρωση και την κατατόπιση που βρίσκεται περίπου μία ομάδα, να κατατοπιστεί κάποιος που ακούει. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 18 Ιουλίου η ομάδα του Αστέρα Actor, μετά από την ολοκλήρωση τις προπονήσεις που θα κάνει μέχρι και την ημέρα αυτή, θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και εκεί θα δώσει και φιλικούς αγώνες που είναι προγραμματισμένοι με ομάδες, δύο από το Βέλγιο και δύο από την Ολλανδία. Οι ομάδες είναι γνωστές, και η Genk και η Beschort και η Spartak Rotterdam, αλλά και η De Hang, οι ομάδες που θα αναμετρηθεί στα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, ταυτόχρονα και με τις προπονήσεις ενδιάμεσα, ξέρετε, μπαίνουν τα φιλικά παιχνίδια για να δει το πώς πάει η ομάδα, ένας προπονητής, το προπονητικό επιτελείο γενικά, και τι υπάρχει στον ορίζοντα για ενίσχυση ακόμα. Έχουν φύγει αρκετοί έμπειροι παίκτες από την ομάδα και πάει να γίνει μια γενική, έτσι, με ένα γενικό restart, με λίγους παλιούς, περισσότερους νέους. Σίγουρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφικές κινήσεις. 9 ποδοσφαιριστές έχουν αποκτηθεί, βάζουμε μέσα στους 9 και τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί και μπορεί να είναι για τη β' ομάδα, όπως ο Γκιτέρσος, ο Γκέζος, παιδιά που είναι νεαρά και έρχονται για να δείξουν ότι μπορούν να είναι κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα. Δεν μπορώ να θεωρήσω τον Γκιτέρσο παίκτη που θα πάρει χρόνο συμμετοχής στην πρώτη ομάδα. Όμως δεν μπορείς και μόνο με τον Φεντερίκο Μακέντα να πας. Άρα ψάχνει ο Αστέρας έναν επιθετικό περιοχής, έναν επιθετικό νέο Μακέντα. Το νέο Μακέντα εννοώ κυριολεκτικά νέο Μακέντα. Τέτοιο στυλ, αλλά σε νέα ηλικία. Εντάξει, ακριβώς αυτό ψάχνει. Να έχει και τον παλιό όπως είναι, και τον έμπειρο και όλα αυτά, αλλά και ένα φρέσκο να μπορεί να κινηθεί έξω την περιοχή, να τελειώνει τις φάσεις όπως τελειώνει ο Φεντερίκο. Και αυτή την ποιότητα, δεν το ξεχνάμε ότι η ποιότητα του Φεντερίκο Μακέντα είναι πολύ δύσκολο να τη βρει σε ομάδες που δεν είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, δηλαδή δεν παλεύουν για το πρωτάθλημα. Ο Φεντερίκο Μακέντα που παρέμεινε κανονικά και είναι στο ρόστερ, θα δώσει λύση σίγουρα, αλλά δεν μπορεί να βγάλει και όλο το πρωτάθλημα μόνος του, έτσι. Υπάρχουν και παιχνίδια που πρέπει να ξεκουραστεί, υπάρχει και το ντεφορμάρισμα, και το ντεφορμάρισμα το περσινό του Μακέντα ήταν για μια περίοδο παρατεταμένο. Βέβαια φορμαρίστηκε, θα λέγαμε, την κατάλληλη στιγμή προς το τέλος και στα play out, που βοήθησε πάρα πολύ και βοήθησε και τον Αστέρα να παραμείνει στην κατηγορία, βοήθησε και τον εαυτό του βέβαια. Άρα σίγουρα πάει για έναν επιθετικό περιοχής που θα τον πάρει για βασικό, άσχετα αν μπορεί να είναι ο βασικός ο Μακέντα ή αυτός που θα αποκτηθεί, και αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνεις και να το βρεις άμεσα, άρα θέλει χρόνο, υπάρχει χρόνος. Νομίζω ότι πιέζει, βιάζει κάποιος τον Αστέρα Actor να το βρει γρήγορα, και εξάλλου για να βρεις κάτι καλό πρέπει να περιμένεις κιόλας, γιατί οι παίκτες που αναζητούν ομάδες με μεγάλα συμβόλαια και με μεγάλους στόχους μπορεί κάποια στιγμή να μην τους βρουν και να μπορέσεις εσύ να πλησιάσεις και να κάνεις μια καλή πρόταση. Άρα σίγουρα ένας επιθετικός περιοχής, αλλά θέλουμε, από ό,τι λέει ο Αστέρας Actor και έχει διαπιστωθεί, και έναν μέσο που θα μπορεί να παίζει και δεξιά και αριστερά, αλλά και πίσω από τον επιθετικό, δηλαδή δεκάρι αλλά και winger, να τα έχει όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω ο Ρόσκο που παίζει στις άκρες, ο Αργεντινός, αν μπορεί να επομιστεί αυτό το ρόλο. Υπάρχει βέβαια ο Μπαρτόλο,
που είναι ιδανικός σε αυτό το ρόλο, δεν το συζητάμε, αλλά θες να έχεις και εναλλακτική λύση, πρέπει να τον πλαισιώσεις και να τον έχεις κάποιον παίκτη δίπλα όταν δεν παίζει ο Μπαρτόλο, να έχεις μια άλλη εναλλακτική λύση. Άρα νομίζω ότι σίγουρα ένας χαφ ή δύο, ένας επιθετικός, πάμε στους τρεις παίκτες. Και όπως φαίνεται, αν θες να φτιάξεις την τετράδα σου στην άμυνα, να πάρεις και ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Ένα κεντρικό ακόμα αμυντικό, αφού έχεις μείνει με τρεις αυτή την ώρα. Μιλάμε για τον Σίλβα, τον Μεξικανό, τον Χρυσόπουλο και τον Λάσκαρη. Πρέπει να έρθει και ένας ακόμα κεντρικός αμυντικός για να κλείσει τετράδα τον στόπερ, και βέβαια και από πίσω και από τη β' ομάδα να μπορείς να φέρεις και κάποιον από πάνω, να έρθει και κάποιος νεαρός που θα κάνει προπονήσεις και μπορεί να είναι με μέλλον, δηλαδή να είναι σε ποιότητα και να δείξει ότι μπορεί κάποια στιγμή να είναι στην πρώτη ομάδα και να παίξει και παιχνίδια, όπως έγινε και με το Λάσκαρη την περσινή χρονιά που ανέβηκε, χρησιμοποιήθηκε και τώρα θα είναι με διαφορετική εμπειρία στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Έτσι φαίνεται και δείχνει το πράγμα. Άρα απομένουν κάποιες πινελιές, μπορώ να πω, και έτσι όπως είναι ξεκινάει ο Αστέρας το πρωτάθλημα, αλλά στην πορεία θα φανούν τα κενά. Δηλαδή αν ο Μακέντα δεν μπορεί να είναι έτοιμος, αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα παιχνίδι, μπορεί να υπάρξει τραυματισμός, το ένα το άλλο, ο Μπαρτόλο, πρέπει να έχεις εναλλακτικές λύσεις για να βοηθήσεις εκεί και να μπορέσεις να καλύψεις τα κενά και να μην έχεις πρόβλημα και να έχεις βέβαια και βάθος στον πάγκο που χρειάζεται, όπως και για τα στόπερ. Να δούμε τώρα με Τζόρνταν Σίλβα και Χρυσόπουλο που είναι οι δύο επιλογές για βασική, θεωρώ. Τι άλλο μπορεί να έρθει μαζί με το Λάσκαρη που υπάρχει για τρίτος και άλλος ένας κεντρικός αμυντικός. Νομίζω ότι ψάχνει για πολύ έμπειρο και βασικό κεντρικό αμυντικό Αστέρας Άκτορα, αλλά δεν το ξεχνάμε αυτό, ότι υπάρχει και εκεί ένα κενό και πρέπει να καλυφθεί στο κέντρο της άμυνας. Αν και αν ξεκινήσει τώρα το πρωτάθλημα, μπορεί να το καταφέρει και να το καλύψει το κενό, αλλά δεν είναι να κάνεις πειραματισμούς όταν μπορείς να κλείσεις την υπόθεση και να είσαι σίγουρος για την συνέχεια.

0: Ο Αστέρας όμως πέρα από την πρώτη ομάδα και τη δεύτερη, έχω πληροφορία και θα δούμε σήμερα αν επιβεβαιωθεί ότι ξεκινάει σήμερα. Μπορεί να κάνουν και προπόνηση αυτή την ώρα, την προετοιμασία της, η Β' ομάδα, ο Αστέρας Β', όπου θα παίξει σε μία Super League 2. Θυμηθείτε τι λέω, 13 Ιουλίου. Η φετινή Super League 2 θα είναι τεράστιο πρωτάθλημα με φοβερό suspense, με πολύ δύσκολα παιχνίδια από όλες τις ομάδες και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, και δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αυτό βλέπω από τις κινήσεις μεταγραφικές, από τους προπονητές που είναι στη Super League 2, τις ομάδες, όλο το στήσιμο, σε εισαγωγικά βέβαια, μην παρεξηγηθούμε, των ομάδων το στήσιμο και πώς φτιάχνονται οι ομάδες. Βλέπω ότι θα έχουμε εξαιρετικό πρωτάθλημα. Πραγματικά είχαμε και θα είχαμε χρόνια να το δούμε. Πιστεύω ότι θα το δούμε φέτος ένα τέτοιο πρωτάθλημα και θα περάσουν και όλες οι ομάδες από εδώ. Όλες θα περάσουν από εδώ να τις δούμε με τον Αστέρα Β. Δεν υπάρχει τώρα Βόρειος και Νότιος Όμιλος. Όλες οι ομάδες θα περάσουν από εδώ να τις δούμε στο πρωτάθλημα της Super League 2. Υπάρχει και το γυναικείο ποδόσφαιρο όμως, το ποδόσφαιρο γυναικών, όπου είχαμε την προκήρυξη που βγήκε από την Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, νήσων, μια προκήρυξη για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας γυναικών για τη σεζόν 2026-27. Ένα πρωτάθλημα λοιπόν που, όπως διαβάζω εδώ, θα παρτίζεται για το γυναικείο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο γυναικών, με 12 ομάδες. Μέσα σε αυτές τις 12 ομάδες είναι και ο Αστέρας Τρίπολης, και είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, ο ΑΟ ΡΕΑ, η ομάδα του Ρεθύμνου, ο ΑΟ Αγίας Παρασκευής, ο Οδυσσέας Μοσχάτου, η Κηφισιά, ο Βόλος, οι Σιρήνες Γρεβενών και ο ΠΑΣ Πύργος, νεοφώτιστη η ομάδα του ΠΑΣ Πύργου, που ανέβηκε η ιατρική ομάδα στη Super League 2 και θα τη δούμε φέτος στο πρωτάθλημα της Super League 2 και η γυναικεία στην πρώτη κατηγορία του Πύργου. Πρέπει να πάρουν αδειοδότηση οι ομάδες αυτές για να παίξουν στο πρωτάθλημα, και οπότε βλέπω θα διεξαχθεί σε μία φάση, δύο γύρι δηλαδή, εντός και εκτός έδρας, 22 αγωνιστικές, με την ομάδα που θα βρεθεί στην πρώτη θέση να παίρνει το πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια ομάδα θα συμμετάσχει και στο γυναικείο Champions League της περίοδου 27-28. Αν η Ελλάδα, λέει, εκπροσωπηθεί και από δεύτερη ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λέει, προκήρυξη, τότε τη θέση αυτή θα την λάβει η κυπελούχος. Ενώ, λέει, αν η πρωταθλήτρια κάνει double, δηλαδή πάρει και το πρωτάθλημα και το κύπελο, τότε η δεύτερη θέση θα την καταλάβει η δευτεραθλήτρια ομάδα, δηλαδή στην Ευρώπη θα βγει η δεύτερη ομάδα από το πρωτάθλημα, όχι η φιναλίστ που θα πάει στο τελικό και θα χάσει από τον πρωταθλητή που είπαμε θα κάνει double, όποια και είναι η ομάδα που θα κάνει το double. Τη δεύτερη ομάδα, αν εκπροσωπηθεί και δεύτερη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα είναι η δευτεραθλήτρια ομάδα στο πρωτάθλημα γυναικών. Η ημερομηνία έναρξης για το πρωτάθλημα γυναικών στο ποδόσφαιρο είναι η 19η και 20η Σεπτέμβρη. 19-20 Σεπτέμβρη λοιπόν, ένα μήνα μετά από το πρωτάθλημα της Super League 1, το επαγγελματικό, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου γυναικών και θα πορευτούμε φέτος με διάφορα άλλα, που λέει, αρκετά θέματα αναλυτικά, και οι μεταδόσεις συνεχίζονται κανονικά, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις, και φέτος θα είναι από την ελληνική τηλεόραση, την ΕΡΤ, και θα τα δείξει τα παιχνίδια ζωντανά όπως τα έδειχνε και πέρυσι τις τηλεοπτικές μεταδόσεις ποδοσφαίρου γυναικών για την πρώτη κατηγορία που συμμετέχει και θα συμμετάσχει για μία ακόμη χρονιά η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Η ώρα είναι 11.30, Μαρία Ντάντουλη, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος.
1: Πεντηκοστός δεύτερος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα ιστορικά Λαγκάδια Γορτινίας στις 25 Ιουλίου. Ο Δήμος Γορτινίας τιμά τη μουσική μας κληρονομιά και διοργανώνει το διαγωνισμό Θεσμό για ερασιτέχνες καλλιτέχνες. Έλα μαζί μας. Γίνε κομμάτι της γιορτής. Δήμος Γορτινίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Σταθερά ακούτε την εκπομπή Μπάλα και γυρίζει στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας και συνεχίζουμε μετά της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας, που είναι σε φοβερό μεταγραφικό οργασμό, κυριολεκτικά. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει και πριν από λίγο ανακοίνωσε δύο ακόμη παίκτες, 4 μέσα στο Σαββατοκύριακο, 9 είχε ανακοινώσει άμα τη αναχώρησή της για τα Χάνια Πηλίου, όπου παραμένει εκεί ακόμα και προετοιμάζεται η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, που έτσι τα μαζεύω όλα μαζί, με την Καλαμάτα που βρίσκεται στο Πήλιο λοιπόν για την προετοιμασία της, αλλά συνεχίζει να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα θα έλεγα και με άμεσα αποτελέσματα τα μεταγραφικά της θέματα. Μας ανακοίνωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο 4 ποδοσφαιριστές που απέκτησε και ποδοσφαιριστές που έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία, παρότι είναι νεαροί οι περισσότεροι, αλλά και ποιότητα από ό,τι λέει το βιογραφικό τους, και μας τα μεταφέρει η ΠΑΕ Καλαμάτα στην ανακοίνωσή της, που λέει ότι η προετοιμασία της ΠΑΕ Καλαμάτα στα Χάνια Πηλίου συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, καθώς το τεχνικό επιτελείο δουλεύει καθημερινά θέτοντας τις βάσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, ο αγωνιστικός σχεδιασμός εξελίσσεται σύμφωνα με το πλάνο που έχει καταρτιστεί, με τη Μαύρη Θύελλα να ενισχύεται στοχευμένα στο ρόστερ της με ποδοσφαιριστές που ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις της ομάδας. Έτσι λοιπόν έχουμε 4 ακόμη ουσιαστικές και εντυπωσιακές μεταγραφικές κινήσεις. Η Καλαμάτα προσθέτει ποιότητα, ένταση, εμπειρία και αγωνιστική προσωπικότητα στον κορμό της. 4 ακόμη εργαλεία στα χέρια του προπονητή. Ενισχύει τόσο την άμυνα όσο και τη μεσαία γραμμή. Ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά και κοινό γνώρισμα, τη φιλοδοξία, τον επαγγελματισμό και τη διάθεση για διάκριση, αλλά κοινό γνώρισμα, τη φιλοδοξία στο να διακριθούν και να μπορέσουν να ξεχωρίσουν στην Μαύρη Θύελλα, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα και διευρύνοντας τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου. Αυτή είναι η ανακοίνωση γενικά για την τετράδα των παικτών. Να σας πούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες και ποιοι είναι και οι άλλοι δύο που ανακοίνωσε η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα. Είχαμε αναφέρει για τον Ροντρίγκες, το Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, ότι είναι κοντά, ότι θα τον αποκτήσει, μιλάει, έχει πάει στα Χάνια Πηλίου και μόνο η ανακοίνωση απομένει. Συνέβη λοιπόν και η ανακοίνωση. Τον χαρακτηρίζει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα βραζιλιάνικο τείχος που αναβαθμίζει την άμυνα. Είναι ένας 28χρονος δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός Βραζιλιάνος με σπουδαία καριέρα στη Λατινιακή Αμερική αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει κατακτήσει 2 τίτλους με την Γκρέμιο, ομάδα της Βραζιλίας, ενώ έχει αγωνιστεί σε Κρουζέιρο, Μιρασόλ και στην Σαν Χωσέ Ερκουέιθ, είναι ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Έχει πάνω από 230 εμφανίσεις σε υψηλότατο επίπεδο. Έρχεται με παιχνίδια στα πόδια του και είναι από την πρώτη μέρα έτοιμος να βοηθήσει, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα. Ο 28χρονος λοιπόν Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ο Ροντρίγκες, παίκτης επίσημα της Καλαμάτας. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και ο Γκονσάλο Πινέιρο, ένας 25χρονος Αργεντινός μέσος που έχει έρθει να προσθέσει ποιότητα και ενέργεια στον άξονα της Καλαμάτας από την Εστουδιάντες. Είναι προϊόν των Ακαδημιών της Εστουδιάντες, με την οποία κατέκτησε και κύπελο Αργεντινής. Αγωνίστηκε και στο Κόπα Λιμπερταδόρες, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Ενώ τρίτη μεταγραφή που ανακοίνωσε το Σάββατο ήταν και είναι ο Τζιμπρίλ Ντιαρά, ένας μέσος που έχει ρίζα από τη Σενεγάλη και προέρχεται από τις κορυφαίες ακαδημίες της Αφρικής που έχουν οι Σενεγαλέζοι. Τον πήραν στην Ευρώπη και αγωνίστηκε για 3 σεζόν στην Σερέγγ, ομάδα του Βελγίου. Και είναι 22 ετών, είναι μέσος και πιστεύουν και στην Καλαμάτα ότι και αυτός θα βοηθήσει πάρα πολύ, όπως και ο Γιουτζίν Φρίμπονγκ, αριστεροπόδαρος μέσος που είναι Αφρικανός αλλά έχει γαλουχηθεί ποδοσφαιρικά στην Ισπανία. Αριστεροπόδαρος λοιπόν, χαφ, αριστερός,
με ποιότητα και ηλικία τα 23 του έτη, όπου ήρθε και αυτός για να προσθέσει ποιότητα στην ομάδα της Καλαμάτας, στην ομάδα της Μεσσηνίας. Σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Θυμίζουμε ότι έχουν αποκτηθεί και άλλοι 9 ποδοσφαιριστές, όπως ο Σίγκρουσον, ο Βάργκας, ο Καρεάς, ο Βασίλεβιτς, ο Αλόνσο, ο Ιγνάτοβιτς, ο Άλεξ Πέρες, ο Γκίνης και ο Χάμζα. Ο Χάμζα μάλιστα ανακοινώθηκε πρόσφατα, σήμερα, μπορεί και χθες να έχει βγει η ανακοίνωση. Ναι, χθες έχει βγει η ανακοίνωση για το Χάμζα. Η επίσημη είναι στα Χάνια Πηλίου, προπονείται. Ο Χάμζα είναι 18 ετών, είναι διεθνής με την K19 της εθνικής μας εδώ στην Ελλάδα. Με μορφή δανεισμού λοιπόν από τον Ολυμπιακό, ο Χάμζα είναι ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας. Ενώ εκτός από τον Χάμζα, σας λέγαμε και για έναν επιθετικό που ενδιαφέρονταν η Καλαμάτα, έναν επιθετικό που το έψαχνε να είναι επιθετικός περιοχής, έναν επιθετικό από την Βενεζουέλα, και δεν είναι άλλος από τον Τζοβάνι Μπολίβαρ. Ο Τζοβάνι Μπολίβαρ λοιπόν επίσημα ανακοινώθηκε από την Καλαμάτα. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τον Μπολίβαρ, τον επιθετικό από την Βενεζουέλα, ότι τα κομμάτια του παζλ συμπληρώνονται όσο περνούν οι μέρες, με προσεκτικές και καλά μελετημένες κινήσεις, οι οποίες έχουν σκοπό να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο και την ποιότητα της ομάδας μας. Έτσι λοιπόν, προς την κατεύθυνση αυτή, η Καλαμάτα έφτασε στη συμφωνία με την ισπανική Αλμπαθέτε. Έπαιζε στην Αλμπαθέτε λοιπόν ο Τζοβάνι Μπόλιβαρ, και για ένα χρόνο δανεικός θα αγωνιστεί στην Καλαμάτα, ενώ η Καλαμάτα διατηρεί και οψιόν αγοράς. Ο σεντερφόρ που έλειπε από τη Μαύρη Θία, λέει, πάει Καλαμάτα, ανήκει πλέον σε αυτή και προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με 8 γκολ και 4 ασίστ σε 20 αγώνες με την Αλμπαθέτε. Στα 24 του χρόνια έχει ζήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από πρώτο χέρι, παίζοντας στην Ουκρανία με την Κόλος Κοβαλίβκα, ομάδα που απέκλεισε τον Άρη, Νικόλος Κοβαλίνκα, έτσι το θυμάστε αυτό, και την Αλμπαθέτε Ουέσκα στην Ισπανία, διατηρώντας την ίδια ώρα το προφίλ του το λατινικό. Είναι από την Βενεζουέλα, είπαμε, είναι striker και καταλαβαίνετε όλοι ότι έχουν μια διαφορετική κουλτούρα οι Λατίνοι και στον τρόπο που αγωνίζονται αλλά και στη συμπεριφορά τους. Για να δούμε και τον Μπολίβαρ ή Μπολιβάρ, θα δούμε ακριβώς πως είναι η ονομασία του επιθετικού από τη Βενεζουέλα που αποκτήθηκε και αυτός από την Καλαμάτα. Οργασμός όμως όχι μόνο στα μεταγραφικά, οργασμός και στις εργασίες. Στο δημοτικό στάδιο της παραλίας τοποθετείται υβριδικός χλωοτάπητας και στα βοηθητικά γήπεδα της Καλαμάτας αλλάζουν τα πάντα. Εννοείται ότι είναι εργοτάξιο το δημοτικό στάδιο. Πέρα από την χλωοτάπητα υπάρχουν και άλλα θέματα με την κερκίδα, με τα καθίσματα, με το σκέπαστρο, με τις σύνεσεις οπτικές, τα δημοσιογραφικά θεωρία, όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουν, τα τουρνικέ, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, πάρα πολλά που ήδη τρέχουν και προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί και οι εργασίες που γίνονται να τα ολοκληρώσουν όσο πιο νωρίς μπορούν για να έχει το σπίτι της η Καλαμάτα.

Και φυσικά δεν είναι μόνο οι μεταγραφές που υπάρχουν και βλέπετε ότι παράπονο δεν πρέπει να έχουν οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας από τα μεταγραφικά, έτσι, τις μεταγραφικές κινήσεις είναι εντυπωσιακές. Άσχετα τι θα βγει στην πορεία και πώς θα εκτιμηθούν και θα αποδώσουν αυτοί που έχει αποκτήσει, αλλά είναι πραγματικά πολλές οι μεταγραφές και έτσι στοχευμένες από ό,τι λέει η ΠΑΕ Καλαμάτα. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Γίνονται αλλαγές και στο οργανόγραμμα, αφού έψαχνε εδώ και καιρό έναν team manager. Από ό,τι διαβάζουμε, συζήτησε με πολλούς, άλλοι είχαν μία άποψη, άλλοι άλλοι. Τελικά κατέληξε στον team manager η Λία Μουρούσα, παιδί της Μεσσηνίας, που έχει φορέσει και τη φανέλα της Καλαμάτας και πολλών ομάδων της περιοχής, που θα είναι ο team manager με αρμοδιότητα τη στήριξη και το συντονισμό του ποδοσφαιρικού τμήματος. Εκεί αρχικά έχει υποθεί ότι θα είναι ο Ντανιέλ Μπατίστα, ο επιθετικός που βέβαια έχει φορήσει και της Εθνικής Ελλάδας στη φανέλα, έτσι, ο Ντανιέλ Μπατίστα από το Κάμπο Βέρντε, έτσι, το ξέρετε ότι είναι από εκεί. Ο Ντανιέλ Μπατίστα είναι από το Κάμπο Βέρντε, το ξέρεις ότι είναι από εκεί, Γιώργο? Βέβαια, στο λέω εγώ άμα δεν το ξέρεις. Ναι, είναι από εκεί ο Ντανιέλ Μπατίστα. Έχει το ρόλο λοιπόν του Sporting Director, θα έχει στην ομάδα της Καλαμάτας την ευθύνη του αγωνιστικού σχεδιασμού και της φιλοσοφίας του συλλόγου. Πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος. Ναι, είναι ανιψιός του Νόνι Λίμα, που και ο Νόνι Λίμα είναι από εκεί, Γιώργη Γαλανέ. Δεν τα ξέρεις αυτά? Ναι, βέβαια, είναι ο Νόνι Λίμα. Νόνι Λίμα είναι από τον Κάμπο Βέρντε. Αλλά έτσι είναι. Αυτά λοιπόν για την Καλαμάτα, που όχι μας ξάφνιασε, αλλά είναι ευχάριστα όλα αυτά. Φαίνεται ότι οργανώνεται, φαίνεται ότι είναι πιστή στο πλάνο της και το τηρεί. Να πούμε ότι συνεχίζει φυσικά την προετοιμασία της και μέχρι και τις 17 Ιουλίου την Παρασκευή θα είναι στα Χάνια Πηλίου. Θα επιστρέψει, θα δώσει 3 μέρες ρεπό ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και στις 20 του μήνα η ομάδα θα αναχωρήσει για το Μπάνσκο της Βουλγαρίας έως τις 2 Αυγούστου. Εκεί θα γίνουν και φιλικοί αγώνες. Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα για τα φιλικά παιχνίδια που έχει προγραμματίσει η Μεσσηνιακή ΠΑΕ. Σίγουρα τα έχει προγραμματίσει, απλά δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα για τη σεζόν που θα αγωνιστεί μετά από περίπου 26 χρόνια στη Super League 1. Θα τα μάθουμε και αυτά και θα σας ενημερώσουμε και εσάς.

Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες Super League 1 και τα φιλικά παιχνίδια που έδωσαν οι ομάδες οι μεγάλες. Αλήθεια, Γιώργο Γαλανέ, Μαρία Ντάντουλη, δεν σχολιάσαμε τη μεταγραφή του Όσμαν στο ΠΑΟΚ. Τι μπαμ ήταν αυτό. Τι γίνεται με ο ΠΑΟΚ, έχει ο Τέλης Μιστακίδης, έχει αλαφιαστεί, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Θέλει να πάρει και τον Λιόπουλο, έχει και άλλα έτσι, σχέδια. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά. Όταν παίρνεις ένα παίκτη σαν τον Όσμαν, μια ομάδα που δεν είναι στην Ευρωλίγκα, γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, είναι το απόλυτο ξάφνιασμα και δείγμα το πού το πας. Πού το πας, όχι για φέτος, γενικά μιλάω, γιατί μπορεί να υπάρξει φέτος μια δυναμική στην ομάδα του ΠΑΟΚ όσο αφορά το μπάσκετ μιλάω, στο πρωτάθλημα, αλλά δεν μπορείς να μπεις εύκολα και να φτάσεις στα επίπεδα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, που είναι ομάδες Ευρωλίγκα εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα πρωταγωνιστούν κατακτώντας και τους τίτλους. Θέλει τουλάχιστον μια πενταετία να χτιστείς, να χαλάσεις πολλά χρήματα για να βρεθείς να παίξεις στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, το αναφέρουμε όμως και μπράβο στον Τέλη Μιστακίδη για τις κινήσεις και τα χρήματα που ρίχνει στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πραγματικά έκανε το μπαμ σε όλη την Ευρώπη με αυτή την κίνηση του Όσμαν, που ήταν ο δεύτερος κόρε του Παναθηναϊκού μετά τον Ναν, έτσι. Δεν είναι κάποιος τυχαίος παίκτης. Ένας παίκτης που όλη η Ευρώπη, αν τον έλεγε ότι πάρτε τον όποιος τον θέλει, ανάρπαστος. Όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκα ήταν η πρώτη κίνηση που θα κάνανε. Παρένθεση για τον μπάσκετ, γιατί και τον μπάσκετ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι κάτι καλό κάνει, αλλά μην το κάνουμε σαν τον μπάσκετ που έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες και ετοιμάζονται κάποιοι να του δώσουν την Ευρωλίγκα τώρα το καλοκαίρι. Τότε να δώσουμε και το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό τώρα το καλοκαίρι, να του πούμε πάρε το πρωτάθλημα γιατί είσαι ο πρωταθλητής των φιλικών. Δεν θέλουμε πρωταθλητές των φιλικών, υπάρχουν πολλοί. Δεν το λέω δεν θέλουμε, εννοώ ότι θέλω να δούμε ένα Παναθηναϊκό ανταγωνιστικό να παλεύει για το πρωτάθλημα στο πρωτάθλημα. Γιατί τα έχω πει πολλές φορές εδώ όσοι με ακούνε. Υπάρχουν ομάδες πρωταθλήματος, ομάδες φιλικών, ομάδες κυπέλου, ομάδες Ευρώπης και ομάδες προπόνησης. Εντάξει, όλα αυτά είναι ξεχωριστά. Αυτό που μετράει είναι οι ομάδες πρωταθλήματος. Όταν είσαι στο πρωτάθλημα όπως πρέπει, αυτό μετράει. Όπως είναι και οι παίκτες, έτσι, γιατί τις ομάδες παίκτες τις απαρτίζουν. Παίκτες προπονήσεων, παίκτες φιλικών, παίκτες επίσημων, παίκτες κυπέλου, παίκτες ευρωπαϊκών διοργανώσεων και όλα αυτά. Όλο αυτό το πακέτο είναι ξεχωριστό. Άρα περιμένουμε να δούμε την πραγματικότητα στους επίσημους αγώνες για τον Παναθηναϊκό. Θετικά τα μηνύματα, καλώς φαίνεται ο Νίστρουπ, ωραία το σκεπτικό του, ωραία η ανάπτυξη που έχει ο Παναθηναϊκός και ο τρόπος που αγωνίζονται οι παίκτες. Όλα αυτά μακάρι να συνεχιστούν. Κέρδισε και την Grasshoppers με εύκολα με 3-0. Όπως κέρδισε και η ΑΕΚ την Τεντράσπα χτες με αυτό το 2-1. Μπορούσε να έχει βάλει και άλλα γκολ. Ήταν και ένα γήπεδο περίεργο. Έπαιζαν και δυνατά αυτοί. Και κάποια στιγμή εκνευρίστηκε ο Παναθηναϊκός με τη Λέουβεν, Ολυμπιακός ισόπαλος στο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός μην περιμένετε πολλά πράγματα ακόμα, σιγά σιγά, και όχι ότι περιμένουμε πολλά πράγματα στα φιλικά παιχνίδια. Βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι πιο κοντά στην επίσημη υποχρέωσή του, γι' αυτό και είναι λίγο πιο έτοιμος από τους υπόλοιπους, και το δείχνει αυτό γιατί 23 Ιουλίου θα καλεστεί να παίξει ευρωπαϊκή αναμέτρηση επίσημη, και νομίζω ότι πρέπει να είναι έτοιμος σε 10 μέρες ο Παναθηναϊκός να αγωνιστεί, αφού σήμερα έχουμε 13 Ιουλίου, στις 23 θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός για το Conference League.

0: Μεταγραφή, σας λέω ότι θα είναι πολύ δυνατή η Super League 2. Για του λόγου του αληθές, σας λέω ότι η Μαρκό, που είναι μια ομάδα κάτω, προς το αεροδρόμιο εκεί, στα Μεσόγεια, που έχουν τα καλά κρασιά, βγάζουν και κρασί καλό εκεί στα Μεσόγεια. Αυτή η ομάδα θέλει να διεκδικήσει άνοδο στη Super League 1. Δεν το πιστεύετε αυτό? Ποιον παράγοντα πήρε λοιπόν το δυναμικό της για να την στηρίξει? Παράγοντα τον πήρε και είναι άνθρωπος τεράστιος του ποδοσφαίρου του ελληνικού, η Μαρκό. Γι' αυτό σας επιβεβαιώνω αυτά που έλεγα. Η Μαρκό λοιπόν έχει στο δυναμικό της από το Σαββατοκύριακο, που επίσημα ανακοινώθηκε, τον πρόεδρο. Δεν είναι πρόεδρος η Μαρκό, είναι σύμβουλος, συνεργάτης και τα λοιπά. Τον πρόεδρο που κατέκτησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα η εθνική μας ομάδα. Ποιος ήταν πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τότε? Ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης λοιπόν, ο πατέρας του Μάκη που είναι στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο νυν πρόεδρος, ο μπαμπάς του, είναι στη Μαρκό πλέον μέλος διοικητικό. Είναι ένας άνθρωπος που θα βοηθήσει τη Μαρκό τη φετινή σεζόν. Ωραία. Για του λόγου το αληθές, για αυτά που σας έλεγα. Πού πάει το μυαλό σας τώρα που ακούτε αυτό εσείς αμέσως? Πάει κάπου? Όχι, πού πάει το μυαλό σας εσάς όταν ακούτε ότι ο Βασίλης Γκαγκάτσης, και δεν λέω για εσάς μόνο, για όποιος μας ακούει. Εμένα πάει, δεν ξέρω στον άλλο κόσμο που πάει το μυαλό του καθενός. Τα βλέπετε που τα έλεγα εγώ. Λοιπόν, πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί και εκεί το ίδιο, μια μικρογραφία είναι. Όπως είναι η ΕΠΟ, όπως είναι το τοπικό πρωτάθλημα, όπως είναι όλα, είναι και το παγκόσμιο κύπελο. Ποδόσφαιρο είναι, ποδοσφαιριστές, αλλά η ποιότητα είναι τεράστια. Αλλά και πράγματα που βλέπουμε, διαμαρτυρίες για τις διαιτησίες, για τα. Όμως ο διατάφτα. Η Αργεντινή απέκλεισε την Ελβετία με το 3-1. Η Νορβηγία αποκλείστηκε από την Αγγλία με το 2-1, με ανατροπή μάλιστα. Τώρα οι ενστάσεις για την κόκκινη, γιατί ήταν δεν ήταν στην Ελβετία, για την Αγγλία ήταν φάουλ δεν ήταν, αυτό που ακυρώθηκε, έπρεπε να δοθεί πέναλτι, δεν ξέρω εγώ τώρα. Αφήστε τα αυτά. Θα δούμε αύριο 10 η ώρα το βράδυ το Γαλλία-Ισπανία. Φοβερό παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να είναι φοβερό, πραγματικά, και πρέπει να το επιβεβαιώσουν οι παίκτες και οι ομάδες γενικά, γιατί οι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε αυτές τις δύο ομάδες είναι παγκόσμιας κλάσης, εμβέλειας, ό,τι θέλεις μπορείς να πεις. Γαλλία-Αγγλία λοιπόν 10 η ώρα αύριο, πρώτος ημιτελικός, για να πάρει εισιτήριο τελικού η μία ή η άλλη ομάδα, και Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη μεθαύριο 15 Ιουλίου 10 η ώρα το βράδυ, μεγάλο μάτς, θα θυμίσει 1986. Το Αγγλία-Αργεντινή, τη μεγάλη νίκη της Αργεντινής και την πρόκριση απέναντι στην Αγγλία, αυτό το χέρι του Θεού που είχε στην αρχή κατηγορηθεί ο Μαραντόνα, μετά ήρθε τον γκολ που τους πέρασε όλους που λέμε. Να δούμε τι θα γίνει τώρα σε αυτό το Αγγλία-Αργεντινή, με Λιονέλ Μέση Αργεντινή που θέλει να κάνει το repeat, να ξαναπάρει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, σεζόν όπως παίζεται το παγκόσμιο κύπελο, έτσι δεν μιλάμε χρονιά δεύτερη συνεχόμενη, κάθε 4 χρόνια που γίνεται, να πάρει το παγκόσμιο κύπελο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η Αργεντινή θα το δούμε αυτό λοιπόν στους μεγάλους ημιτελικούς, ποιο ζευγάρι θα βγει, προβλέψεις πολλές, άλλοι λένε Γαλλία-Αργεντινή, άλλοι λένε Ισπανία-Αργεντινή, άλλοι λένε Γαλλία-Αγγλία, τέλος πάντων όποιο και να είναι το ζευγάρι του τελικού, πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα και πολλά γκολ, γιατί τα γκολ είναι αρκετά και οι σκόρερ είναι όλοι μέσα, και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Αγγλία και στην Αργεντινή είναι τεράστιοι σκόρερ των ομάδων αυτών, που μπορούν να στείλουν την μπάλα στα δίκτυα και να μας δείξουν και μας ωραία πράγματα. Αυτά λοιπόν και για το παγκόσμιο κύπελο. Θυμίζω και πάλι ο πρώτος ημιτελικός αύριο, Τρίτη, Γαλλία-Ισπανία, 10 η ώρα το βράδυ, την Τετάρτη μεθαύριο το Αγγλία-Αργεντινή, και αυτό το μάτς 10 η ώρα το βράδυ. Ο τελικός θα γίνει Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ, ενώ ξημερώματα Κυριακής θα έχουμε τον μικρό τελικό στις 12 η ώρα τη νύχτα, το Σάββατο δηλαδή, 12 η ώρα τη νύχτα, ξημερώματα Κυριακής, θα έχουμε το μικρό τελικό για τις ομάδες που δεν θα μπορέσουν να παίξουν στον μεγάλο τελικό και θα παίξουν στις παρηγοριάς που λέμε τον τελικό. Αυτά, Και για σήμερα φτάσαμε στο τέλος και ολοκληρώσαμε την ενημέρωσή σας για Δευτέρα 13 Ιουλίου. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση, όχι μόνο σήμερα, για όλη την περίοδο, αφού θα μπούμε με νέες ιδέες και με άλλο έτσι αέρα όταν επιστρέψουμε 3 Αυγούστου πάλι εδώ στο μικρόφωνο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν για την φετινή σεζόν όλους και όλες εσάς που συντονίζεστε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και ακούτε την αθλητική ενημέρωση, την εκπομπή μας και στην ΕΡΤ Τρίπολης αλλά και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας, τη Μαρία Ντάντουλη, τον Παναγιώτη Μαριόλο, τον Γεώργιο Γαλανό και βέβαια εδώ και αρκετά χρόνια τώρα τελευταία τους συναδέλφους στην ΕΡΤ Καλαμάτας και τους τεχνικούς αλλά και όλους εκεί όπου μας βγάζουν στον αέρα ζωντανά καθημερινά. Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό καλοκαίρι. Γεια σας, τι είπες?
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Είπα καλό καλοκαίρι, το είπα. Μαρία, το είπα. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μας κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές. Η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στο νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κρυθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύη Βολουδάκη, αναφερόμενοι στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολική συμβατική δαπάνη 40,8 εκατομμύρια ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αρχίζει να επηρεάζει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Η φρουρή της επανάστασης διαμηνύουν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παραιτείται από βουλευτής τους και Κουβέιτ. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παραιτείται από βουλευτής.

0: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια για σήμερα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρωτικά. Βοριάδες έως 7, Μποφόρου στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στα μισά της μέρας και σήμερα που ο Ιούλιος έφτασε στη 13η του... Όχι, αυτό που το κεφάλι σου γυρίζει δεν ήταν. Ήτανε από αυτά που πετάγονται όταν δεν πρέπει στις αναζητήσεις που κάνουμε τις διαδικασίες.

0: Δικτυακές. Έψαχνα να βρω τα χαρακτηριστικά της σημερινής μέρας όμως, που είναι η 13η όπως είπαμε του Ιουλίου και είναι μια μέρα που έχει όπως κάθε μέρα σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της, που έχει απώλειες, που έχει γεννήσεις σπουδαίων ανθρώπων, που έχει τα πάντα. Μέχρι τη μία εμείς θα είμαστε εδώ με τον Πάνο Κουραμπά να φροντίζει τον ήχο και να δέχετε και τα μηνύματά σας. Πώς? Τηλεφωνικά πρώτα. 2721-095-300 και 2721-095-301. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές στη διάθεσή σας. Επίσης στη διάθεσή σας το mail του σταθμού ert@papaki.gr. Στέλνετε μηνύματα και διατυπώνετε απορίες, ερωτήσεις και καλημέρες. Μόνο τις δεχόμαστε. Το ίδιο και στα social media. Μας βρίσκεται στο X, μας βρίσκεται στο Facebook, μας βρίσκεται στο Instagram. Μια απλή αναζήτηση, ΕΡΤ Καλαμάτας, και με την αναζήτηση αυτή θα μας βρείτε και σε πλατφόρμες ακρόασης. Εσείς προτιμήστε την ΕΡΤΕΚΟ. Οι υπόλοιποι κλασικά μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, 107,2, 104,4 στα FM για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Μια μέρα σαν κι αυτή, που το 1863 παρακαλώ υπογράφηκε η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι η διάδοχή του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα κλπ. 1908 πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο οι γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά σε σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Επίσης, μια που μιλάμε για αγώνες, να πούμε ότι το 1972 ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου τι κάνει, βάζει 145 πόντους στη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία μπάσκετ. Ο αγώνας έληξε 170-94 και έγραψε ιστορία βεβαίως. 1989, ποιος θυμάται ότι σαν σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη. Στο Ναό της Ελευθερώτριας, στην Πολιτεία, γνωρίζουμε όλοι, θυμόμαστε το θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε τότε την ελληνική και την διεθνή κοινή γνώμη. Ήταν σαν σήμερα, 13 Ιουλίου του 1989. Μετά από αυτό το γάμο βέβαιως ακολούθησαν και όλα τα υπόλοιπα που χαρακτήρισαν το 1989, έτσι. Έχουμε επίσης γέννηση σαν σήμερα μιας πολύ σπουδαίας Ελληνίδας που έφυγε από κοντά μας το 2004, η ηθοποιός Δέσπο Διαμαντίδου, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1916 και το 1942 σαν σήμερα ο Χάρισον Φόρντ, αυτός ο πασίγνωστος Αμερικανός ηθοποιός. Και σταματώ εδώ τις αναφορές για τη σημερινή ημέρα για να πάμε να καλωσορίσω την σημερινή μου προσκεκλημένη. Έπρεπε και βάζω σε εισαγωγικά το έπρεπε να είναι καλεσμένη εδώ και πολύ καιρό γιατί ήταν μια εκκρεμότητα που έπρεπε να την έχω τακτοποιήσει γιατί είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος. Ίσως και γι' αυτό βέβαια δεν βρέθηκε και ο χρόνος νωρίτερα, αλλά θα τα πούμε τώρα. Έχω κοντά μου την πρόεδρο της κοινότητας Μεσσήνης, την κυρία Δώρα Βαρανάκη. Δώρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, Μαρία μου, σε εσένα και στους ακροατές σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, με μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν, είσαι στο χώρο της αυτοδιοίκησης από το 2019,
1: ναι.
0: Έτσι, δεύτερη θητεία τώρα ουσιαστικά, αλλά πριν πάμε Στην κοινότητα Μεσίνης και τι σε ώθησε να ασχοληθείς με την τοπική αυτοδιοίκηση, να γνωριστούμε λίγο.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η Δώρα Βαρανάκη πίσω από το θεσμό της Προέδρου της κοινότητας Μεσίνης?
1: Η Δώρα Βαρανάκη είναι μια απλή γυναίκα, μια μητέρα τριών παιδιών, η οποία γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1979, 11 Μαΐου.
0: Α, τα λες όλες, λες
1: βεβαίως, δεν έχω να κρύψω κάτι.
0: Έτσι.
1: Που με τους σεισμούς το 1986 κατέληξε στη Μεσίνη, όπου είναι και η καταγωγή μας από εκεί, γιατί είναι η μητέρα μου.
0: Ναι. Οπότε λοιπόν γεννήθηκες, μεγαλώνεις στην Καλαμάτα και το 86 πάτε οικογενειακό στη Μεσίνη, γιατί εκεί υπάρχει σπίτι σοου.
1: Ναι. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό. Οπότε εκεί τα σχολικά μου χρόνια, έτσι, εκεί τα εφηβικά μου χρόνια, δραστηριοποιήθηκα πάρα πολύ από μικρό παιδί με ό,τι πολιτιστικό υπήρχε στην πόλη μου.
0: Και έκανες και πρωταθλητισμό, δεν
1: και έκανα και πρωταθλητισμό
0: Στίβο.
1: Με το Μεσσηνιακό. Mm-hmm. Στο Στίβο, ναι. Μέχρι και κάποια, μέχρι τα 18 μου.
0: Ακολούθησαν σπουδές.
1: Ναι, και μετά ντρεύτηκα και έκανα και τα τρία υπέροχα, τέσσερα παιδιά. Ένα δεν το έχω στη ζωή. Και τα τρία μου παιδιά έχουν ζωή. Και είμαι καλά.
0: Είμαι η Δώρα και είμαι καλά.
1: Και είμαι καλά και φυσικά και διορίστηκα στην υπηρεσία της ΔΥΠΑ, παλιό πρώην ΟΑΕΔ, Δημόσια Υπηρεσία Αποσχόλησης. Είμαι εκεί ήδη 26 στα έτη.
0: Μετά από δύο σπουδές, δηλαδή από το κομμάτι των υπολογιστών, που μάλλον σε έβαλε και στο κομμάτι αυτό, έτσι,
1: του διορισμού,
0: που διορίστηκε σε αυτή τη θέση, και ένα άλλο κομμάτι που δεν το εξάσκησες, σε βρεφονιπιακομεία.
1: Ναι, αυτό το κομμάτι το έβαλα στη ζωή μου πολύ πολύ αργότερα, μετά από κάτι πολύ σημαντικό που συνέβη στην οικογένεια και ένα θρήνος από το 2011, αποφάσισα να ασχοληθώ με την φωνηπιοοικονομία, γιατί θεωρούσα ότι είχα να δώσω πάρα πολύ αγάπη. Και πού αλλού θα δώσουμε τόσο πολύ αγάπη? Μόνο στα παιδιά.
0: Οπότε λοιπόν ως μαμά λειτουργήσες και λες θα μάθω να κάνω
1: κάτι
0: παραπάνω από αυτό, τα κλασικά που κάνει μια μαμά. Τώρα, τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς με την τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση που θεωρώ ότι έχει και τη σαφή απάντηση. Πριν είπα ότι μεγάλωσα στη Μεσίνη, η Μεσίνη είναι ο τόπος μου, μπορεί να γεννήθηκα στην Καλαμάτα, αλλά τη Μεσίνη την αγαπάω. Και αυτός ήταν ένας λόγος, σύν το ότι είχα τόσα πολλά να δώσω και θεώρησα ότι με το να ασχοληθώ με την αυτοδιοίκηση, που δεν ήξερα φυσικά αν ψηφιστώ από τον κόσμο και αν μου δοθεί αυτή η ευκαιρία, θα κάνω πράγματα για τον τόπο μου που θα τα βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή τα παιδιά μας θα τα βρούνε μπροστά
0: μας.
1: Θα τα απολαύσουν. Και θεωρώ ότι μέχρι σήμερα ότι έχω κάνει πάρα πολλά, Μαρία, για την πόλη μου. Είμαι πολύ περήφανη.
0: Είπες κάτι ότι μπορεί να γεννήθηκα στην Καλαμάτα, αλλά η Μεσίνη είναι η πόλη μου, την αγαπώ, τη Μεσίνη αγαπώ. Και μου ήρθε αυθόρμητο να σου πω, εδώ μας κάνεις και την αγαπάμε και εμείς τη Μεσίνη, που δεν έχουμε σχέση. Άρα λοιπόν, αναλαμβάνεις, ψηφίζεις από τον κόσμο, βγαίνεις το 2019 πρώτη φορά, με το συνδυασμό
1: του
0: Νίν Δημάρχου, έτσι, του Γιώργου Αθανασόπουλου. Τώρα, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση όταν ανέλαβες καθήκοντα?
1: Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι που κάθε φορά που κάναμε κάτι, από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο, σαν κοινότητα, έβλεπα μια διαφορά στην καθημερινότητα. Αυτό με όθησε να δώσω όλο μου τον εαυτό, δηλαδή το 100%. Τώρα που υπάρχει χρόνο.
0: Στην πρώτη θητεία
1: ήμουν μέλος.
0: Ως σύμβουλος, έτσι.
1: Ναι, ένα μέλος, ένα απλό μέλος κοινότητας.
0: Στη δεύτερη θητεία.
1: Είμαι πρόεδρος κοινότητας.
0: Είσαι η πρόεδρος της κοινότητας.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις τώρα, πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά σου από τότε που ανέλαβες πρόεδρος? Το λέω γιατί ένα μέλος μπορεί να συμμετέχει πολύ ενεργά, αλλά δεν έχει να διεκπεραιώσει τόσα, δεν έχει την ευθύνη όλων, έτσι. Η πρόεδρος όμως, και μάλιστα έχοντας να κάνει ένα οκτάωρο τουλάχιστον στο γραφείο της και μετά να φροντίσει σπίτι, καθημερινότητα, τρία παιδιά και ό,τι άλλο συνεπάγεται η καθημερινότητα της Προεδρίας, εντάξει, είναι... ναι.
1: Δεν σου κρύβω ότι εντάξει, το πρόγραμμά μου είναι πολύ δύσκολο. Όμως, όπως προείπα, ήταν η θέλησή μου. Ήταν αυτό που με έκανε πάντα να λέω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι μπροστά. Πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να βάλουμε όλοι ένα λιθαράκι. Πρέπει. Έβαζα πάντα το πρέπει. Συν το συνέστημα της πόλης. Έχω καταφέρει όμως, γιατί απλά θέλω να το αναφέρω και το γνωρίζουν και οι συμπολίτες μου και όσοι με ξέρουν, ότι εγώ από το 19 δεν άλλαξε κάτι. Κάνω τα ίδια πράγματα όπως έκανα τελικά, όπως ήμουν σύμβουλος. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Βέβαια αυτό ο κόσμος το εκτίμησε και στις εκλογές του 23 με εξελέγει πρόεδρος πρώτη στην Μυσίνη,
0: σε ψήφους.
1: Εντάξει, έδωσα τον καλύτερο μου αυτό, τον δίνω και για όσο ακόμα αντέχω και με χρειάζεται η αυτοδιοίκηση θα τον δίνω.
0: Θέλω να μου πεις, πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι κάνει ο πρόεδρος της κοινότητας. Ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος ενός προέδρου κοινότητας που σημειωτέων, όσο μεγαλώνει η κοινότητα, έτσι, μεγαλώνουν και οι υποχρεώσεις. Λοιπόν. Για πάμε λοιπόν στο Δήμο της Μεσίνης, στην πόλη της Μεσίνης.
1: Στην πόλη της Μεσίνης. Καταρχάς ο πρόεδρος κοινότητας είναι ο άνθρωπος του κάθε σπιτιού. Είναι ο άνθρωπος που ο κάθε πολίτης θα πει το πρόβλημά του. Είναι ο άνθρωπος αυτός που θα χτυπήσει 100 φορές το τηλέφωνο την ημέρα με το να αναφερθεί ότι η λάμπα είναι σβηστή στην οδό τάδε μέχρι το ότι αυτή τη στιγμή ο κάδος έχει γεμίσει σκουπίδια γιατί πέρασε ο κάποιος, ξέρω εγώ, και άφησε οτιδήποτε. Το να είσαι πρόεδρος σε μια κοινότητα και όταν είναι και μεγάλη κοινότητα όπως είναι τώρα η Μεσίνη έχει πάρα πολλές ευθύνες. Πάρα πολλές ευθύνες. Βέβαια, είναι και το πώς εσύ το αντιλαμβάνεσαι. Εγώ επειδή είμαι πολύ αγχώδης, προσπαθώ, θέλω να πιστεύω ότι είμαι σε ένα σωστό δρόμο. Ότι προσπαθώ να ικανοποιήσω όλους τους συμπολίτες μας, βέβαια πάντα με τη στήριξη των αντιδημάρχων και του δημάρχου. Γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να... και δόξα τω Θεώ, εγώ έχω μια άψογη συνεργασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα δεν βγαίνουν προβλήματα. Φυσικά και έχουμε προβλήματα της καθημερινότητάς μας, αλλά είμαστε σε ένα καλό δρόμο και προσπαθούμε και συνεχώς βελτιωνόμαστε.
0: Η πόλη της Μεσίνης, θέλω να πεις, πόσους κατοίκους έχει?
1: Είμαστε κοντά στις 6.000.
0: 6.000. Μία πόλη που χαρακτηρίζεται μεγάλη. Εντάξει, δεν είναι Καλαμάτα θα μου πεις, αλλά εν πάση περιπτώσει 6.000 ψυχές είναι ένας αριθμός που θέλει έναν χειρισμό για τα προβλήματα που φτάνουν καθημερινά στο γραφείο. Είπες ότι το τηλέφωνο χτυπάει ασταμάτητα, σου αναφέρουν διάφορα, υπάρχουν και προβλήματα που δεν πάει το μυαλό μας, ας πούμε, που έρχονται σε σένα. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί το ότι είναι καμένη η λάμπα ή το ότι ο δρόμος έχει μια λακκούβα ή ότι πέρασε κάποιος και άφησε ογκώδη απορρίμματα εκεί που δεν πρέπει. Είναι λίγο πολύ αυτά που εντάξει, δέχεται ο πρόεδρος της κοινότητας από το μικρότερο χωριό μέχρι τη μεγαλύτερη πόλη. Υπάρχουν κι άλλα που φτάνουν στο γραφείο και που εμείς δεν μπορούμε να τα φανταστούμε.
1: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ακόμα και οικογενειακά. Ακόμα και για μια οικογενειακή βία. Ακόμα και για το παιδί έναν έφηβο που μια οικογένεια δεν μπορεί να τον χειριστεί. Αλλά εδώ θα σταθώ τώρα λοιπόν και θα πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και για τις ευάλωτες ομάδες και γενικώς για αυτά τα προβλήματα με μεγάλη χαρά έχουμε το Κέντρο Κοινότητας Μεσίνης το οποίο ανταποκρίνεται άψογα σε όλα αυτά και που μπορεί να αντιμετωπίσει το κάθε τι που συμβαίνει στην πόλη μας. Δηλαδή,
0: περίμενε τώρα. Κέντρο Κοινότητας Μεσίνης Και θα σταθούμε σε αυτό.
1: Ναι, βεβαίως θα σταθούμε.
0: Έτσι. Θα σταθούμε σε αυτό γιατί είναι ένας θεσμός σχετικά νέος που θέλω να τον αναλύσουμε λίγο γιατί ο κόσμος είναι πολλοί κόσμος που δεν τον γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει κέντρο κοινότητας?
1: Το κέντρο κοινότητας Μεσίνης είναι και γιατί είναι, καταρχάς μπορεί να πάει ο κάθε πολίτης εκεί να συμβουλευτεί από το ένα χαρτί απλό που μπορεί να μην μπορεί να το βγάλει ή να κάνει μια ερώτηση για κάτι αν δικαιούται κάποιο επίδομα ή μια, για τις ευάλωτες ομάδες, ό,τι έχει σχέση με ευάλωτες ομάδες, ή έχουμε εξαιρετούς ψυχολόγους που μπορεί να πάει να πει το οικογενειακό του πρόβλημα, να πει το πρόβλημα με το παιδί του, πώς να αντιμετωπίσει έναν έφηβο, δηλαδή για μας αυτό είναι ένας πυρήνας τώρα.
0: Ναι. Σε αυτή τη δομή τώρα, γιατί ξέρω ότι σε μικρές κοινωνίες δύσκολα πάει ο άλλος και απευθύνεται σε μια δομή για να πει το πρόβλημά του. Εδώ στο κέντρο κοινότητας πάει με ευκολία.
1: Λοιπόν, ναι. Στις αρχές ήταν όλοι διστακτικοί. Εγώ επειδή έτσι ενημερώνομαι συχνά, πυκνά και επειδή με παίρναν τηλέφωνο ώστε να
0: μεσολαβήσεις.
1: Όχι να μεσολαβήσω, ξέρανε ακριβώς και την τοποθεσία που είναι.
0: Ναι.
1: Απλά με δισταγμό.
0: Με δισταγμό.
1: Να πάω, είναι το τόνισε αυτό, είναι πάρα πολύ καλή ψυχολόγη τα παιδιά. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή ομάδα που κρατούν το απόρριτο και εννοείται ότι κάνουν συχνά πυκνά ραντεβού και πάνε εκεί και έχουμε δει μεγάλα αποτελέσματα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που με παίρνουν για να μου ζητήσουν κάτι ή να με ρωτήσουν κάτι και τους στέλνω στο κέντρο κοινότητας, όταν ξαναβρεθούμε ή όταν με πάρουν τηλέφωνο θα μου πούν ότι ναι, ευχαριστώ γιατί έλυσα το πρόβλημά μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Πολύ σημαντικό. Και μάλιστα να αναφέρω ότι εδώ, πρόσφατα πριν περίπου 2 μήνες το κέντρο κοινότητας είχε κάνει 3 ημερίδες καταπληκτικές στο έθριο του Δημαρχείου, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 3 Σάββατα. Το οποίο ο κόσμος είχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί το θέμα ήταν με διαφορετικούς επιστήμονες κάθε ημέρα. Ήταν αυτό, ήταν βρέφος παιδί έφηβος. Και έτσι μπόρεσε και κάλυψε, ήταν και οι εκπαιδευτικοί.
0: Ναι.
1: Είχαν λάβει μέρος εκπαιδευτικοί, γονείς, κατεξουμένοι επιστήμονες, ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι. Και αυτό αγκαλιάστηκε και αγκαλιάστηκε αμέσως. Και έτσι αυτό ήταν μια όθηση και κάτι πολύ σημαντικό για την πόλη.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι και παράρτημα Ρωμά.
0: Λοιπόν, ήταν το δεύτερο που θα ήθελα να σε ρωτήσω. Μια πόλη που ξέρουμε ότι είναι, έχει μέσα στις δυσκολίες της να διαχειριστεί και αυτή την ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι σημαίνει ένας μεγάλος πληθυσμός να είναι Ρωμά και να διαβιούν, να προσπαθούν κιόλας κι αυτοί να διαβιούν ανάμεσα στους υπόλοιπους. Και θέλω να μου πεις πώς καταφέρατε επίσης και δημιουργήσατε έτσι καλύτερες συνθήκες όταν αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κήτες του Παμίσου.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν ότι από το 19 από η δημαρχοντίας του κυρίου Θανασόπουλου το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν να φύγουν από τη γέφυρα του Παμίσου.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν μια εικόνα η οποία ήταν, δεν άξιζε στη Μεσίνη.
0: Και όχι μόνο, ήταν επικίνδυνη και για τους ίδιους τους ανθρώπους που διαβιούσαν εκεί.
1: Εκτός αυτό και να η Μεσίνη δεν είναι η μόνη πόλη που έχει Ρωμά.
0: Προφανώς.
1: Εννοείται αυτό. Λοιπόν, γιατί ξέρεις, αυτό δεν είναι και ωραίο όσο τίτλος γενικός που βάζουν για τη Μεσίνη.
0: Όχι,
1: γιατί έχει εξαλειφθεί πάρα πολύ για το φαινόμενο αυτό και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα υπάρχουν οικογένειες που έχουν το σπίτι τους και που μένουν εκεί. Αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα πλέον. Τα παιδιά πάνε σχολείο.
0: Οι
1: Ρωμά έχουν
0: με το εμπόριο. Ασχολούνται με το εμπόριο.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι κάτω στα χτήματα. Δουλεύουν σε αγροτικές δουλειές.
0: Έχουν φτιάξει σπίτια.
1: Έχουν φτιάξει σπίτια και εκτός αυτό, αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά τους τα πηγαίνουν σχολείο πια. Αυτό είναι. Βλέπεις ότι υπάρχει διαφορά και στην καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούμε διάφορα και δεν είναι ωραίο να ακούγονται. Ας βλέπουμε την ουσία. Και η ουσία είναι αυτή.
0: Το πρόβλημα
1: Υφίσταται πάντα.
0: Υφίσταται.
1: Πάντα.
0: Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Αυτό λέω.
0: Και ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αμόρφωτοι, αυτό σημαίνει πάρα πολλά, σημαίνει πλημελής καθαριότητα, σημαίνει παραβατικότητα, σημαίνει ένα σωρό πράγματα, ό,τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όταν τους αντιμετωπίζουμε κιόλας με όλη αυτή την προκατάληψη, τίποτα δεν γίνεται καλύτερο σίγουρα. Όλα χειροτερεύουν.
1: Γι' αυτό υπάρχει το κέντρο κοινότητας.
0: Γι' αυτό λοιπόν το κέντρο κοινότητας. Και χρειάζεται και αυτοί να ρίξουν νερό στο κρασί τους, όπως λέμε, και να βελτιώνονται, και εμείς να μην τους βλέπουμε εχθρικά άμα τη εμφανίσει.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι και ο τρόπος που τους αντιμετωπίζεις.
0: Φυσικά.
1: Για να σε αντιμετωπίσουν.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει. Πιστεύω ότι μέσω του κέντρου κοινότητας, γιατί έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ, βλέπουμε τη βελτίωση.
0: Ναι.
1: Τη βλέπουμε στην καθημερινότητα. Και το τονίζω πάλι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς που το αγνοούσαν παλιά, τα παιδιά τους τα στέλνουν σχολείο. Θέλουν τα παιδιά τους πλέον να πηγαίνουν σχολείο. Και δεν είναι, γιατί παλιότερα, να λέμε και τις αλήθειες, δίνανε τα επιδόματα και τα παιδιά τα στέλνανε μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Έτσι,
1: για να
0: πάρουν
1: το επίδομα.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν έχει αλλάξει αυτό. Και για να πάρουν κάποια βοήθεια πρέπει το παιδί να τελειώσει,
0: το
1: σχολικό του έτος.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν ίσως και αυτό τους σώθησε τα πρώτα χρόνια να το κάνουν. Τώρα πια έχει γίνει συνήθεια.
0: Έχει γίνει συνήθεια.
1: Και χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Γιατί όταν τα παιδάκια το μεταξύ πάνε σχολείο, με όποια αφορμή λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ήταν το επίδομα, το επίδομα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν πάνε σχολείο και τα ίδια πια, νομίζω ότι θέλουν να πάνε και την επόμενη και τη μεθεπόμενη και κάθε χρονιά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, κέντρο κοινότητας που ουσιαστικά δίνει λύσεις στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και τους εκπαιδεύει κιόλας με έναν τρόπο. Και άλλους ανθρώπους, δηλαδή υπάρχουν κι άλλες ευάλωτες ομάδες,
1: φυσικά,
0: όπως για παράδειγμα ηλικιωμένοι που δεν έχουν φροντίδα, δεν έχουν συγγενείς, δεν έχουν...
1: Εδώ έχουν να πω, έχουμε κι άλλη ομάδα, την οποία είναι η βοήθεια στο σπίτι.
0: Το βοήθεια στο σπίτι, ναι.
1: Το οποίο είναι μια καταπληκτική ομάδα και καλύπτουν όλο το Δήμο. Και εκτός αυτών, να ξέρετε ότι υπάρχει και το καθημερινό φαγητό που δίνουμε σαν Δήμος σε όλους τους ανθρώπους αυτούς που δεν μπορούν
0: στους δικαιούχους, ναι,
1: να έχουν το δικό, να σταθούν τέλος πάντων οικονομικά. Κάθε μέρα ο Δήμος Μεσσηνής, δεν θέλω να απαρτήσω, έχει καθημερινό φαγητό που φεύγει από το από τα καπί που είχαμε παλιά. Δίνουμε πάρα πολλές μερίδες. Η βοήθεια στο σπίτι πηγαίνει σε όλο το Δήμο. Και
0: μιλάμε για 114 κοινότητες.
1: Μιλάμε ότι είμαστε ένας δήμος, ο μεγαλύτερος Δήμος σε κοινότητες. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, το αυτοκίνητο του Δήμου η βοήθεια στο σπίτι πηγαίνει από το πιο απομακρυσμένο χωριό, την πρωτεύουσα, μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό. Και βοηθά πάρα πολύ. Βοηθά στη συνταγογράφηση, βοηθά στο να πηγαίνουν τα φάρμακα, να παίρνουν τις πιέσεις. Στα πάντα, ό,τι χρειάζονται. Να τους πηγαίνουν ψώνια. Εντάξει, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Πολύ μεγάλη στήριξη για τους ανθρώπους αυτούς που δεν μπορούν να έρθουν στη Μεσσήνη να ψωνίσουν.
0: Ναι.
1: Είναι ανήμποροι, δεν έχουν κάποιον στον κόσμο που να τους φροντίσει. Έχουν και αυτοί έναν άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Να τους χτυπήσει την πόρτα, να ανοίξει μέσα. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Είναι
1: το
0: σημαντικό,
1: κομμάτι.
0: Ναι. Πόσο σημαντική τώρα είναι η συνεργασία όλων αυτών των δομών και της ίδιας της κοινότητας με συλλόγους και εθελοντές. Γιατί ξέρω ότι στη Μεσσήνη επίσης έχετε το Σωματείο Εθελοντών που είναι εξαιρετική εκεί η δραστηριότητά τους και άλλη συλλογή, μην τους ξεχάσω.
1: Όχι, εγώ δεν τους θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια στην πόλη μας είναι η συνεργασία που έχουμε με όλους τους συλλόγους. Δηλαδή και μέσα από το ραδιόφωνο να τους ευχαριστήσω κιόλας για άλλη μια φορά. Οι εθελοντές, να πάρουμε δηλαδή το κομμάτι όχι μόνο των πολιτιστικών, να πάρουμε και το κομμάτι. Οι εθελοντές είναι ο σύλλογος, είναι το σωματείο αυτό, που μπορείς να απευθυνθείς ανά πάσα ώρα και στιγμή. Καταρχάς κάνουν πολλές αμοδοσίες. Έχουν βοηθήσει και έχουμε βοηθήσει σαν πόλη πάρα πολύ κόσμο. Που όταν χρειάστηκε, το σωματείο ήταν εκεί. Κάνουν πάρα πολλές δράσεις.
0: Ναι.
1: Συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις, γιατί ο Δήμος Μεσίνης δεν είναι μόνο πολιτιστικό καλοκαίρι. Mm-hmm. Ο Δήμος Μεσίνης έχει εκδηλώσεις όλο το χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Να πω για το θεατρικό μας εργαστήρι.
0: Mm-hmm.
1: Καταπληκτικό. Βγάζει συνέχεια παραστάσεις οι οποίες είναι υπέροχες και ο κόσμος ανταποκρίνεται με μεγάλη θέρμη.
0: Και έρχονται και έρχονται στις εκπομπές επίσης,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και μας τα λένε.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω για τους πολιτιστικούς μας συλλόγους.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε τρεις χορευτικούς πολιτιστικούς συλλόγους στη Μεσίνη, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί και οι τρεις. Έχουμε το Δημοτικό Χορευτικό που είναι του Δήμου, έχουμε τους φίλους της Μεσίνης, έχουμε τον χορευτικό, τον πολιτιστικό εξοραϊστικό. Είναι δηλαδή όλη σε συνεργασία, mm-hmm. συμμετοχή στην πόλη, σε οτιδήποτε συμβαίνει. Έχουμε τις, να μην ξεχάσω, έχουμε τις, τους τροβαδόρους, οι οποίοι είναι κάποιες ηλικίες μεγαλύτερες. Παρ' όλα αυτά, φέτος κάναμε το πρώτο αντάμωμα χοροδιών, το οποίο πήγε και πάρα πολύ καλά. Έχουμε τις σχολές χορού του Λάτιν, τους πιο μοντέρνους χορούς. Όλοι αυτοί λοιπόν, παρόλο που είμαστε μια μικρή πόλη, γίνονται μια γροθιά. Και το εννοώ αυτό. Γίνονται μια γροθιά. Γιατί δεν είναι εύκολο, Μαρία μου, να βγουν εκδηλώσεις. Γιατί όποιος ανατρέξει και δει, ο Δήμος Μεσίνης έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις.
0: Ο Δήμος Μεσίνης, αναλογικά, νομίζω ότι έχει τις περισσότερες εκδηλώσεις, και λέω αναλογικά βάζοντας και αυτές που γίνονται στις 114 κοινότητες, αλλά και για κάτι άλλο. Έχει την Αρχαία Μεσίνη.
1: Εντάξει, αυτό είναι το στολίδι μας, είναι ο προορισμός μας. Δεν υπάρχουν λόγια να πω για την Αρχαία Μεσίνη. Mm-hmm. Εκεί γίνονται οι μεγαλύτερες εκδηλώσεις, όχι ότι υποτιμούμε φυσικά, αλλά είναι ο χώρος. Ο χώρος είναι κάτι το διαφορετικό. Έχουμε το φεστιβάλ, τον Ελληνικό Φεστιβάλ του Αρχαίου Δράματος, το οποίο για την πόλη και για το Δήμο είναι κάτι κορυφαίο. Έρχονται τώρα σχολεία από όλο τον κόσμο.
0: Από όλο τον κόσμο, ναι.
1: Ισπανία, Αγγλία, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα δέος εκεί. Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις που κάνουμε και από τους μεγαλύτερους ορισμούς που έχουμε.
0: Έτσι. Υπάρχουν όμως και αυτό που λέμε σχεδόν, και επιτρέψε μου το σχεδόν, μπορεί να είναι όλο το χρόνο, σχεδόν όλο το χρόνο θα πω εγώ, γιατί είναι η Αρχαία Μεσίνη, είναι οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού, όχι μόνο εκεί αλλά όπως είπα και στις
1: όλες τις κοινότητες,
0: οι υπόλοιπες κοινότητες, είναι με το που τελειώνει το καλοκαίρι, επισφραγίζεται ουσιαστικά με ένα άλλο μεγάλο γεγονός που, εντάξει, δεν είναι τόσο πολιτιστικό, είναι όμως από τα μεγαλύτερα εμπορικά, που είναι το πανηγύρι.
1: Βέβαια. Θρησκευτικό και εμπορικό.
0: Θρησκευτικό, εμπορικό.
1: Ναι.
0: Θέλω να... επίσης, με το που τελειώνει αυτό, εσείς ξεκινάτε την προετοιμασία, εσείς η πόλη εννοώ, για τις απόκριες.
1: Επίσης.
0: Α, Χριστούγεννα. Πάμε πρώτα στα Χριστούγεννα, ναι, σωστά.
1: Ναι, το οποίο κάνουμε πάρα πολλές δράσεις στα Χριστούγεννα.
0: Χριστούγεννα και μετά είναι το καρναβάλι.
1: Ναι, το οποίο είναι μεγάλο σεισμός.
0: Όλο αυτό λοιπόν χρειάζεται, καταλαβαίνω, μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που είστε σε δραστηριότητα όλο το χρόνο. Συμβαίνει αυτό ή είναι ένας από κάθε ομάδα ο συνήθως και από την κοινότητα μόνο η πρόεδρος?
1: Όχι, εντάξει, δεν θέλω να πω αυτό. Ο κάθε ένας έχουμε ένα πόστο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, σίγουρα την εποπτεία την έχει ένας, αλλά όλοι βοηθούν, γιατί δεν γίνεται τόσο μεγάλες εκδηλώσεις να βγαίνουν μόνοι τους.
0: Ναι,
1: δεν
0: βέβαια,
1: γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε λοιπόν από το πανηγύρι που είπαμε ότι είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας, ότι έχουμε την Παναγία τη Βουλκανιώτισσα και για τον ομό μας, mm-hmm. και αλλά για το Δήμο μας, είναι πολύ σημαντικό 9 μέρες να είναι στο Μετόχι. Υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στην πόλη, που σημαίνει αυτό ότι είναι και οικονομικά ανθύριο για μας.
0: Βέβαια, για το
1: Γιατί
0: Δήμο.
1: Γιατί ο Δήμος έχει δύο μεγάλους σεισμούς, το καρναβάλι και το πανηγύρι.
0: Με.
1: Εκεί στηρίζεται η πόλη.
0: Βέβαια. Που δεν είναι ο Δησπράτη μόνο ο Δήμος,
1: είναι
0: το κομμάτι της Μεσίνης που δουλεύει.
1: Βέβαια.
0: Στο σύνολό του.
1: Βέβαια, η εστίαση, τα καφέ, τα εμπορικά, εννοείται.
0: Mm-hmm.
1: Μετά ξεκινάμε, τελειώνει αυτό, ξεκινάμε. Εννοείται ότι ενδιάμεσα έχουμε και άλλες δράσεις και πάρα πολλές, αλλά ξεκινάμε τα Χριστούγεννα, τα οποία τα τελευταία χρόνια, από το 19, παρόλο και με το COVID, που ήταν δύσκολα χρόνια, έχουμε αναβαθμίσει την πόλη πάρα πολύ. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά. Και εδώ θα κολλήσω στην βρεφοκομεία. Εκεί λοιπόν. Βοήθησε στο και εγώ να είμαι λίγο πιο πιο ενεργή,
0: ναι,
1: στο να κάνω
0: και πιο ενημερωμένη.
1: Ναι, mm. Εκεί φέραμε λοιπόν μία που το είχαμε πάρα πολύ παλιά, το διαβάσαμε σε κάποιο βιβλίο και από το 19 και μετά κάνουμε την ευλογία του Χριστόψωμου, την οποία δεν την έχει άλλη πόλη.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Που εμείς την κάνουμε μία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα.
0: Που αυτό υπήρξε ένα έθιμο που το
1: πάρα
0: πήγε ατονίσει.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: πολύ παλιά και το επαναφέρατε.
1: Και το επαναφέραμε και έχει και μεγάλη ανταπόκριση. Φεύγουμε από τα Χριστούγεννα, δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγαλύτερο άγχος της πόλης. Είναι το πότε θα πέσουν οι αποκριές. Αν όπως φέτος που ήταν πάρα πολύ κοντά, εκεί υπήρχε πάρα πολύ δυσκολία στο να.
0: Να μπορέσετε να.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι
0: προλάβετε τους χρόνους.
1: Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβρη.
0: Καλά, βέβαια.
1: Γιατί, δεν γιατί τώρα έχει 165, πάμε σε 166
0: χρόνια.
1: Λοιπόν, 166 χρόνια καρναβάλι.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Που κάθε χρόνο πρέπει να το κρατάτε
1: και το
0: καλύτερο του προηγούμενη.
1: Ναι, και το αναβαθμίζουμε κάθε χρόνο. Και έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις μέσα σε αυτό το δεκαήμερο. Όλοι οι σύλλογοι μαζί. Τρέχουμε όλοι. Ο καθένας έχει το δικό του πόστο. Ο καθένας προσπαθεί από πλευρά του. Πάντως σημασία έχει συνεργασία. Γιατί όταν υπάρχει συνεργασία, υπάρχει και σωστό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Χαίρομαι που το λες ότι υπάρχει συνεργασία.
1: Όχι, ναι, έχουμε.
0: Αν έπρεπε να περιγράψεις την σημερινή εικόνα της Μεσίνης με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Και σε ρωτώ πολύ στοχευμένα για να δω αν έχουμε συμπέσει σε αυτό. Γιατί και εγώ θέλω να πω τρεις λέξεις αντίστοιχα.
1: Λοιπόν, να πω... καταρχάς μεγάλη αναβάθμιση, δεν το συγκρίνω. Η πόλη έχει αλλάξει, μεγάλη αλλαγή στην πόλη, η καθημερινότητα έχει αλλάξει και το πιο βασικό, έχουμε γίνει νομίζω ακόμη πιο πολύ, πώς να σας το περιγράψω, προσπαθούμε να είμαστε πιο πολύ... δεν ξέρω να την βρω τη λέξη ακριβώς, συγγνώμη. Φιλόξενη.
0: Φιλόξενη.
1: Ναι, απλά τώρα προσπαθούσα. Ναι, φιλόξενη. Έχει αλλάξει πόλη. Έχει αλλάξει η όψη της πόλης. Το βλέπεις με το που μπαίνεις στην πόλη. Και δεν είναι μόνο από τα έργα που έχουν γίνει πάρα πολλά μέσα στην πόλη τα τελευταία χρόνια. Βλέπεις και τον αέρα της πόλης.
0: Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Επειδή βρέθηκα και πολύ πρόσφατα, θέλω να πω το εξής. Ότι είδα μία πόλη καθαρή, στο κέντρο τουλάχιστον, έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται στις γειτονιές, αλλά εκεί που ο κόσμος συγκεντρώνεται και μάλιστα ο κόσμος όχι μόνο ντόπιος αλλά και επισκέπτες, είδα μία πόλη λοιπόν καθαρή, μία πλατεία ήσυχη Σάββατο βράδυ. Όχι ότι δεν είχε κόσμο.
1: Ναι.
0: Υπήρχε κόσμος, αλλά δεν υπήρχε φασαρία. Ήτανε, φάγαμε ωραιότατα, ο κόσμος έκανε τη βόλτα του μέσα σε μια ησυχία. Και επίσης είδα, την ήξερα, μια πόλη που έχει πια τη δυνατότητα να προσφέρει, γιατί υπάρχουν εκεί μεγάλα κέντρα ιατρικά, έτσι, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες και άλλου τύπου στους ανθρώπους που μένουν και στην Καλαμάτα. Ξέρω πολύ κόσμο που λέει θα πάω στη Μεσίνη γιατί το τάδε κέντρο έχει λιγότερη αναμονή από ό,τι έχει το αντίστοιχο της Καλαμάτας. Και συμβαίνει το εξής. Η Μεσίνη πάντα είχε, σε εισαγωγικά, το αρνητικό ότι είναι δίπλα στην Καλαμάτα. Οπότε λοιπόν εσείς φεύγετε από τη Μεσίνη, έρχεστε στην Καλαμάτα. Αλλά έλα που έχει το θετικό ότι είναι πριν την Καλαμάτα, που σημαίνει οι άνθρωποι εξυπηρετούνται πάρα πολύ στη Μεσίνη όταν έρχονται από χωριά γύρω-γύρω και όχι μόνο από το δικό σας δήμο και από τους άλλους δήμους, τους παραλιακούς.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ναι. Να πούμε λοιπόν λίγο που πούμε για την καθαριότητα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα και εμείς έχουμε. Όπως όλοι οι Δήμοι, έχουμε πρόβλημα με τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν σέβονται την πόλη τους.
0: Αυτό.
1: Γιατί, ναι, παντού συμβαίνει αυτό και εμείς έχουμε ένα τέτοιο. Όμως, είμαστε μια πόλη καθαρή. Σε σχέση με άλλες πόλεις, είμαστε καθαροί. Και το λέω δηλαδή με βεβαιότητα. Μετά, να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί στη Μεσίνη δεν μπορείς να πλήξεις. Mm. Δεν πλήττεις στη Μεσίνη. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Το γεγονός ότι είμαστε κοντά στην Καλαμάτα ήταν αρνητικό. Mm. Το θετικό, όπως είπες, είναι ότι είμαστε πριν την Καλαμάτα, mm. που σημαίνει ότι οι επισκέπτες που έρχονται από την Πύλο, από την... θα σταθούν στη Μεσίνη. Και εδώ θα τονίσω ότι τώρα το τελευταίο διάστημα που έχουμε την ελεγχόμενη στάθμευση, παρόλο που είχαμε στις αρχές κάποιες αντιρρήσεις από τους πολίτες, όμως αντιληφθήκανε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα πόσο ωφέλιμο ήταν τελικά να έχει αυτή η πόλη ελεγχόμενη στάθμευση. Mm. Γιατί αυτή τη στιγμή έρχονται με μεγάλη ευκολία όλοι να ψωνίσουν στην αγορά, γιατί παλιότερα δεν βρίσκαν να παρκάρουν.
0: Να παρκάρουν, βέβαια. Όπως
1: οπότε τι
0: κάνανε,
1: κέντρα... φεύγανε κατευθείαν στην πρωτεύουσα και λογικό. Και σου λέει εκεί θα βρούμε. Mm-hmm. Έχει το πάρκινγκ, έχει. Ενώ σε εμάς ήταν πολύ δύσκολο στο να μπουν, ας πούμε, στην οδό Μπούκας, ξέρω εγώ, που είναι μια κεντρική οδό και έχει όλα τα μαγαζιά, ή να μπει σε ένα πεζόδρομο. Δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Mm-hmm. Τώρα όμως με την ελεγχόμενη στάθμευση έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ η ποιότητα και τη κίνηση στους δρόμους. Δηλαδή βλέπεις ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, μπορείς να κυκλοφορείς πιο άνετα, δεν υπάρχει αυτή η έντονη κόρνα, η ψυχία, έχει σταθμεύσει,
0: τσακωμό,
1: έχει παρκάρει, είμαστε ήσυχα, είμαστε καλά.
0: Ωραίο είναι αυτό. Επίσης η Μεσίνη έχει κέντρο και παραλία. Η Μπούκα, που δεν είναι τόσο γνωστή όσο θα περιμέναμε, αλλά όποιος την επισκέπτεται μένει ικανοποιημένος. Έχει αλλάξει η εικόνα της τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Δερχάς είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε μια παραλία σαν την Μπούκα. Mm-hmm. Ακόμα πιο περήφανοι που κάθε χρόνο βραβεύεται με τη Γαλάζια Σημαία. Ναι.
0: Καθαρότητα των νερών της.
1: Καθαρότητα των νερών της. Όποιος επισκέπτεται την Μπούκα έχει τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί
0: να κάνει μπάνιο, μπορεί να φάει,
1: να φάει το καφέ του, τα παιδιά του να διασκεδάσουν. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παιδική χαρά, πιστοποιημένη. Έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, έχει τένις, έχει μια καταπληκτική άμμο, την οποία τα παιδιά τη χαίρονται και εμείς θα χαιρόμαστε που τα βλέπουμε. Έχει τα πάντα. Μπορεί δηλαδή άνετα ο επισκέπτης να τη χαρεί την παραλία. Και θεωρώ ότι είναι ένας πόλος έλξης η Μπούκα, γιατί δεν έχει αυτό το πολύ φασαριόζικο. Αυτό που δεν το θέλουν οι περισσότεροι.
0: Δεν έχει δρόμο να την κόβει, ας πούμε.
1: Να πούμε και το πιο βασικό, γιατί τώρα τελευταία ακούμε και διάφορα νούμερα εξωφρενικά. Η παραλία της Μπούκας δεν... Η ξαπλώστρες είναι δωρεάν.
0: Δωρεάν, ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παντού σε όλες τις παραλίες σχεδόν είναι πληρωμή. Όχι, η παραλία της Μπούκας είναι δωρεάν.
0: Έχει κρατήσει ακόμα αυτό. Θέλω να πάμε στα προβλήματα όμως. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχουν άλλη τα ζητήματα που να είναι σημαντικά για την πόλη και... να μην υπάρχει και κάτι που θεωρείς ως πρόεδρος της κοινότητας ότι πρέπει να έχει προτεραιότητα χθες. Ένα έργο, μια δράση. Άρα προβλήματα λοιπόν τα κυριότερα και το έργο που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί κιόλας.
1: Ναι. Προβλήματα. Προβλήματα είναι η καθημερινότητα. Mm-hmm. Όπως αναφέρα πριν κάποια προβλήματα που εννοείται ότι είναι ελεγχόμενα. Αχα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν και να δημιουργούν κάθε μέρα ένταση.
0: Όχι, εγώ λέω για μεγάλα έκτακτα προβλήματα.
1: Για μεγάλα έκτακτα προβλήματα. Εντάξει, όταν έχουμε κάποιο καιρικό φαινόμενο, σίγουρα εκεί είμαστε και λίγο σε πιο εγρήγορση. Όμως δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποια έκτακτη ανάγκη έτσι που να μας φέρει σε δύσκολη θέση. Είναι όλοι στις θέσεις τους και την ώρα που πρέπει.
0: Ποιο έργο θεωρείς ότι έχει άμεση προτεραιότητα?
1: Αυτή τη στιγμή, μετά την πολεοδόμηση της Μπούκας, εντάξει, άμεση έχουν πολλά.
0: Ναι.
1: Μετά την πολεοδόμηση όμως της Μπούκας, άμεση προτεραιότητα θα έχει αυτό ο ποδηλατόδρομος.
0: Ο ποδηλατόδρομος στον Πάμισο.
1: Και ο Πάμισος, ναι. Όχι ότι υποτιμώ τα υπόλοιπα, αλλά αυτό είναι ένα έργο πολύ μεγάλο που θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην πόλη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς τώρα μέχρι το τέλος καλοκαιριού του επόμενου έτους, το 27, περιμένουμε να μας παραδοθεί το μεγαλύτερο στολίδι που θα έχει αυτή τη στιγμή, όχι δεν το θεωρώ αυτάρεσκα, που θα έχει αυτή τη στιγμή ο νομός. Είναι το φιλοσοφικό κέντρο.
0: Το φιλοσοφικό κέντρο.
1: Το οποίο αυτό είναι μια μεγάλη ανάπτυξη πλέον θα φέρει στην πόλη, γιατί εκτός από μεγάλες εκδηλώσεις τύπου πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα έχει και ιατρικά συνέδρια, θα έχει και...
0: Ένας πολυχώρος ουσιαστικά.
1: Ένας πολύ μεγάλος πολυχώρος, ο οποίος ήταν πάρα πολλά χρόνια σε αδράνεια.
0: Ναι.
1: Και με τη δημαρχωτία του Γιώργου του Αθανασόπουλου ήρθε πάλι στο φως. Γιατί μιλάμε ότι ήταν ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο 40 χρόνια. Και είναι μέσα στον ιστό της πόλης, είναι μέσα στο κέντρο της πόλης στην ουσία, είμαστε μέσα στο κέντρο. Και αυτό θα είναι ένας πολυχώρος, ένα πολιτιστικό κέντρο, το οποίο θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη στην πόλη. Και όχι μόνο σαν πολιτιστικά, θα τη φέρει σαν ανάπτυξη και οικονομικά.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν
0: μπορεί να γίνει ένα συνεδριακό κέντρο εκεί, ας πούμε. Ναι.
1: Αυτό είναι και ο σκοπός.
0: Είπες τώρα φιλοξενεί, έχει την υποδομή ή χρειάζεται μεγάλη βελτίωση για να μπορέσει η πόλη να κρατήσει τους επισκέπτες, δηλαδή οι μονάδες ξενοδοχειακές, ας πούμε, υπάρχει περιθώριο να γίνουν κι άλλες ή είναι αρκετές?
1: Όχι, δεν είναι αρκετές. Δεν είναι. Τώρα έτσι με ένα πολύ γρήγορο υπολογισμό που κάνω τώρα, έχουμε 5-6 ξενοδοχεία μέσα στην πόλη.
0: Μεσαίας κλίμακας.
1: Μεσαίας κλίμακας, το οποίο δεν έχουν πάρα πολλές κλίνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν, γιατί η επισκεψιμότητα της Μεσίνης έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και σίγουρα θα χρειάζονταν κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι πολλοί, αν θέλετε το πιστεύετε, ότι θέλουν να έρθουν στη Μεσίνη, δεν βρίσκουν καταλήμματα.
0: Ναι.
1: Πάνε λίγο πιο έξω, μπορεί να φτάσουν, ας πούμε, προς
0: το Πεταλίδι, προς
1: το Πεταλίδι.
0: Ναι.
1: Και όμως επιστρέφουν πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να... μας μένουν ακόμα 6 λεπτά. Λοιπόν, θέλω μέσα σε αυτά τα 6 λεπτά να μου πεις για το όραμα που εσύ έχεις για τη Μεσίνη μέσα στην επόμενη πενταετία.
1: Εντάξει, πολλά. Λοιπόν, το όραμα. Εγώ θέλω να, στα επόμενα χρόνια θέλω να βλέπω μια πόλη του φωτός, μια μεθυσμένη πολιτεία, όπως την ξέρουμε όλοι, να διατηρήσει τη φιλοξενία της, να... Ξέρεις, θέλω περισσότερο όλοι οι συμπολίτες να γίνουν ένα. Να μην υπάρχουν άνθρωποι της αρνητικής κριτικής, γιατί, πρόσεξε, μ' αρέσει η κριτική, αλλά μ' αρέσει η κριτική που έχει ένα σκοπό. Στο να γίνει κάτι καλύτερο.
0: Καλύτερο.
1: Στο να κάνεις κριτική γιατί απλά θέλεις κάτι να πεις, αυτό... Απλά με στενοχωρεί.
0: Πώς τη διαχειρίζεσαι αυτή την αρνητική κριτική? Γιατί σίγουρα έχεις δεχτεί.
1: Έχω δεχτεί και μεγάλη κριτική. Πώς τη διαχειρίζομαι? Κοιτάω ο άνθρωπος αυτός που το λέει.
0: Ποιος είναι?
1: Ποιος είναι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ναι, αυτό με ενδιαφέρει. Αν ο άνθρωπος αυτός που έχω απέναντί μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να μου δώσει, θα τον ευχαριστήσω και για την κριτική που μου έκανε. Αν είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει να μου δώσει και απλά το κάνει απλά για να πει κάτι, απλά το προσπερνώ.
0: Ποιο υπάρχει κάποιο πρόσωπο που σε έχει εμπνεύσει και να ασχοληθείς και τα χρόνια της ενασχόλησής σου με τα κοινά?
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο μικρός μου, ο γιος μου, είναι 14 ετών και είναι και αθλητής.
0: Και είναι αθλητής, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: είναι δρομέας.
1: Είναι δρομέας, είναι ο γιος του Σκουταρέας. Λοιπόν,
0: 14 ετών.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό το παιδί λοιπόν, όταν ήταν και πιο μικρός, είχε, περνούσαμε από εγώ και έλεγε αυτό μαμά θα ήθελα να γίνει έτσι. Αυτό μαμά θα ήθελα να γίνει έτσι. Και γενικώς είχα μεγάλη στήριξη από την οικογένεια. Έτσι. Δεν είναι μόνο απλά το λέω για το μικρό, γιατί ήταν πάντα ο μικρός και πάντα θα ήθελε κάτι παραπάνω. Έχω μεγάλη στήριξη από την οικογένειά μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
0: Ο Γιώργος όμως ενέπνευσε μάλλον.
1: Ο Γιώργος με ενέπνευσε γιατί ήταν αυτός που ήταν ο κριτής. Δηλαδή που περνάγαμε πάντα και σαν μικρό παιδί έλεγε αυτό δεν μ' αρέσει, θα ήθελα να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να γίνει αυτό. Και πραγματικά μέσα από αυτά που ζήτησε να γίνουν, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος όταν έγινε το εθνικό στάδιο Μεσίνης,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, που απέκτησε το Ταρτάν, που ήταν
0: που μπορεί να κάνει τις προπονήσεις του εκεί.
1: Ναι, αργότερα βέβαια, ναι, που έγινε μεγαλύτερος. Ναι. Οι παιδικές χαρές, τι ζητάει ένα παιδί.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, την παιδική, ναι, χαρά, ένα στάδιο, mm-hmm, κάτι που τώρα ας πούμε που είναι μεγαλύτερος, έχει ενθουσιαστεί με τον ποδηλατόδρομο.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όλα τα παιδιά, δεν, ναι, είναι μόνο όλα τα παιδιά, βγαίνεις έξω και βλέπεις ότι κάτι θέλουν, mm-hmm, και το ζητούν αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί πρέπει να είμαστε όλοι, mm-hmm, μαζί.
0: Πάντως, παρατήρησα ότι στο κέντρο της πόλης υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία παιδική χαρά.
1: Έχουμε, ναι. Και αυτή λοιπόν πιστοποιημένη.
0: Πιστοποιημένη και αυτή.
1: Βεβαίως. Ναι. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο, είναι και πεντακάθαρη.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι, μεν έχουμε φύλαξη, αλλά έχουν σεβαστεί όλοι οι συμπολίτες, mm, μας και οι επισκέπτες μας τους κανόνες. Και γι' αυτό και την έχουμε διατηρήσει.
0: Mm-hmm. Θέλω να μου πεις αν έχεις εντοπίσει ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία σου στο χώρο της αυτοδιοίκησης.
1: Ότι...
0: Νευριάζεις εύκολα, εμπιστεύεσαι ανθρώπους που δεν θα πρέπει, είσαι συγκεντρωτική. Ποια, έχεις εντοπίσει κάτι, ναι, που εσένα σε ενοχλεί, έτσι.
1: Εννοείται. Mm. Είναι η υπερβολική μου ότι θέλω να τα κάνω όλα στην εντέλεια.
0: Τελειομανία.
1: Αυτό, ναι, ναι, είναι τελειομανής. Mm. Είμαι τελειομανής και αν δεν γίνει μέχρι το τελευταίο αυτό που θέλω, δηλαδή δεν γίνει
0: έτσι
1: τέλειο.
0: Έτσι πως τον ονειρεύτηκες, ναι.
1: Μπορεί όλοι να λένε τέλειο, mm, εγώ όμως πίσω μου ξέρω ότι δεν ήταν τέλειο. Αυτό δυστυχώς δεν είναι προτέρημα,
0: mm,
1: όμως το έχω και δεν μπορώ να το αρνηθώ.
0: Μάλιστα. Θέλω να τελειώσουμε με το εξής. Επειδή όλο και λιγότεροι άνθρωποι παίρνουν απόφαση να ασχοληθούν με τα κοινά και μια γυναίκα ίσως της είναι πιο δύσκολο να το κάνει. Ποια συμβουλή θα δίνατε λοιπόν σε μια γυναίκα που θέλει να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση, αλλά το σκέφτεται?
1: Αγαπάτε την πόλη σας, αγαπάτε τα χωριά σας, τις κοινότητές σας, το δήμο σας, την πατρίδα σας και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Γιατί, ναι, οι γυναίκες έχουν σίγουρα περισσότερες υποχρεώσεις, έχουν οικογένειες και σε αυτές που, mm-hmm, δεν έχουν και οικογένειες θέλουν περισσότερο χρόνο, αλλά πιστέψτε με ότι ο χρόνος φτάνει για όλους. Δεν περισσεύει, αλλά θα είναι επικοδημητικός. Θα μπορούμε σίγουρα κάθε μία, mm, που θα ασχοληθεί να αφήσει κάτι. Και αυτό το κάτι σίγουρα θα το βρει μπροστά της οι επόμενες γενιές και θα είναι πάρα πολύ ωραίο,
0: ναι,
1: να,
0: βέβαια,
1: ξέρεις ότι έχεις αφήσει το οτιδήποτε. Έστω το πιο το μικρούλι, το μικρούλι.
0: Mm-hmm.
1: Σιγά σιγά χτίζουμε.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας, Δώρα Βαρανάκη.
1: Κι εγώ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλό
1: ευχαριστώ.
0: Υπόλοιπο καλοκαιριού. Ήταν κοντά μας η πρόεδρος της κοινότητας Μεσίνης, η Δώρα Βαρανάκη. Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε για τον ήχο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Αύριο στα μισά της μέρας θα είμαστε πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον Κορυδαλό οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμό σήμανε στην Καστοριά όταν 4χρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος στις 8 Ιουλίου. Μετά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον ανθρωποκτονία, έτσι.
0: Μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον ανθρωποκτονία, έτσι.

0: γίνει το τουλάχιστον 2 φορές, είπαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές. Θα τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύαμε προς το μέρος του ύποπτου και με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος, υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης. Η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών της ΟΠΙΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν, η οικογένεια επικαλέστηκε και την αναπηρία του 20χρονου. Η δικηγόρος υπενθύμησε ότι ο 20χρονος αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. Η αντίδρασή του οφείλονταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με βίαιο τρόπο. Το επιβεβαίωσε αυτό και η μητέρα του 20χρονου, αφού είπε ότι είχε φοβηθεί γιατί είχε μαζί του το δίπλωμα. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κούβαλη. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον εντεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς, και να ακούσουμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοίδης, τη δήλωση σχετικά.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Να θυμίσουμε μόνο ότι οι δράστες κινήθηκαν ξημερώματα Κυριακής, έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού όπου μένει η υφυπουργός με την οικογένειά της και γράψαν τα μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η φράση «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια της». Υπήρχε αναφορά βέβαια και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων. Αυτό το είπε η κυρία Βολουδάκη. Σύμφωνα με το υλικό τώρα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, εκεί γύρω στις 5 το πρωί μπήκαν 3 άγνωστοι, γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, λένε και στην ανακοίνωση, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται. Και βέβαια πάντα βράδυ, πάντα δρούν στη σκιά, είπε η βουλευτής. Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου, ήταν η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Ένα περιστατικό το καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, έκανε λόγο για εγκληματίες, αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την επιχείρηση εκφοβισμού της οικογένειάς της με απειλητικά συνθήματα. Εκφράζει το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά αυτά συνθήματα και βεβαίως θα σας πω, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι φορείς εδώ του νομού Χανίων. Καταδίκασαν την ενέργεια αυτών των αγνώστων δραστών με τα απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της κυρίας Σεύης Βολουδάκης. Το Earth News που μίλησε θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν αυτοί που προέβησαν σε αυτή την πράξη για τέταρτη φορά, όπως η ίδια τόνισε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη η διαδικασία. Αξίζει να πούμε ότι στη σημερινή δικάσουμε έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων παρόντες από την αρχή της έναρξης διαδικασίας. 8 είναι οι κατηγορούμενοι που παρήσανται στη σημερινή διαδικασία. Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρουσίασης των αυτοτελών ισχυρισμών από τους συναγόρους υπεράσπισης. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους συνηγόρους του κυρίου Πατέρα, που ήταν πρόεδρος

0: σε την επίμαχη περίοδο που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη. Νωρίτερα, βέβαια, ο κ. Μπελονόπουλος είναι δικηγόρος ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Έφτιαξε και αυτός με τη σειρά του θέμα ενοποίησης όλων των δικογραφιών που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών και διαφοροποίησή τους. Το δικαστήριο βεβαίως θα απαντήσει αργότερα σε αυτά τα αιτήματα. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές όλη της έντασης μεταξύ και τα διάρκεια που οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αγόρευαν με συγγενείς των θυμάτων. Χαρακτηριστικά μια συγγενής τόνιζε ότι κακώς λέτε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι το ατύχημα. Τα παιδιά μας δεν έπρεπε να μπαίνουν στα τρένα, έπρεπε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο. Μικρής διάρκειας αυτή η ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο πριν από μισή ώρα και τώρα συνεχίζεται η δικάσιμος. Επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πρωτοκαλεί συναγερμός σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο ΣΕΙΞΟΥ, σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές. Μας ενημερώνει η Λία Χριστάρα.
2: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το ΣΕΙΞΟΥ για να μην έχουμε κάτι απρόπτη, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του ΣΕΙΞΟΥ. Από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο, από το Φιλίππε, μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
1: Να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση εργατικών σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου, καθώς είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας. Να πάμε τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, σήμερα στην κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μοναδική περιοχή στη χώρα με τόσο υψηλό κίνδυνο. Αρκετές περιοχές βέβαια έχουν υψηλό κίνδυνο στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά της χώρας. Στην κεντρική Μακεδονία πνέει ένας βορειοδυτικός άνεμος μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε και γι' αυτό έχουμε υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μέσα στο Αιγαίο έχουμε ακόμα και 7 με 8 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική καλοκαιρινή εβδομάδα με ισχυρά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ. Χρειάζεται αρκετή προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα από αύριο και μετά, ιδιαίτερα στην Κρήτη που θα φτάνουν οι άνεμοι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα απασχολούν μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα, δηλαδή κυρίως Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, βέβαια, θα έχουμε σταδιακή άνοδο μέρα με την ημέρα. Θεωρώ πως η άνοδος θα κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με 39-40 βαθμούς κατά τόπους μέγιστες τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά την βροχή, δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποιο θέμα με βροχή, ίσως την Πέμπτη κάποια τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Επόμενη
1: διαταραχή. Αυτά σαν τα χθεσινά που είχαμε κάποια τοπικά μπουρίνια.
3: Τα χθεσινά ήταν κατά τόπους ισχυρά, ήταν μπουρίνια το απόγευμα. Δεν φαίνεται την Πέμπτη να υπάρχει αυτή η δυναμική, θα είναι πιο τοπικού χαρακτήρα. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, δείχνει τουλάχιστον, είναι λίγο μακριά, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και κάποια στάση, αρκετές βροχές δηλαδή, φαίνεται να μας επισκέπτονται από την επόμενη εβδομάδα.
1: Α, μάλιστα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί εγώ θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Στις Σέρρες τώρα είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, αφού από τη μια είχαμε μια μεγάλη φωτιά και από την άλλη είχαμε και ένα πολύ δυνατό μπουρίνι, σαν αυτά για τα οποία μόλις μιλούσαμε χθες το απόγευμα, που δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Γέλη, καλό μεσημέρι, και πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πυρκαγιά και μπουρίνι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρονικά ξεκινήσαμε με την πυρκαγιά στην περιοχή της Συνούσας, εκεί όπου ένας κύριος με το γιο του για κάποιο λόγο πήγαν σε κάποιο χωράφι, δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο γιατί κόλλησε και οι σπινθήρες προκάλεσαν τη φωτιά. Μια φωτιά που παραλίγο να έκαιγε ένα ολόκληρο χωριό, την Ινούσα, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, σε υψόμετρο έτσι 500 μέτρων. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι η φωτιά πλησίασε, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, πλησίασε απειλητικά το χωριό, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από Σέρρες, Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς. Είχαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Σερών, αλλά και οι υδροφόρες, Δήμου Σερών, Δήμου Ηράκλειας, Δήμου Βυσαλτίας, ο Δήμος Ομούλου Παπά, όλοι βοήθησαν έτσι ώστε να μην καούν σπίτια, γιατί πραγματικά, Αγγέλη και κυρίες και κύριοι, θα καιγώ τα σπίτια.
1: Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά αυτή.
4: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Και ουσιαστικά να φανταστείς ότι υπάρχει σπίτι το οποίο το έσωσε κυριολεκτικά ελικόπτερο που έκανε ρήψη στοχευμένη πάνω από το σπίτι που ήταν έτοιμο να ανάψει. Mm-hmm. Να πούμε ότι σήμερα οι κάτοικοι της Συνούσας δεν είχαν πολλές καταστροφές. Μόνο σε αυλές σπιτιών παρατηρήθηκαν καταστροφές, σε κάποιες αποθήκες μαχηρόμπαλες και βέβαια ένα γεωργικό μηχάνημα. Οι κάτοικοι της Συνούσας σήμερα προσέρχονται στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για να αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την πυρκαγιά. Έχει γίνει προσαγωγή και συνέχεια σύλληψη ενός άντρα με το γιο του, που όπως είπαμε από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, σήμερα οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα κατηγορείται για μπρισμό από ανέλεια. Τον σώζει λίγο ότι έμεινε και όταν ξεκίνησε η φωτιά. Και ενώ λοιπόν την Παρασκευή τα είδαμε όλα αυτά και πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν όλο το βράδυ, γιατί υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, για να μην είχαμε αναζωπηρώσεις. Είχαμε χθες ένα ξαφνικό μπουρίνι που έπιασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού, ιδιαίτερα στο Δήμο Συντικής. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο δυνατός αέρας με πτώσεις κλαδιών και δέντρων, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Για πολλές ώρες δεν είχαν ρεύμα τα χωριά του Δήμου Συντικής. Από την Καστανούσα μέχρι το Βαβακόφυτο είναι μια τεράστια περιοχή και μάλιστα να πούμε το πρωί αποκαταστάθηκε το ρεύμα, τα ξημερώματα στις περισσότερες περιοχές και πριν από λίγο αποκαταστάθηκε και στα δύο τελευταία χωριά που υπήρχε πρόβλημα, όπως πρόβλημα υπήρξε και στα χωριά, σε χωριά της Νέας Δείχνης. Ήταν ένα πολύ ξαφνικό μπουρίνι, πήραν έτσι και κάποιες κολόνες που υπάρχουν πυλαργοί επίσης φωτιά, έπεσαν κολόνες, έπεσαν κλαδιά. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλο το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούσαν να διορθώσουν τις πολλές μεγάλες ζημιές. Πάντως για πολλές ώρες, Γέλη και κυρίες και κύριοι, έμειναν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα. Και επίσης να πούμε να ολοκληρώσουμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το συντονιστικό όργανο στην περιφέρεια, εκεί που έχουν κληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτική προστασία των Δήμων, γιατί ο νομός Σερών είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά, είναι στη θέση 3. Βέβαια να πούμε ότι πιθανότατα το ότι έριξε τόσο πολύ βροχή χθες, αυτό λίγο να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στην περιφέρεια για να δουν τι μέτρα θα πάρθουν, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια περίπτωση πυρκαγιά σήμερα στο νομό Σέρων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα συνάντηση για το μείζον θέμα των έργων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εκδήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής Εξωτερικού Δικτύου Ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλάρου Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Παπασταύρου στη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο, παρουσία του Δημάρχου του κ. Καραγιαζίδη, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Ρασαϊδονά, τον κ. Γκουλέκα και άλλων προσώπων από την ΕΙΑΘ και από την τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές του νομού. Ο κ. Παπασταύρου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον κ. Γκουλέκα στο Υπουργείο. Αναφέρθηκε γενικά στη μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του εδαφικού και της λειψιδρίας. Η μεταρρύθμιση έχει θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα υπάρξει συνένωση 70 οργανισμών ίδρυψης σε δύο, στην περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, που έχουν το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι 735 στο σύνολο. Δεν θα γίνει άμεσα η ενσωμάτωση όλων αυτών, η συγχώνηση όλων αυτών των οργανισμών. Θα γίνει σταδιακά, με την πρώτη συγχώνηση, όπως σας είπα, που θα οι 70 οργανισμοί Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, μια που η Χαλκιδική έχει 120.000 περίπου πληθυσμό το χειμώνα και πάνω από 1.000.000 το καλοκαίρι, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς αυτό τέθηκε και στη συζήτηση. Γι' αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Χαλκιδική, την Περία και άλλες τουριστικές περιοχές, οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες στην περίοδο. Και υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και από τις περιφέρειες, από τα διάφορα προγράμματα, αλλά και κεντρικά, από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με τους εξωτερικούς Ελλήνες σύνδρυψης, όπως έχουμε στην περίπτωση της Πηλαίας Χορτιάτου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 13 εκατομμύρων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα καλύψει και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο, που και εκείνο θα έχει πολύ, πολύ αυξημένες ανάγκες σε νερό.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Λαψίστας, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για τη ρήπανση του αρδευτικού νερού και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση του ΤΟΕΒ. Οι πρόσφατες αναλύσεις καταγράφουν εξαιρετικά υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση και συγκεκριμένα τις 5 δειγματοληψίες που έγιναν από τις 2 Ιουνίου ως την 1η Ιουλίου στο αντλιοστάσιο Α1 αμέσως μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η Βασογκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στην τελευταία δειγματοληψία, την 1η Ιουλίου, μετρήθηκαν 450.000 μονάδες κολοβακτηριδίων έναντι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100, δηλαδή μια συγκέντρωση 4.500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ έντονης ανησυχίας στον ΤΟΕΒ Κρίας και Λαψίστας του νομού Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η άδεια χρήσης του νερού χορηγήθηκε στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας την άρδευση περίπου 13.000 στρεμμάτων, κυρίως με καλαμπόκι και μυδική που προορίζεται για ζωοτροφές. Λίγες εβδομάδες λοιπόν αργότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων επαναφέρουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του νερού, καθώς υπάρχει και η εμπειρία της περσινής χρονιάς, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου, λόγω της ρήπανσης, μια απόφαση που βέβαια είχε σοβαρές επιπτώσεις στους παραγωγούς. Ακολούθησε διαδικασία αποζημιώσεων, η οποία εξελίχθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις και όπως λένε η παραγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Το κάμπος της Λαψίστας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφία με ζωοτροφές, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή της άρδευσης θα προκαλούσε βέβαια σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής. Την ίδια ώρα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει το θέμα σε καθεστώς κατεπίγουσας διαχείρισης, εξετάζεται πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία το επιβάλλουν και έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επίσημη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσπρωτεία, καθώς η τάφρος της Λαψίστας καταλήγει στον ποταμό Καλαμά και από εκεί βέβαια και στα χωράφια που αρδεύονται μέσω από τον ποταμό στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής της Θεσπρωτείας ο κ. Γιώργιακας είχε κάνει και αντίστοιχη ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τόνιζαν σε σχετική ανακοίνωσή τους και οι εργαζόμενοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι επιτέλους πρέπει να εντοπιστούν και να κλείσουν οι πηγές της ρύπανσης, ούτως ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί οριστικά, χωρίς συνέπειες για τους παραγωγούς, για την τοπική οικονομία, αλλά και για τη δημόσια υγεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υλοποιείται στη Δράμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων στέγασης και σύτησης στον πρώτο ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση αφορά παροχές σε 4 συνολικά νεοπροσληφθέντες παθολόγους. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Οικονομικά κίνητρα στο νεοπροσληφθέντα ειδικό παθολόγο του νοσοκομείου της Δράμας παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς παλιότεροι διαγωνισμοί για προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Έτσι, η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από αιτήματα του νοσοκομείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων και να διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για τα έξοδα διαμονής και διατροφής των γιατρών. Έτσι, προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος Δράμας εφαρμόζει ένα δραστικό πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στέγασης και σύτησης ύψους έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού. Αν θα επιλέξει δηλαδή να έρθει με την οικογένειά του εφόσον έχει, τότε προσαυξάνεται η παροχή, αλλά δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Η παροχή μάλιστα δεν καλύπτει μόνο έναν, αλλά έως 4 παθολόγους που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας σε επόμενες προκηρύξεις, με ανώτατο προϋπολογισμό 72.000 ευρώ. Ο Σύλλογος των Γιατρών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπραχτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα στελέχους των νοσοκομείων της περιφέρειας και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Να πάμε τώρα στην Αναστασία Παπαντώνη και στην περιοχή των Αγρεβενών, όπου οι σκηνές που εκτελήσονται σε χωριά των Αγρεβενών θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με σμήνη ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, σπρίων και δημητριακών. Μάλιστα, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και νέα σύσκεψη στην περιοχή των Αγρεβενών και συγκεκριμένα στη Δεσκάτη για το συντονισμό των ενεργειών κατά πολέμησης της ακρίδας. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την στήριξη των παραγωγών. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης της Αγρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συσκέψεων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ακρίδας με στόχο τι άλλο την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της ακρίδας. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Τώρα ο κ. Παναγιωτίδης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Κοζάνης, τόνισε ότι έχουν απευθυνθεί πλέον σε επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, κυρίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι επιστήμονες να βρουν μια πιο αποτελεσματική λύση. Και επίσης θα ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τεθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις. Κέλλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Μιλώντας στον 102 FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης ανέφερε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση γύρω στο 8% και στην δευτεροβάθμια γύρω στο 4%.
9: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία γενικότερα από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη στο δημοτικό σχολείο, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δεύτερη βάθμια είναι μικρότερο, είναι γύρω στο 4%. Δηλαδή έχουμε μια συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερους την τελευταία πενταετία. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22 θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση αισθητή, θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει ένας οσκελισμός, θα έλεγα, της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβιβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε ότι σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαφιάς στο σχολείο που είναι αναβαθμισμένη η εκπαίδευση κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Εάν θα κυκλοφορήσουμε σε 2-3 εβδομάδες, επειδή κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο χάρτης των αναστολών, εάν δείτε τις αναστολές που θα υπογράψουμε φέτος που γράφει ο Περιφερειακός Διευθυντής, όντως θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι περισσότερες λειτουργούν έτσι σε αναστολή, βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια. Δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν και είναι κάποιες πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά που είχαν 4-5 μαθητές και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε, τα αναστέλουμε γιατί οι μαθητές, οι γονείς ζητούν να πάνε τα παιδιά στο διπλανό σχολείο.
1: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον τομέα της εκπαίδευσης. Τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτούχος, που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας του Δήμου Πύλου Νέστορος, η Μαρία Τομαρά. Από την ΕΡΤ Καλαμάτες είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
10: Καλό μεσημέρι. Εκεί λοιπόν, στην χώρα του Δήμου Πύλου Νέστορος, θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολικής στέγης στην περιφέρεια. Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή 2 νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλιους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Προβλέπονται μεταξύ άλλων γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5x5. Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισκέφθηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, από αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη σχολική κοινότητα της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Συναγερμός σήμερα στην Καστοριά, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του σε συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται να ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του και να πέσει, με αποτέλεσμα να πέσει με στην πισίνα. Δυστυχώς το παιδί το έβγαλαν οι γονείς του από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε ήδη υποστεί ανακοπή και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί εκτελήθηκαν αγωνιώδεις στιγμές. Με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλουν υπεράθροπες προσπάθειες. Μετά από παρατεταμένη καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, οι γιατροί κατάφεραν το ακατόρθωτο και επανέφεραν το τετράχρονο αγγελούδι στη ζωή. Δεδομένες της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε ένας πραγματικός αγωνός στον Μουγγέλη, μια γέφυρα ζωής, όπως λένε, σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και, της ελληνικής αστυνομίας. Με αστραπιές κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές το βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας έκανε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτιο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αγώνα δρόμου έδωσε το ΕΚΑΒ για να διακομιστήσει το νοσοκομείο το αγγελούδι αυτό. Η Γκέλη.
0: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι. Είναι τουλάχιστον σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να πάμε τώρα στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου. Εκεί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πυροβολισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ωστόσο, ένας νεαρός τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένου που ήθελε να διώξει πουλιά. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το είδαμε, το ακούσαμε. Έγινε και αυτό στην κάτω Αχαΐα, όταν ο ηλικιωμένος, ενοχλημένος από τα πουλιά που βρέθηκαν στην περιοχή εκεί κοντά στο σπίτι του, πήρε το αεροβόλο του, τα χτύπησε για να φύγουν, όπως λέει, με αποτέλεσμα εκεί να βρίσκεται νεαρός, ο οποίος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, διακομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά να αναλογιστούμε τι θα γινόταν εάν ήταν σοβαρότερο το τραύμα του.
0: Βέβαια και στο κεφάλι ένα κατωστό πιο εκεί να ήταν θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα ένα περίεργο και φρικιαστικό ατύχημα είχε ένας αγρότης σε χωριό της Χίου. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Τύχη βουνό και με φύλακες αγγέλους και τους πυροσβέστες είχε ένας 60χρονος αγρότης από το χωριό Ζηφιά της Δημοτικής Ενότητας των Καμποχώρων. Χθες το πρωί πήγε για εργασίες στο χωράφι του, έπεσε όμως από δέντρο και μια μπετόβεργα από περίφραξη καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα, βγαίνοντας στο ύψος του στήθους για να χρειαστούν οι πυροσβέστες να αντικόψουν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου. Πράγματι ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Το γεγονός, το θετικό είναι ότι όχι μόνο έδρασαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ επαγγελματικά και κατάφεραν να ξεπεράσουν, φαντάζομαι, και το σοκ που θα αντιμετώπισαν βλέποντας τον άνθρωπο αυτό να έχει καρφωμένη μια μπετόβεργα στο σώμα του, αλλά και το γεγονός ότι δεν πήραξε κανένα ζωτικό όργανο. Οι πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο της Χίου ήταν ότι μονάχα το έντερο σε κάποιο σημείο το χτύπησε και μάλιστα χρειάστηκε και φτάνοντας στο νοσοκομείο με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, βέβαια, που πρέπει να πούμε και εδώ έγινε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν όσο γινόταν πιο γρήγορα στο σκυλί της νοσοκομείου με συνοδεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε για δεύτερη φορά να επέμβουν οι πυροσβέστες, όπου οι γιατροί αιτήθηκαν τη συνδρομή τους και υπό την καθοδήγησή τους κόπηκε ακόμα ένα κομμάτι της μπετόβεργας. Ευτυχώς, όπως είπαμε, η επέμβαση πήγε πολύ καλά. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του σκυλί του Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Θα σε ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτειά του.
0: Βεβαίως, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ, που κατέσχεσαν 2 τόνους επικίνδυνων για την υγεία γαλακτοκομικών προϊόντων πριν εισαχθούν παράνομα στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ναι, περισσότερο από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας επιχείρησε ένα εισαγάκι στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάτζα Κομωτινής, φορτηγό οχηματικού βαν, χωρίς να διαθέτει ψυχτικό θάλαμο, παρακαλώ. Άκουσον, με ξένες πινακίδες. Όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεκτών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συνταγών, ΔΕΟΣ, το ακρονίμιο, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΔΕ δηλαδή, έτσι. Με τη συνεργασία κατόπιν ελεκτών της κοινιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα προφανώς ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προλοεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικίνδυνοτητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Ακόμη να σου πω, Κέλλη, για ένα περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Ροδόπη. Ένας ηλικιωμένος 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. 10 παρά 10 έγινε το συμβάν. 10 λεπτά δηλαδή πριν πιάσει η υπηρεσία ο ναυαγωσός της ακτής. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν από το νερό και του έκαναν κάρπα ένας βούλγαρος τουρίστας, συνταξιούχος, διασώστης και ο ιδιοκτήτης του beach bar της ακτής. Δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του να τον επαναφέρουν. Σε 16 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, του κάναν κάρπα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον πήγαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κομωτινής, στο θάλαμο αναζωογόνησης, με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος κατέληξε. Αύριο, γιατί πρέπει να περάσουν 24 ώρες, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κυφνίδης, θα διενεργήσει νεκροψία-νεκροτομή για να αποσαφινιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του άτυχου ηλικιωμένου. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Απομακρύνθηκε η πλωτή καντίνα που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην παραλία Ιταλίδα στα Κοφονήσια, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού. Μετά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, το σκάφος απομακρύνθηκε από την περιοχή. Λίνα Θεολογίτου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Λίνα.
5: Καλησπέρα από τις Κυκλάδες. Και στη σύλληψη του κυβερνήτη της πλωτής Κατίνας προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος Νάξου μετά τον κατάπλου του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Η πλωτή φορτηγίδα είχε μετατραπεί σε καντίνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, οι οποίοι καταδίκασαν την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή. Με εντολή της αγγελίας Νάξου, αποφασίστηκε τελικά η άμεση απομάκρυνση πλωτής καντίνας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για το περιστατικό διενέργεται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Σύλλογος τώρα τουριστικών επιχειρήσεων Κοφονησίων, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία, όπως αναφέρει, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την προστασία των παραλίων και με τις δημόσια εκφρασμένες θέσεις του Συλλόγου υπέρ της δίκαιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση με πρόταση τη διαγραφή του. Παράλληλα, ο Σύλλογος αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύληξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κοφονησίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Από τύχη δεν είχαμε χθες θύματα στη Χερσόνησο όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα ένας μεθυσμένος τουρίστας εξφενδονίστηκε στον αέρα και χτύπησε 6 αυτοκίνητα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι τώρα μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά από τύχη σώθηκαν άνθρωποι, γιατί παρακολουθήσαμε το βίντεο που φαίνεται να εξφενδονίζει το αυτοκίνητο, να περνάει σε αυτό το ρεύμα και να πετάει πραγματικά. Εκεί, λίγα λεπτά πριν περνούσε ο κόσμος αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν έπεφτε πάνω στον κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν χτύπησε ουσιαστικά 4 σταθμισμένα οχήματα, εξφενδονίστηκε αμέσως μετά, δεν σταμάτησε η τρελή πορεία, χτύπησε σε μια μάντρα άλλα 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε ουσιαστικά ντουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Από τύχη σώθηκαν και οι επιβαίνοντες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός συνελήφθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, πέρασε σήμερα το κατόπιν του εισαγγελέα Ηρακλείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στην Πειραιά θα πάμε για τη συνέχεια και να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για την τουριστική κίνηση της περιοχής με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πειραιάς και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Ηρακλή Τσιτλακίδη, που μίλησε στον 102 FM.
7: Διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει, ας πούμε, αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ο κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα, απλά όλη αυτή η ιστορία λίγο με το ενεργειακό, λίγο με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά. Υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω φυσικά.
0: Πάμε όμως τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Φλόρινας, που είναι μια άλλου είδους πρόταση για τουρισμού, με μια πανέμορφη πόλη βέβαια, αλλά και τέσσερις λίμνες στην ευρύτερη περιοχή να φτιάχνουν το δικό τους μικροκλίμα και ταυτόχρονα να συνθέτουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Η Τάμι Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
8: Στην ουσία έξι λίμνες, από τις οποίες βέβαια οι δύο είναι μόνο που μπορείς να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες, παίρνοντας ανάσες δροσιάς τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες στη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντο, αλλά και στην Μεγάλη Πρέσπα, στην περιοχή της Πρέσπας. Κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όχι μόνο τα δροσερά νερά των λιμνών, αλλά και να ξεναγηθούν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις τόσο σε κρασιά που φημίζεται η περιοχή του Αμιντέου, όσο και σε τοπικά προϊόντα όπως τις κόκκινες πιπεριές, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού, αλλά και τα γευστικά γρυβάδια και πέστροφες μαγειρεμένα πάνω στη βάρκα και στα ρβευμένα εστιατόρια της περιοχής. Εκτός των άλλων, βέβαια, μπορούν να απολαύσουν και την λίμνη Ζάζαρη και Χυμοδίτιδα με κανό, αλλά και ψαρεύοντας, αλλιεύοντας εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου, αλλά και της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Είναι δύο περιοχές που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς, τόσο με τους ορεινούς όγκους, όσο βέβαια και με τις λίμνες εκεί της περιοχής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ταμίδα μου. Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη Λέσβο παραδόθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Πρόκειται για τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλίνης, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, και το δεύτερο, το επίσης αποκατεστημένο Οθωμανικό Ιεροδιδασκαλείο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
9: Το κάστρο της Μυτιλίνης όχι απλώς έχει αλλάξει μορφή, έχει αναγεννηθεί πλήρως και μαζί με την αναγέννηση τη δική του αναγεννάται και ο αστικός ιστός της πόλης, τόνισε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Η αποκατάσταση των οχυρώσεων του βορείου και βορειοανατολικού τμήματος του κάστρου Μυτιλίνης, θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε ένα πολυετές και συνεχτικό πρόγραμμα τεσσάρων διαδοχικών έργων, συνολικού ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκατάσταση του Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου, του Μεντρεστέ, ενός από τα σπουδαιότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο. Το μνημείο οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές στα μέσα του 18ου αιώνα και συνδέεται με τον Βαρβαρόζα, τον άβαρχο του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος καταγόταν από τη Λέσβο. Εκεί διδασκόταν στους σπουδαστές το Κοράνι, η αραβική γλώσσα, η νομική και η αστρονομία. Κατά τους νεότερους χρόνους, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χρησιμοποιήθηκε και για τη στέγαση προσφύγων. Επίσης, χθες παραδόθηκε και το έργο της αποκατάστασης των στεγών του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης, αλλά και το πρωί της Κυριακής.
0: Ναι.
9: Μουσείο Ρητίνης, που είναι και το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Σήμερα γενίασε τις θεραπευτικές εργασίες, παρακολούθησε τις θεραπευτικές εργασίες στο κάστρο της Μύθινας, αλλά και στο βράχο της Παναγίας στην Πέτρα. Την ίδια ώρα, σήμερα, την Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο κύριος Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνη στον Περιφερειάρχη, αλλά και τώρα, αυτή την ώρα, συναντάται με τους φθινοτρόφους του νησιού. Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα του αφρόδους πυρετού και των αποζημιώσεων, το θέμα της ανασύσταθης, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κτηνοτρόφους. Το απόγευμα θα συζητήσει με πολίτες στον δεξιό λιμένο Βραχίωνα και αμέσως μετά θα κάνει μια παρέμβαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λειτουργία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της αστυνομίας και 16 φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανο Πουλημένου, και τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών, της εφορίας αρχαιοτήτων και πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, τις δυσκολίες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πεζών και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική υποβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στον προστατευόμενο οικισμό της UNESCO. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα και η εξαπλωσή τους, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες. Καθυστέρηση δημιουργία δημοτική αστυνομία αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη λειτουργία τη πόλη, αφού οι δυνατότητε τη ελληνική αστυνομία, ιδίω κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατευθύνονται σε άλλου τομεί. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητε άμεσων παρεμβάσεων για την κυκλοφορία, την πρόσβαση των κατοίκων και επαγγελματιών, καθώ και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση τη κοινή θέληση για εύρυθμη λειτουργία τη πόλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία προθεσμία η ερχόμενη Παρασκευή για τους 50 μεγαλοφυλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Ζακύνθου, προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών τους. Συνολικά οι οφειλές ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Ζακύνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Γεια σας από τη Ζακύνθο. Τα 2 εκατομμύρια αυτό τα χρωστάνε περίπου 50, λίγοι περισσότεροι από 50 μεγαλοφυλέτες και τα χρέη είναι από 8.000 ενώ φτάνουν και ξεπερνούν κάποια και τις 200.000 ευρώ. Είναι διαχρονικά χρέη τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διοίκηση ωστόσο της ΔΕΙΑΣ είναι αποφασισμένη να τα εισπράξει. Έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει η ΔΕΙΑΣ να εισπράξει αυτά τα ποσά και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα και για το πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και για να αποφασίσει από εκεί και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους δεν το κάνουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το κορυφαίο καναδικό πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη σχέση του ελληνικού καφέ με την υγεία και τη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας. Ο Γιώργος Πιτσαράς θα μας πει για τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Είναι μια μελέτη που είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγα χρόνια. Ήταν του καρδιολόγου και τότε ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γεράσιμου Σιάσου, στην οποία συμμετείχαν 142 κάτοικοι του νησιού, ηλικίες άνω των 65. Και τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν συστηματικά ελληνικό καφέ, παρουσίαζαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, που είναι ένας σημαντικός δείκτης καρδιακής υγείας. Το ίδιο άρθρο, βέβαια, διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως ένα ελληνικό καφέ από μόνο του αυξάνει το προσδόκιμο τη ζωή. Ίσα-ίσα υπογραμμίζεται ότι η μακροζωία των Ικαριωτών αποτελεί ένα αποτέλεσμα ενός συνολικού τρόπου ζωή που περιλαμβάνει μεσογειακή διατροφή, αυξημένη κατανάλωση οσπρίων, χόρτων και υρολάβου, καθημερινή φυσική δραστηριότητα, μεσημεριανή ανάπαυση, έντονη κοινωνική ζωή και ισχυρούς δεσμούς μέσα στην κοινότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και θα φύγουμε τώρα από τα νησιά. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι ανεβαίνοντας τον Εύρο και θα πάμε στην Μαρία Μανάκα, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
13: Σε εσάς καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο, μας πέρασε από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δαλμεντζόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως σχολιάστηκε, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Ξεκινάει από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών στο νομό. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα ανακουφιστούν και με σύγχρονα εργαλεία θα εξυπηρετούν ταχύτατα πλέον τους πολίτες. Βέβαια, το έργο αυτό έχει σκοπό να διευρυνθεί σε όλους τους νομούς περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σιγά-σιγά. Είναι απαιτητικό, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Πρόκειται να γίνει διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου, όπως είπε ο ίδιος, 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών, στη Δράμα, τη Γαβάλα, τη Ξάνθη, τη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Πάντως, η δέσμευση, όπως τουλάχιστον υπόθηκε το Σάββατο στην συνέντευξη τύπου, είναι το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Από τη Σύρο έρχεται η σημερινή μας πολιτιστική πρόταση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων, η Σύρος φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
14: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα.
14: Μια γιορτή της μουσικής στην καρδιά του Αιγαίου. Αποτελεί αυτός ο σπουδαίος θεσμός το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιραίο, που διοργανώνεται για 22η χρονιά στη Σύρο, το οποίο άνοιξε αυλαία χθες Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η μουσική ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού, μεταμορφώνοντας κάθε βραδιά σε μια διαφορετική μουσική εμπειρία και κάθε συναυλία σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Το Φεστιβάλ Σιραίο είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί 2 και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που πρέπει να πούμε ότι επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν ξεκίνησε ήδη από την άνοιξη με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα, δίνοντας στα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος συγκαταλέγεται η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης σε σύμπραξη με την εθνική λυρική σκηνή, ενώ απόψε στις 9 στο Θέατρο Απόλλων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά με άριες και ντουέτα από γνωστές και αγαπημένες όπερες, με τη σοπράνο Άννη Φασέα, τον τενόρο Ιωάννη Καλίβα και στο πιάνο τη Μαριλένα Σουρή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Φεστιβάλ Σιραίο συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική δεν είναι απρόσιτη, αλλά μπορεί να αγγίξει τους πάντες όταν παρουσιάζεται με αλήθεια και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Προβλέπεται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά μέχρι και τους 36.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή, με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόγκ, όπου η φωτιά σε παμπ γεμάτη κόσμο άφησε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημειών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής τάσης απέναντι στη βία και τη διχόνοια με αφορμή και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις αμερικανικού στόχου στον κόλπο. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει ασαφής, καθώς Ουάσιγκτον και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ενώ η ένταση προκαλεί νέα ανόδο στις τιμές του πετρελαίου. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπραν, εκείνος ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών και Δίκογλου. Τραγωδία στην Μπαγκόγκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παμπ γεμάτη κόσμο. Επικράτησαν σκηνές πανικού καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια, πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
0: Earth News Radio.
7: Τα 78 του χρόνια πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.

0: ρεπορτάζ του.
1: Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Marfin στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην Οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, η 46χρονη, φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες Μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο εν λόγω υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
2: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI όπως λένε, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια, 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
2: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
4: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
2: Συνδεόμαστε τώρα με την Σπυριδούλα Κακλατζή για τις δικές της πληροφορίες. Σπυριδούλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση αριθμεί 5 άτομα, με 3 εξ αυτών να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 πρόσωπα που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Οι υπόλοιποι 2 δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη των ανθρωποκτονιών έχουν 2 άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρος δηλαδή που πέταξε τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και ο άλλος εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό του που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκι των ανθρωποκτονιών στα σπίτια των 2 συλληφθ

0: υποθέντων έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιάκια και Σαριανή και εκεί εντοπίστηκαν και καταθέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότητα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των δύο στη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
1: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξη. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
2: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική. Mm-hmm. Με ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
3: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
2: Εκείνη η δίκη απειλάγησαν τελώς.
3: Δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
2: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά, αποδεικτικά στοιχεία.
3: Ναι.
2: Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους εκλυπαρούσαν να μην το κάνουν. Πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουν σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους εκλυπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
3: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει αρκετά
2: χρόνια. Θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεμπλώδησε η πυροσβεστική.
4: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Με κατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμ, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε και ένα αντλιοστάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Συνολικά, οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους. Ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και 2 φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν η Μουσκάδ, το Ομάν δέχεται αμερικανικές πιέσεις χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές. Και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται, υποστηρίζεται στο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις, δύο φορές μάλιστα, του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του μνημονίου κατανόησης.
1: Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούζ. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
5: Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα, και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία, και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα, καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλειοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία, μετά από συνεννόηση, να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρουρούς της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
1: Ναι, πάντως, όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε κιόλας και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται εν μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρ' όλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
5: Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη εκεχηρία Ενωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και η νέα ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Η εξελίξη στην περιοχή αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
6: Ισχύει και δεν ισχύει. Θα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
7: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία, ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
6: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
7: Το οποίο δηλαδή, βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες?
6: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
7: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
6: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες. Θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
1: Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ λοιπόν το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σκιά της αναζωπήρωσης των αφροπραξιών στον Περσικό κόλπο, συνοψίζοντας ανασφάλεια, βεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, πώς θα λειτουργήσει τεχνικά και ουσιαστικά έως το τέλος της εβδομάδας και πώς θα αποτυπωθεί στην Αντλία. Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, που προκύπτει τόσο από την άνοδο στη διεθνή τιμή, όσο και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει η προηγούμενη επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσα ντόνα από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στην νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών μαντόνα σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων, στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ, τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή χοντρική, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια, δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής, περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για το ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγος πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αντλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων, αλλά βεβαίως και στο στενό του Ορμούς, αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που, όπως ακούσαμε, για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα έχει πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. Φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα. 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο, 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς, Ντόνα, είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μια πολύ κρίσιμη όμως περίοδο, που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περιόδου, και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
1: Και
8: Ντόνα,
1: αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ της έναρξης προπολέμου. Και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ.
8: Πρέπει να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι πλέον πέρα από το Brent, το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αντλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αντλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτσου ουσιαστικά, είναι οι τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία αλλά και με φθηνό καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του Περσικού κόλπου, των στενών του Ομάν.
1: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από την αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
9: επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση. Ναι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
10: Α, το έχετε δηλαδή προγραμματίσει.
9: Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευτούν. Έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
1: Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολική συμβατική δαπάνης Γιώργο Κοβέ 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει.
1: Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
11: Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο στο τελευταίο τμήμα της, μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου της Χιστού και επίσης την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρου Χιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχο κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Ντόνα, ότι η περιοχή Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1 πέμπτο, είναι βαριά οχήματα, βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
1: Πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μια ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μια ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
11: Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παρέμβαση, η οποία γίνεται επάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό για τη ρεύμα προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα επάνω στο, που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει και εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο, το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική, άρα καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγιζαν πεζοί τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν ενίοι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
12: Εκεί στρέφονται οι έρευνες. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζοί τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλαία αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη. Και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για να δουν πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους. Φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
1: Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Air News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
13: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρυτιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μυσαλλοδοξία και σκοτωμούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτοί που βρεθήκα και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, ο Θεός αυτός, να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μη συμβεί τέτοια πράγματα.
14: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
13: Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά, τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα, γιατί τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
1: Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
15: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρή, Θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Ερνιούς 105,8.
16: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
1: Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
17: Χθες σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι Θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
1: Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
18: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
1: Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολείς του δεν είχαν και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
19: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
20: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
19: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
1: Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρίας Φέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
21: Εν όξει του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσης του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
17: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κ. Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κ. Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κ. Τσίπρα.
1: Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Καλώς. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
0: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή, είπε ο κύριος Μαρινάκης, επιτιθέμενος στον Πρωθυπουργό για τις σχετικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα προγραμμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα. 20 και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετικής εικόνας μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογονανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγινε πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι τους βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
1: Άγιο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
17: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο από τους μισούς, ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κ. Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
1: Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ο κ. Ζωρέας, θα πούμε πως σημείωσε πως αν η Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κ. Σαμαρά η κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία, ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε αν θα, τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Ο σεβασμός, ωστόσο, σημείωσε στην ετοιμιγωρία των πολιτών, είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως δεν βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσημο που θα επιλέξουν.
1: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
2: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
3: Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
2: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος από αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Ευαγγέλη Παπαδημητρίου, και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική. Γραμματεία, σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχής σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρίαση νέας Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παραιτήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδικογλου, ο οποίος είπε ότι φεύγει από χωρία από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί μέχρι χθες, μέχρι μάλλον χθες αργά το βράδυ, όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
1: Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν, μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά. Τη δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
4: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογική ηγεσία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνο για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
1: Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
5: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
7: Α, ναι.
5: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
1: Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παρέτηση του Σημεών και Δίκλογλου από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευτεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκλογλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
23: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση, που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο, να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
1: Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αγωγή στα έγκυρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%. Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεση σε βάρος μιας 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη δέχτηκε επίθεση από 19χρονο ενώ βρισκόταν σε χώρο του εμπορικού κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες από τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
25: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
1: Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Λία Χριστάρα. Καλό μεσημέρι, Λία.
26: Καλώς σας μεσημέρι. Από όσο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το παιδί βρισκόταν με την μαμά του, τα αδέρφια του και τον παππού του σε σπίτι στην Καστοριά όταν διέφυγε της προσοχής και βρέθηκε στον πάτο της πισίνας. Τον έβγαλε από την πισίνα ο παππούς του και στη συνέχεια το πήγαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Εκεί οι γιατροί πραγματικά έκαναν τετάνια προσπάθεια και τον απανέφεραν, τον διασωλήνωσαν και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στήθηκε και μια γέφυρα ζωής με τη αεροδρομή της ελληνικής αστυνομίας από τα Μάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτιο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτιο ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 4χρονος, είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Οι γιατροί έχουν κάνει κάποιες πρώτες εξετάσεις, αξονική και κάποιες άλλες εξετάσεις, και ελπίζουν το παιδί, αφού σταθεροποιηθεί, αργότερα να δουν και πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά τα αποτελέσματα στη φάση των οκτών. Γαλλία-Ισπανία Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή-Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από μένα, έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το παζλ της ημιτελικής φάσης των οκτών του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1, Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση, κανονικός αγώνας. Έτσι πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα, 10 η ώρα, πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις τέσσερις εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA. Δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο, εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη, και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στην τέταρτη, στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
1: Μιας που είπες τώρα, Τάσο, για κατάταξη, φουντώνει και μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
6: Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρε έπειτα από 634 ημέρες, και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος σούπερστάρ, ο Εμπαπέ, υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση, 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, λέγομαι Χρυσού Παπουτσίου.
1: Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
6: Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Match Data και η Opta, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή. Και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο 23,45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες, κοντά 25,9, ναι, δηλαδή 26% πιθανότητες για επανάληψη του προηγούμενου τελικού, το Κατάρ, το 22, μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής.
1: Τώρα μπορεί να μην έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, έριξε τη βόμβα του για το επόμενο Μουντιάλ.
6: Σωστά, γιατί τον πιέζανε συνέχεια για να δουν τι θα γίνει και αν θα αποκαλύψει κάτι. Δεν ήταν σφίγγα, δεν έλεγε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως η πίεση που του ασκείται είναι μεγάλη, καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές στη FIFA και θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σπουδαίο το επίτευγμα των 48 ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Βορειοαμερικής, και καταλαβαίνετε ότι έριξε τη βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαντίνο, σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30%.
7: το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό, ναι, με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο Ινφαντίνο πάντως, είπε ότι απλά θα συζητηθεί το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επετειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν τον πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την Ευρωπαϊκή Ζώνη και την Εθνική μας Ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
1: Αυτά βέβαια είναι λίγο μελλοντικά. Ας παραμείνουμε λίγο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Τάζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για δύο ειδήσεις από τον Διεθνή Χορό. Έλενα.
8: Θα ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ταϊλάνδη με τους 27 νεκρούς και τους τουλάχιστον 60 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια. Πιθανότερο θεωρείται δυσλειτουργία σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τραγικό θάνατο βρήκαν πολλοί άνθρωποι γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από αυτό, καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, δεν υπήρχε πρόσβαση.
1: Και είχαμε και μία απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο.
8: Ακριβώς ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ, με μεγάλη γκάμα ρόλων από το Jurassic Park και το The Piano ως τους Peaky Blinders, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Τον Απρίλιο το είχε ανακοινώσει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε αναρρώσει και η οικογένειά του χαρακτηρίζει απρόσβατο το θάνατό του και ανακοίνωσε ότι θα δώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
24: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.
9: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνω την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα Διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Γιώργος Πικούλας.

με την Καναδή Φρέιζι Φόρ, την πρώην frontwoman των Big Utanians, με αυτή την ιδιαίτερη κυματιστή φωνή της, September Fields από το άλμπουμ Indian Ocean του 2014, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής. Και πίσω στο 1977, στο αριστούργηματικό Rumors. Υπέροχα όνειρα, Dreams. Καλησπέρα και πάλι.

Πολύ γλυκό το βρίσκω αυτό το κομμάτι με τίτλο Javelin που μόλις έφυγε από τον αέρα μας από το καινούριο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού του Kevin Morby, το Little Wide Open. Γλυκό ρυθμό έχει και το επόμενο κομμάτι, όπως ακριβώς και το όνομα των Αμερικανών Mellows, Let It Grow από το 2023, που όμως θυμίζει τις καλύτερες στιγμές της folk σκηνής των 70s. The Mellows, Let It Grow.

for you. Τι ωραίο κομμάτι, elegantly wasted, το κινηματογραφικό έτσι Latin rock ήχος των Hermanos Gutierrez με τη soul χρειά του Leon Bridges στο πρώτο τραγούδι του instrumental duetου που περιέχει στίχους στα αγγλικά και εδώ τώρα στη Γαλλία Ζουφρή Μαρακά. Και αυτή πολύ ωραία μπάντα παντρεύουν γαλλική σονσό με ποίηση και απαγγελία και ρυθμούς ρούμπα αλλά και τσιγκάνικες επιρροές. Σίσετε πυρ. Τι και αν ήταν χειρότερα στα φωνητικά η Βραζιλιάνα Λουίζα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παίρνουμε τον έλεγχο στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, συνδέοντας την εξέλιξη με το Ιράν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Πάνω από τα $78 το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής τάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και στην τραγωδία της Μαρφίν. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μέθη του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης, 4χρονο αγοράκι έπειτα από πτώσεις επισίνας στην Καστοριά. Συναγερμό στη Λαμία έπειτα από κρούσματα σαλμονέλας. Πάνω από 20 άτομα πέρασαν από τα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας. 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Ξεκινούν έλεγχοι από τον ΕΟΔΗ σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Πολύ μου αρέσουν οι Γάλλοι Τζαβά, που είναι και γνωστοί έτσι για αυτό το ιδιαίτερο μουσικό του στυλ που ονομάζεται Rap Muzet, όπου δηλαδή hip hop παντρεύεται με όργανα παραδοσιακής γαλλικής μουσικής όπως το ακορντεόν και το τζαμαϊκανό Winston McAnuff, να προσθέτει τα ρέγγε φωνητικά του elementaire, στοιχειώδες για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ελπίδα Παπουτσί στον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Χαλαρή αυθεντική ρέγγε για τη συνέχεια από την Gritty Pink από το 2020. Ακούμε το Revolution.

Κόσμος Classic, το κομμάτι που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας και ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της World Reggae σκηνής από το 2008, και το άλμπουμ Αφρικία ήταν βεβαίως η Γάλλη Dubbing με το Day After Day. Κρατάμε το ρυθμό και πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Maxi Priest, ο βασιλιάς της Lovers Rock, και μαζί του ο κορυφαίος showman από την Τζαμάικα, ο Σάγκη, μας τραγουδούν I'm All Right.

All right, Maxi Priest και Shaggy και Cosmos 93,6. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο δίωρο και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Corinne featuring Habibi Sly με το Orient Express. Σας αποχαιρετώ για σήμερα. Από την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους μας. We'll be right back.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Come As You Are στο απόγευμα της Δευτέρας. Εδώ είμαστε, ξεκίνημα εβδομάδας με αυτό το κλασικό, θα μπορούσες να το πεις, 5 λεπτά μετά από τις 4. Εδώ λοιπόν, απογευματάκι Δευτέρας, 13 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο, και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με τις μουσικές μας, έτσι λιτά και απέριτα, λέω, να πάμε σε αυτό το απόγευμα μέχρι τις 6 για το επόμενο 2 ώρο. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικροφόνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Λιτά, απέριτα και ήσυχα, ήρεμα. Γιατί είναι κάποιες μέρες που λες, τι κάνω τώρα εγώ εδώ.

βλέπεις μπροστά σου την εβδομάδα και λες πώς θα περάσει. Μάλλον φταίει ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και είμαστε ακόμα εδώ.

Έχει αυτή την πολύ ωραία δυναμική χρειά. Το όνομά της είναι Ρούτι, μας έρχεται από το Λονδίνο και αυτό είναι το νέο της single, το Flowers, κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Για την ιστορία, έχει κερδίσει και το 7ο The Voice της Μεγάλης Βρετανίας και παίζει μεταξύ pop, R&B και soul πάρα πολύ πετυχημένα.

Joe Jackson, you can get what you want. Από τα παλιά και τα αγαπημένα. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 και διάβαζα σήμερα τη συνέντευξη που έδωσε αυτές τις ημέρες στη Λάιφο ο Δημήτρης Οικονομίδης, που είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες πατησιέ. Έδωσε μια συνέντευξη λοιπόν στον Μερσιέ Ιλό στην NDP Λάιφο για τη στήλη «Η Αθηναίοι», και εκεί λέει ότι το καλό γλυκό είναι εμπειρία, το κακό είναι απλώς ακριβό. Αυτή η φράση το έχει μπήκε στον τίτλο της συνέντευξης και με έκανε να κάνω το κλικ για να την διαβάσω, και έχει ενδιαφέρον να μπει κανείς να διαβάσει για τον Δημήτρη Οικονομίδη ποιος είναι, και κυρίως να διαβάσει αυτά που λέει σχετικά με το πώς ξεκίνησε, πώς προχώρησε, πώς δημιουργεί τα γλυκά του και πώς αντιμετωπίζει την ίδια τη ζωή. Τα λέει πάρα πολύ ωραία.

Hawthorne και το Love Goes. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις σιγά σιγά στις 4:30. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντάει το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής τάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, 4χρονο παιδί έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Ξεκινάει ελέγχους εωδής σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Χωρίς πλέον ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στη Νέα Κερασιά Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ροζό και Aloe Black, Loving You Is All I Want To Do. Ο Aloe Black έχει κυκλοφορήσει ένα καινούριο σίγκλ στο μεταξύ αυτές τις ημέρες. Και είμαστε εδώ στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, το απογευματάκι της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Είπαμε, σήμερα πάμε λίγο πιο ήρεμα, γιατί προχωράει, κυλάει και το καλοκαίρι και πέφτουν κάπως και οι ρυθμοί. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Αυτό εδώ έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί. Valdek, Our Day Will Come.

Λίο Φρέσκο και Φλάβια Κοέλιου, La Ultima Vez, η τελευταία φορά δηλαδή, κυκλοφόρησε πριν από ένα δεκαήμερο, είναι από εκείνα τα καινούργια, τα πολύ τρυφερά, θα μπορούσε να πει κανείς, και είμαστε εδώ στο απόγευμα της Δευτέρας. Και τρόποι επικοινωνίας, να τους πούμε, 210-606-6429 που χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 936 για τα social, Facebook και Instagram. Εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί, οπότε μπορείτε να παίρνετε μέρος, μπορείτε να μαθαίνετε και τα νέα μας επίσης. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Έτσι θα μας βρείτε για να δώσετε στίγμα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Wox Taylor. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Πολύ πίσω πάμε τώρα. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention, please. Your attention, please. Attention. Αυτό είναι το Κέσερα. We've been waiting for is here.

0: Αυτό ήταν το Break Up in Reverse, το νέο σίγγλ του Teddy Swims που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Ένα τραγούδι που μιλάει για την απογοήτευση από μια σχέση. Κυκλοφόρησε λοιπόν την Παρασκευή και ουσιαστικά τι λέει? Να γινόταν ο χωρισμός ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή, ούτως ώστε να πάει κανείς από το μίσος, ας το πούμε έτσι, στην αγάπη. Μάλιστα ο ίδιος ο Teddy Swims έχει πει ότι αυτή τη στιγμή αυτό το τραγούδι ανταποκρίνεται ακριβώς στη φάση στην οποία βρίσκεται, και είπε ότι καθώς έγραφε αυτό το τραγούδι αλλά και το άλμπουμ του, περνούσε λοιπόν αυτή την περίοδο του χωρισμού. Δύσκολη περίοδος όπως και να το κάνει κανείς, αλλά για τους δημιουργούς νομίζω ότι μπορεί να φέρει πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Πάμε τώρα σιγά σιγά εμείς να κλείσουμε την πρώτη ώρα με ένα λίγο παλιότερο που έχουμε ξεχωρίσει και έχουμε και καιρό να το ακούσουμε. Να πάρουμε μια μικρή ανάσα στις 5 ακριβώς και να επιστρέψουμε στις μουσικές μας.
1: 1, 2, 3, 4.

0: melody, the waves bring clarity, running through me. Come on, y'all, you can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Project Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλόρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Corporation ήταν εδώ. Ήταν στο release. Είναι σταθερή η σχέση τους με το ελληνικό κοινό. Και τα live τους αποπνέουν αυτό το γνώριμο συναίσθημα. Πηγαίνεις στις συναυλίες τους και νιώθεις σαν να μην έχει περάσει μια μέρα από την πρώτη φορά που τους είδες live, σαν να υπάρχει πάντα αυτή η ενέργεια εκεί και είναι γνώριμο το σκηνικό. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Εδώ κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ελπίδα Παπουτσή σήμερα φροντίζει τον ήχο. Κωνσταντίνος Παντζόγλουσος μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε.

κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nina Simone, Tell Me More and More and Then Some, Double Remix, πάρα πολύ ωραίο από εκείνα τα καινούργια, από αυτό που βγήκανε δηλαδή την Παρασκευή, και δεν ξέρω τι κάνατε το Σαββατοκυριακό, αλλά είδα την ταινία Το Δείπνο του Φράνκο από ένα θερινό σινεμά στο κέντρο της πόλης και είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να δείτε μια κωμωδία, μια κομεντή, στο θέσω έτσι, και να περάσει κανείς έτσι ένα ευχάριστο βράδυ σε ένα θερινό σινεμά. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, σε σκηνοθεσία Μανουέλ Γκομέζ Περέιρα, θυμάστε που το λέγαμε και όταν βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, μια ταινία που μας πηγαίνει στη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όταν ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός λίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας και οι καλύτεροι σεφ είναι όλοι τους στη φυλακή και η αγορά έχει έλλειψη και των πλέον βασικών αγαθών. Δείτε τι, έχει ενδιαφέρον και είναι μια πολύ ωραία πρόταση για ένα βράδυ στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο φυσικά, σε ένα θερινό σινεμά open air λοιπόν, κάτω από τα αστέρια.

μεταξύ καταλαβαίνει κανείς και από τις αντιδράσεις των ανθρώπων γύρω ή του κοινού. Αν αρέσει ταινία, αν περνάει,

Γκίσμο Βαρέγιας και Ντιέγκο, η γαλλική εκδοχή του Where is the Love, και φτάσαμε λίγο πριν τις 5:30, περνάει γρήγορα η ώρα, οπότε πάμε για τις ειδήσεις να μάθουμε τα τελευταία νέα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο και τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών τορμούς μόνο από τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών τορμούς με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τρίπλου κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Την δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής στάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ΆΕΣΥ στο Μέιν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν ένα πληρότρια γραμματέας Αναστασίας Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.

0: Just on. Could have been you.
1: Some say it should have been.
0: Και ήρθαμε για την τελική ευθεία για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης εδώ στο Κόσμος 93,6. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας και τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί συναντιόμαστε εκτός αέρα.

0: For what it's worth, Susan O'Neill και Valerie June. Και επειδή βλέπω πολλά stories από παραλίες και θάλασσες, λέω κάτσε να μετρηθούμε, να δούμε πώς είμαστε στην πόλη ακόμα. Και τελικά μπαίνω στην κίνηση στους δρόμους και βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση σε κάποια σημεία στο λεκανοπέδιο. Βλέπω στην παραλία εκεί δηλαδή ότι είναι σε διάφορα σημεία κόκκινο το χρώμα στον χάρτη με την κίνηση, στο κέντρο της πόλης επίσης, στην Μεσογείον και στην Κατεχάκη έχει σημεία με αρκετή κίνηση και στον Περιφερειακό. Καλύτερη κατάσταση, όχι, εντάξει, ναι, αντέχεται η κατάσταση στον Κηφισό, κίνηση και στην Αττική Οδό αυτή την ώρα, οπότε και είμαστε εδώ και έχουμε φύγει και κάπως αρχίζει πολύ, ίσως σιγά σιγά, πολύ σιγά να αδειάζει.
1: Run.

0: μαγικός. Αν βρίσκεις αγωνία, σε είδα στο όνειρό μου. Παιδί μου φαντασία, σε είδα στο όνειρό μου. Μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί μου φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αρμονία.
1: Αυτό ακριβώς, ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Αυτό το τραγούδι λέγεται «Κόσμος», κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Ήταν η καλλιτέχνης, έτσι είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, είναι η Κασάνδρα Κουρεμένος από τον Καναδά, από το Μόντρεαλ μας έρχεται και κυκλοφόρησε, είναι και βραβευμένη στο μεταξύ και κυκλοφόρησε αυτό το σιγκλάκι την Παρασκευή που μας πέρασε και ξέρετε είναι ένα από εκείνα με τα οποία εμείς σε αυτή την εκπομπή θα το πάρουμε στις αποσκευές μας όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι και θα ξεκαλοκαιριάσουμε. Κόσμος λέγεται, έχει αυτό το... έχει μάλλον προβάδισμα γιατί έχει αυτό τον τίτλο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας. Έρχεται η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε μαζί της από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Ευχαριστούμε την παρέα. Για χαρά.

0: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ζελέμ, ζελέμ για το ξεκίνημα. Μπάρβαρα Πράβη στη Γαλλία, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Και παρέα σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Θα είμαστε Μπάμπης Δούκαρος, θα φροντίζει τον ήχο, Κλάουδια Μάτωλα σε μικρόφωνο και τις μουσικές. Ζελέμ, ζελέμ έχουν όμως και η Βάγια Κοντιός μέσα από το άλμπουμ The Promise που κυκλοφόρησε το 2004, η Danny Klein και η παρέα της. Βάγιο Κοντίος, Κόσμος 93,6 rteco.gr και εκεί ακούς διαδικτυακά τα πάντα. Όλες οι εκπομπές, τα podcast του Κόσμος και όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας. Quand tu

Τρίο Λος Πάντσος στον αέρα μας με το συμπονέ αυτό, με βιβλία που κερδίζεται για το καλοκαίρι από τον κόσμο για 25 χρόνια κόσμος. Με μαριάτσι στο Μέξικο θα βρεθούμε, θα συναντήσουμε τη Λίλα Ντάουνς για να ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα, Λα Γιορόνα.

Μαριάτσι μαζί με Lila Downs. Όσοι δεν προλάβατε να δείτε ή δεν μπορέσατε για κάποιο λόγο να δείτε τη συναυλία του Robert Plant, ήταν υπέροχο στο θέατρο Λεκαβιτού. Και αυτό συζητούσαμε, πόσο όμορφα είναι γενικότερα και δροσερά στο θέατρο Λεκαβιτού, που δεν υπάρχουν και οθόνες. Αυτό λέει ο Ξενοφώνα Ράκος πριν εδώ στο διάδρομο που μιλούσαμε, ότι δεν υπάρχουν οθόνες, και γιατί βλέπεις όπου και αν κάθεσαι. Ήταν μια υπέροχη συναυλία, υπέροχη βραδιά, όπως και ο Robert Plant, και άλλη μια ευκαιρία για να τον δείτε υπάρχει 11 Ιουλίου. Έπαιξε στο Sunny Festival, όσοι δεν προλάβατε δηλαδή στο θέατρο Λεκαβιτού, θα απολαύσατε εκεί στο Sunny Festival στις 11 Ιουλίου. Θα τον ακούσουμε στο It's a Beautiful Day, Saving Grace ο τίτλος του άλμπουμ. 2 μέρες με Robert Plant.

Robert Plant. It's a beautiful day today. Δύο μέρες τον απολαύσαμε σε πολύ όμορφες τοποθεσίες, δροσερές, όπως το Θέατρο Λεκαβητού και το Sunny Festival μέσα στη φύση. 9 και 11 Ιουλίου έγιναν όλα αυτά. Τώρα στο Sunny Festival θα δούμε τους De La Soul. Και όχι μόνο. Αμηχανία όταν μας πιάνει. Μας πιάνει όταν κάποιος κάνει κάποιο λάθος. Αλλά εκεί φαίνεται και η ευγένεια, η καλλιέργεια, λέγει ο Τσέχοφ. Ήταν γιατρός και είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε ανθρώπους που δεν είχαν χρήματα. Και αυτή η καθημερινή επαφή με την ανθρώπινη, με τους ανθρώπους και το πόσο ευάλωτος μπορεί να είναι κανείς, διαμόρφωσε λίγο και το συγγραφικό του έργο, απομακρύνοντας το από αυστηρή επίκριση. Τον έκανε έτσι να έχει μια βαθιά παρατήρηση στην ανθρώπινη φύση. Υπήρχε μια συμπόνια πολύ και σε αυτά που έγραφε και σε αυτά που έλεγε ο Τσέχοφ, και ιδιαίτερα για την καλλιέργεια των ανθρώπων. Έλεγε λοιπόν ότι η ανατροφή δεν σημαίνει να μην χύσεις τη σάλτσα, να λερώσει ένα τραπεζομάντιλο, αλλά να μην το παρατηρήσεις όταν το κάνει κάποιος άλλος και τον φέρει σε δύσκολη θέση για το λάθος που έκανε. Ακούγεται κάπως απλό, αλλά έχει πολύ μεγάλη συμπόνια αυτό που έλεγε ο Τσέχοφ. Και ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος απέναντι στο πώς να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώθουν. Ένιωθε φοβερή ευθύνη ως άνθρωπος το πώς πρέπει να κάνει κάποιον να νιώσει. Είχε μεγάλη ευαισθησία σε αυτό και νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό και τείνουν πολλοί άνθρωποι να μην το κάνουν αυτό. Γιατί χρειάζεται συμπόνια και ευγένεια σε βάθος. Έλεγε ο Τσέχοφ ουσιαστικά αυτή είναι η καλλιτρόπη, η αληθινή κομψότητα. Έλεγε ότι είναι η ικανότητα να προσπερνάς ένα κοινωνικό ατόπιμα για να προστατέψεις την αξιοπρέπεια του άλλου και την ψυχή του όμως. Και είναι φοβερό που το έλεγε αυτό μαζί με πολλά άλλα που έχει πει, ότι πόσο ευαισθησία και παρατήρηση στην ανθρώπινη φύση και η συμπόνια πραγματική

ενσυναίσθηση και πάνω στην αμηχανία, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απολαμβάνουν το να φέρουν σε δύσκολη θέση κάποιον ή θέλουν να έρχονται σε δύσκολη θέση οι άλλοι. Αλλά πάνω σε αυτό που λέει και ο Τσέχοφ είναι αυτό η ετεροτροπή και πώς τη διαχειρίζεται κανείς. Δείχνει πολλά για τον άνθρωπο.

το συμπέρασμά του ήταν ότι η αληθινή χάρη δεν κρύβεται στην απουσία του λάθους, αλλά στην γενοδορία να τα προσπερνάμε σιωπηλά, διασώζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ισπανικά πλοία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στη τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ICA στο Maine, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Γενικά έφριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Steve Sanchez από την Κωνσταντινούπολη με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. 7 παρα 25 είναι απογευματάκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα 13 Ιουλίου. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου, road trip μουσικό. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Messenger, στην official σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Στέλνετε μηνύματα και καλείτε στο 210-6664-29. Τρόποι υπάρχουν πολλοί για να είμαστε παρέα. Waterboys διασκευάζουν Knocking on Heaven's Door.

Water Boys, πολύ ωραία εκτέλεσή τους και ακριβώς στο δικό τους χρώμα, στο δικό τους ύφος. Τα μηνύματά σας λοιπόν τα διαβάζουμε στις σελίδες μας στα social media και εσείς ακούτε όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά για να μαθαίνετε τα πάντα μέσα από το erteko.gr. Βολεύει και σε πολύ καλό ήχο, με φωτογραφίες, πληροφορίες, όλες οι εκπομπές, τα podcast, όλη η ελληνική ραδιοφωνία. Βρίσκεται εκεί Ραούλ Μάλο, Forever and Ever, live στο Nashville του 2025.

0: Lovely day, Bill Withers. Lovely day για όσους λατρεύουν την μπάλα με το Μουντιάλ και τραγούδια για τα γκολ. No I nada como un goal. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα γκολ. Αργεντινή φυσικά, έτσι. Από πού θα ακούγαμε τέτοιο τραγούδι? Kevin Johansen.
1: Un estadio que se silencia en la calma desde la tormenta en un segundo de anticipación. Comienza a rodar la pelota, por algo le dicen la caprichosa, no parece de nadie el balón.

Μοντρεάλ, λοιπόν, 2026. Η Αργεντινή πάντα φτιάχνει τραγούδια για τα γκολ. Νοά, Ινάδα, Common Goal. Και οι Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse. Να τα όλα γίνονται το 2026.

I'm No Good στο καινούριο του άλμπουμ Foreign Tongue, κάνουν την έκπληξη Rolling Stones να διασκευάσουν Amy Winehouse. Έτσι τίμησαν την Amy και έχουν μιλήσει πολλές φορές για το ταλέντο της, για το πόσο τη θαυμάζουν και έχουν παίξει και μαζί παλιότερα. Ο Mick Jagger χάρηκε πολύ γιατί και στη θέση των πνευστών μπήκε η αρμόνικα και του άρεσε πάρα πολύ. Άρεσε πολύ και στους φανς της Amy.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στην Ιταλία με τον κλανδεστίνο Ρικάρντο Μπονσάντο. 13 Ιουλίου, καλή εβδομάδα. Απόγευμα Δευτέρα και είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Είμαστε παρέα τα απογεύματα. Λίγο μετά τις 8. Η Ελπίδα Παπουτσί βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Willy DeVille. Σε καλοκαιρινό Hey Joe. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε σε Messenger, Facebook, official σελίδες και στο Viber. Σε ένα search Cosmos Radio στο Viber. Και ερτέκο φυσικά.gr.

Γκάνα και Αυστραλία. Αυτή η έμπνευση για το Penny Black το Rolling Stones το 2026. Genesis Owosu. Κόσμος στα ραδιόφωνα σας. Τα μηνύματά σας σε Messenger, Viber. The Door, Teddy Swims. Έβγαλε και καινούριο σίγγλ. Θα τα ακούσουμε και αυτό.

λοιπόν από το Daddy Swims και θα ακούσουμε και το καινούριο του single Break Up in Reverse. Νομίζω ότι εννοεί να, κάπως να γλιτώσει κανείς το χωρισμό ανάποδα, δηλαδή να ξεκινήσει από το χωρισμό και να διορθώνει τα πράγματα μετά. Νομίζω, δεν έχω προσέξει το στίχο γιατί μόλις κυκλοφόρησε και θα το ακούσουμε έτσι παρέα μαζί να το προσέξουμε. Αλλά μου θυμίζει λίγο κάτι. Αυτό είχε πει ο Woody Allen. Δεν ξέρω αν το θυμάστε που είχε πει ο Woody Allen, ότι επειδή φοβάται το θάνατο πάρα πολύ. Ο Woody Allen λέει ότι στην επόμενη μου ζωή θέλω να ζήσω τη ζωή μου ανάπεδα. Αν αρχίζεις νεκρός, για να ξεμπερδεύεις, λέει, από το θάνατο. Μετά ξυπνάς ένα γυροκομείο, νιώθεις όλο και καλύτερα κάθε μέρα. Βγαίνεις από εκεί, πηγαίνεις στο σχολείο, γίνεσαι παιδί, παίζεις. Δεν έχεις ευθύνες, γίνεσαι, λέει, μωρό, μέχρι που γεννιέσαι. Και μετά περνάω στους τελευταίους 9 μήνες σε πολύτελες συνθήκες σπα, με θέρμανση, room service, μεγαλύτερο χώρο κάθε μέρα. Και μετά, λέει, βουαλά, τελειώνεις με έναν οργασμό. Κάπως έτσι, νομίζω ότι. Ελπίζω να μην χάλασα το τραγούδι του Teddy Swims. Αλλά αν εννοεί αυτό ο Teddy Swims, ναι, είναι αυτό που λέει ο Woody Allen.

Love me, break up in reverse. Τελικά αυτό που λέγαμε λέει, πόσο όμορφα θα ήταν να όλα τα πράγματα σε ένα χωρισμό να ήταν ανάποδα, από τον χωρισμό λοιπόν και τις παρεξηγήσεις και τα άσχημα λόγια να τελειώνει σε αγάπη. Δύσκολο πολύ, δύσκολο πολύ θα έλεγε κανείς, και τελικά ήταν αυτό, σαν αυτό που λέει Woody Allen, μου στέλνει ο Πέτρος Αδάμ. Γιατί λέω, ελπίζω να με χάλασα το τραγούδι του Teddy Swims με την ιστορία του Woody Allen. Τι χάλασες, μου λέει ο Πέτρος Αδάμ. Εμείς πάμε στο 1964 για να ακούσουμε μια ιστορική ηχογράφηση που έγινε και σε ένα take. Είναι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι έγινε σε ένα take αυτό και έγραψε ιστορία, επηρέασε μέχρι και τον Dylan να αλλάξει πορεία. Αυτό το τραγούδι φυσικά πήρε πρωτιές Grammy νούμερο 1, τα άπειρα όλα. Μπήκε στα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, ψηφίστηκε στα τραγούδια του αιώνα. Ωραίοτατο που έχει γίνει όλο αυτό, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Μπήκε στο Grammy Hall of Fame, παραμένει ένας διαχρονικός πυλώνας του κλασικού ροκ, και μπορεί να πει κανείς ότι ήταν και το πρώτο ουσιαστικά folk rock τραγούδι στα αλήθεια, που έδωσε την έμπνευση στον Dylan του Go Electric, που έγινε και χαμός όταν έγινε ηλεκτρικός ο Dylan. Χαμός τότε, δηλαδή το κοινό δεν ήταν απλά ότι ακούμε ένα δίσκο. Είχαν άποψη για όλα και θύμωνα το κοινό αν υπήρχαν αλλαγές που δεν συμφωνούσαν όλοι. Βρετανική εισβολή λοιπόν, χωρίς να είναι Beatles, το 1964 γράφεται ιστορία 13 Ιουλίου, σαν τη σημερινή, αυτή η μέρα που γίνεται αυτή η επιτυχία η μεγάλη, σε ένα folk τραγούδι παραδοσιακό που έκανε τον Dylan όταν το άκουγε στο ραδιόφωνο λίγες μέρες μετά από αυτό το νούμερο 1, το 1964, ήταν ο Dylan στο αυτοκίνητό του, σταμάτησε, το έχει πει ο Dylan αυτό, έβαλε χειρόφρενο και βγήκε έξω και χτύπησε το καπό του αυτοκίνητου. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε ένας τύπος να ερμηνεύσει κάτι έτσι, και σκέφτηκε, αυτό ήταν, αλλάζω πορεία, I will go electric, γιατί δεν είναι απλά ένα τραγούδι, το ξαναλέω, που τα ακούμε και είναι ότι το έχουμε ακούσει τόσες φορές, έχει γίνει δεύτερο δέρμα και περνάει απαρατήρητο. Αν σταθεί κανείς σε μια γωνιά να το ξανακούσει με καθαρά αυτιά, είναι shocking ο τρόπος που τραγουδάει ο Eric Burton, και είναι ένα take. Είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη εκτέλεση που έχει γίνει ποτέ. Ούτε ο Dylan ούτε κανένας δεν έφτασε αυτό το ένα take την αλητεία του Eric Burton.

13 Ιουλίου του 1964 στην κορυφή The House of the Rising Sun γράφεται ιστορία εκείνη τη μέρα με το αναμφισβήτητα πρώτο folk rock τραγούδι. Πολλοί κριτικοί είχαν πει, ο Dave Mars είχε πει ότι ήταν σαν να έχει συνδέσει την παλιά μελωδία με ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο. Και ο συγγραφέας Ralph McLean, είχε McLean του BBC, είπε ότι ήταν, εντάξει, ήταν η επανάσταση, το πρώτο folk τραγούδι, και δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει αυτή τη φοβερή ερμηνεία, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Υπάρχουν τραγουδιστές και ερμηνευτές. Διαφορετική κατηγορία. Ο Eric Burton σίγουρα είναι ερμηνευτής και το καταλάβαμε και στην ηλικία που είναι, εδώ που τον είδαμε στο Ηρώδιο σε φοβερή βραδιά. Και εδώ αυτό το αγόρι, φοβερός ερμηνευτής, τον έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό βέβαια. Ray LaMontagne, Trouble. Αληθινός τραγουδοποιός.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Στο 2026 Βραζιλία, Ρομπέρτα Κάμπος, Μαρή Φρόες, Ακόρντο και ο Καίρος στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. 8.25 είναι, καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό με την Ελπίδα Παπουτσί. Να φροντίζει τον ήχο μας, Ιταλία, Γκουέρδα και Λούνα.

Γλου τάγκο, Άλκη Ζωπόγλου και κοντραμπάντο στον αέρα μας κόσμου, στα ραδιοφωνά σας. Στο Johnny Blue Skies διασκευάζει το Whiter Shade of Pale σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Mutiny After Midnight ο τίτλος του άλμπουμ. Και να πω ένα τόσο όμορφο τραγούδι και ωραία ερμηνευμένο, ωραία ηχογραφημένο, μπορεί να γίνει ξανά όμορφο. Είναι από αυτό που λες δύσκολα να διασκευαστεί, κι όμως

Στην τέταρτη θέση η Ελλάδα για το καλοκαίρι παγκοσμίως αναζητήσει καταλυμάτων. Για τον Αύγουστο στην τέταρτη θέση σε μια έρευνα βρίσκεται η Gen Z, πάει προς Φολέγανδρο, Λευκάδα, υπάρχει μια άνοδος εκεί και αλώνεις ως άνδρος αστυπάλαια φαίνεται να ανεβαίνουν, αν και πολύ πάνε μακριά από Κυκλάδες και αυτούς τους προορισμούς τους κλασικούς, γιατί οικονομικά είναι πολύ ψηλά. Rod Stewart, Somewhere Beyond the Sea. Το θέμα είναι να βρεθεί κανείς

Και όμως τέριαξε φοβερά στο Rod Stewart αυτό το ρεπερτόριο. Beyond the Sea, υπέροχη εκτέλεση από το Rod Stewart, όπως και στο Robbie Williams, έτσι. Του τέριαξε πολύ το Swing When You're Winning, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Έχει κυκλοφορήσει νομίζω το 2015, πάρα πολύ ωραίος. Πολλές φωνές που τους ταιριάζει όλοι. Όλα αυτά τα jazz classics, η swing era, τους ταιριάξε πάρα πολύ. Έρευνα διαβάζω ότι η Soul Marvillas ανέλησε πάνω από 160 παγκόσμιους προορισμούς και ανακάλυψε ότι το 70% των 10 κορυφαίων προορισμών για ήρεμες διακοπές το καλοκαίρι του 26 βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά η Αλόνισος έχει πάει πιο ψηλά, Σκόπελος και Κεφαλονιά στα χαλαρωτικά μέρη του κόσμου, ξεπερνώντας λέει Σαντορίνη, Χαβάη και Ίμπιζα. Πού τι ήταν χαλαρωτική η Ίμπιζα και η Σαντορίνη, δεν ξέρω τι έρευνα είναι αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι η Σαντορίνη χαλαρώνει κανείς τον Αύγουστο με τίποτα. Ή την Ίμπιζα, εκτός και αν βρεις ιδιαίτερα μέρη που να ξέρει κανείς και να χαλαρώσει, γιατί το Σάββατο, τον Αύγουστο. Το 50% των Ελλήνων δεν σχεδιάζει διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν χρήματα και πάνε σε λειτουργία οικονομίας. Λιγότερες μέρες, απλή διαμονή και αγορές από σούπερ μάρκετ και όχι εστιατόριο οι Έλληνες. Αυτά είναι για τους τουρίστες. Πλέον. Αυτό λέει η έρευνα, του λέει. Κάτι έχουμε καταλάβει πριν από την έρευνα. Είχαμε βάσιμες υποψίες. Ξεκούρασες την Ίμπιζα, τέλειο.

0: 2026, Νότια Αφρική, Miriam Makeba, Common People. Μαζί σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη παραγωγή για το καλοκαίρι του 26. Καλή εβδομάδα. Βραδάκι Δευτέρα έρχεται, το βράδυ φέρνει τον Πέτρο Αδάμ. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6 ραδιοφωνά σας. Ελπίδα Παπουτσί φρόντιζε τον ήχο μας. Playing for a change.
1: No matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.
0: Αυτή η ωραιότατη παρέα, έτσι. Οι κολεκτίβο μαζεύονται, μαζεύουν μουσικούς από όλο τον κόσμο, σε κάθε γωνιά της γης και παίζουν στους δρόμους. Stand by me. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Καλή εβδομάδα.

0: σαξοφωνίστα φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
4: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τέρο. Τέρο. All right.
1: Το ωραίο, φίλες και φίλοι, είναι όταν βρίσκεσαι πάντα στα live και ακούς όλο αυτόν τον κόσμο, σε πιάνει πραγματικά μια συγκίνηση. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν μπορούσα να ξεκινήσω αυτή την εκπομπή όταν το Σάββατο 13 Ιουλίου του 1985 είχε ο πατέρας με ένα ραδιόφωνο παγκόσμιας λήψης και ήταν συνδεδεμένος με τον BBC και μου λέει, έλα να ακούσε παρακαλώ, μου πιτσιρικά πήγε στο σχολείο, μου λέει, έλα να ακούσε παρακαλώ πολύ, διότι ξεκινάει το Live Aid. Το Live Aid που διοργάνωσε ο Μιτ Τζούρε και ο Μπομπ Γκέλντοφ, όπου τελικά ήταν, δεν το ξέραμε ποτέ εκείνη την εποχή και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, εγώ ήμουν και μικρός τότε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πραγματικά πόσο σημαντικό θα ήταν εκείνο το live για τη ζωή μας. Ένα από τα τραγούδια που μου είχε κάνει όμως μεγάλη εντύπωση ήταν γι' αυτό. Είναι ο Sting, παρέα με την Bradford Marsalis και με το Phil Collins.

Φίλοι, είπα, η Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εκείνη τη μέρα λοιπόν μας πήρε μέχρι το ξημέρωμα, γιατί ακούγαμε συγκροτήματα και συγκροτήματα και συγκροτήματα και πέρασαν τα χρόνια, τέλος πάντων, και μεγάλωσα και κάποια στιγμή βρέθηκα στο εξωτερικό και πέτυχα ένα στέλεχος του τότε MTV από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου είχε πάνω του 24 CD και ήταν τα CD όπως τα είχε ηχογραφήσει εκείνη την εποχή το MTV, μαζί με τις συνεντεύξεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί το live έγινε ζωντανά στο Wembley Stadium, αλλά ζωντανά είχε γίνει και στη Φιλαδέλφια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήταν και ένας από τους λόγους που έφυγαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες τότε με το Concord, καλή ώρα, όπως και ο Phil Collins και πολλοί άλλοι, και ο Mick Jagger. Έφυγαν λοιπόν με το Concord για να προλάβουν να φύγουν από το Λονδίνο για να τραγουδήσουν και στην Αμερική. Κάτι που έγινε. Το Live Aid λοιπόν ήταν μια συναυλία που φέτος κλείνει 41 χρόνια. Ήταν μια συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα σε δύο χώρους. Συγκεντρώθηκαν χρήματα εκείνη την εποχή από τον Bob Geldof και τον Mijoure για την ανακούφιση από το λοιμό της Αιθιοπίας την περίοδο 83-85. Ήταν ένα κίνημα που ξεκίνησε με την κυκλοφορία του Do They Know It's Christmas το Δεκέμβρη του 84 και αργότερα ήταν αυτό που ονομάστηκε Global Jukebox στο Live Aid και έγινε παράλληλα στο JFK και στο στάδιο Wembley. Και φυσικά ένα εκτιμόμενο κοινό ήταν ότι περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 150 έθνη παρακολούθησε σε ζωντανή μετάδοση σχεδόν το 40% του πληθυσμού. Μέσα σε όλο αυτό το live, στο Live Aid, που πραγματικά όταν το βλέπω μερικές φορές ζηλεύω, η στιγμή η οποία ήταν η πιο σημαντική από όλες ήταν όταν πάει ο μάνατζερ τότε τον Queen, ανοίγει λίγο παραπάνω την κονσόλα, δηλαδή ανεβάζει 2-3 στάθμες επάνω το ποντεσιόμενο από την major κονσόλα, βγάζει το αυτοκόλλητο, δεν είναι μόνο όπως το λέει η ταινία, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, και κάποια στιγμή εκεί που ανεβαίνει επάνω στην σκηνή ακριβώς στα 14:58, γιατί είχαν timeline για να μπορούν να τραγουδήσουν όλοι ακριβώς την ίδια ώρα, βγαίνει και τραγουδάει μεσημεριάτικα ο Freddie Mercury, και εκεί άλλαξε στην κυριολεξία όλη η ιστορία της μουσικής. Εκεί γύρισε ένα γήπεδο, ένας κόσμος, ένα στάδιο, ένας λαός και είπαν ότι ο Freddie Mercury είναι ο καλλιτέχνης της μουσικής. Εκεί γύρισε ένα γήπεδο, ένας κόσμος, ένα στάδιο, ένας λαός και είπαν ότι ο Freddie Mercury είναι

2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Έτσι, για να μπούμε λίγο και στο ρυθμό των live, περιμένουμε τη Φλόρενς μεθαύριο. Περιμένουμε τους Cure. Κάπως έτσι θα είναι. Μην νομίζετε, δεν θα έχει 100.000 ανθρώπους, αλλά σίγουρα θα έχει τόσο κόσμο που θα νιώθουμε λες και είναι 100.000 άνθρωποι. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που είστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε στον υπολογιστή μας.

Όποτε ακούω αυτές τις φωνές, κάτι με πιάνει. Λοιπόν, και εσείς και οι ακροατές του κόσμου, ακριβώς το ίδιο πράγμα λέτε. Με ρωτάτε διάφορα πράγματα. Πολύ χαίρομαι που σας άρεσε, έτσι που μπήκαμε με το Live Aid και φυσικά με τους Queen και με τον Sting και με το Every Breath You Take. Με ρωτάτε το πρώτο κομμάτι, το ΕΟ που τραγούδαγε ο Freddie Mercury, αν βρίσκεται, αν είναι μόνο στο CD του, στο CD του Live Aid. Έχω την αίσθηση, αν δεν κάνω λάθος, ότι πρέπει να το έχουν χρησιμοποιήσει, γιατί είναι 35 δεύτερα μόνο, πρέπει να το έχουν χρησιμοποιήσει και στο soundtrack της ταινίας στο Bohemian Rhapsody που βγήκε με τον Rami Malek το 2018, την βιογραφική ταινία για την ζωή του Freddie Mercury. Πρέπει να υπάρχει εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, ναι, μακάρι να βρισκόμασταν εκεί. Απ' την άλλη, φίλες και φίλοι, έχουν γίνει τόσες πολλές καλές συναυλίες και γίνονται τόσες καλές συναυλίες και στη χώρα μας, και πια μπορούμε να μετακινηθούμε και στην Ευρώπη και να δούμε καλλιτέχνες που καλώς ή κακώς δεν έρχονται στην Ελλάδα, και να είστε σίγουροι ότι δεν μας λείπει κάτι. Δεν μας, πραγματικά, από το θέμα των live δεν μας λείπει κάτι. Το μόνο πράγμα είναι ότι μια φορά στα 30-40 χρόνια γίνονται τέτοιες συναυλίες, γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, γίνονται τέτοια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε, αν θέλετε, και να φανταστούμε ότι αυτά μπορούν να γραφτούν αύριο μεθαύριο στην ιστορία. Αυτό πρέπει να περάσει πολύ καιρό και είναι καθαρά θέμα τύχης. Είναι αυτό που λένε twist of fate. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί. Μόνο στο Instagram έχουμε 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου, μέχρι την άλλη εβδομάδα, κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Πάντα οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα, και μόνο στο Instagram έχουμε και προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας DJ Βοσκό στο Σινεφλερί την 5η στις 16 Ιουλίου το βράδυ στις 9 παρατέταρτο. Διαγωνισμός τελειώνει την Τετάρτη, προλαβαίνετε λοιπόν. Και έχουμε και στο Instagram διπλές προσκλήσεις για το live του James Arthur, φίλες και φίλοι, στο Sunny Festival το Σάββατο 18 Ιουλίου. Θα μιλήσουμε για το Sunny. Έχουμε πολλά πράγματα αυτή την εβδομάδα και την άλλη να ακούσετε, και το λέω αυτό διότι έχω τη χαρά να έχω συνομιλήσει και με τον Σκοτ, με τον άνθρωπο που είναι ο frontman των Waterboys, αλλά μας έκανε και την τιμή να μας μιλήσει η Βίκη Λέανδρος στην εκπομπή. Βίκη Λέανδρος δεν μιλάει τα τελευταία χρόνια, και οι δυο τους θα εμφανιστούν στο Sunny Festival 1η και 15 Αυγούστου. Η Βίκη Λέανδρος 15 μας είπε εξαιρετικά πράγματα, όπως φυσικά και ο Σκοτ, όπου είναι ένας θρύλος στην μουσική, όχι μόνο στην Ιρλανδέζικη, στη μουσική της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Waterboys έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση, αν θέλετε, και με τη χώρα μας. Θα τα ακούσετε αυτά μέσα στη βδομάδα. Μείνετε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο, γιατί έχουμε πάντα τα καλύτερα. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Bahia Mon Amour, από κάτι βραζιλιάνικο, από τους Bon & Terre.

Amanda White παρέα με τον Γκίσμο Βαρύγιας. Αυτό είναι το όχος νεύος. Μας ακούτε φίλες και φίλοι και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, ακούτε τα πάντα. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τις εκπομπές, τα πάντα, ό,τι θέλετε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας και το Summer Radio, το pop-up radio με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Μουσικές από όλο τον κόσμο, μουσικές καλοκαιρινές. Φτιάχνετε το soundtrack των ημερών, το soundtrack του καλοκαιριού, 24 ώρες το 24ωρο. Το Σάββατο το βράδυ έφυγε από τη ζωή. Φίλες και φίλοι, ο Πεπίνο Ντικάπρη. Αυτός ο θρυλικός Ιταλός τραγουδιστής στα 87 του είχε γεννηθεί στο Κάπρι. Υπήρχε ο κύριος, ήταν ο κύριος εκπρόσωπος της λεγόμενης γλυκιάς Ιταλικής ροκ επανάστασης. Ενός κινήματος που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που ερμηνευόταν η pop και η ροκ στη γείτονα χώρα στην Ιταλία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μέσα δεκαετία του 60 και στη Γαλλία αλλά και στην Ιταλία έπαιρναν τα μεγάλα hits από την Μεγάλη Βρετανία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα έκαναν είτε στα γαλλικά είτε στα ιταλικά, κάποια μάλιστα έχουν γίνει και στα γερμανικά, είτε ήταν το Σαμπέιν, είτε ήταν το Ρομπέρτα, είτε ήταν το Let's Twist Again, το Ζήρα Ζήρα που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Και η αποδοχή για τον Πεπίνο Ντικάπρη, που ήταν ψευδώνυμο, ήταν τόσο μεγάλη που σφραγίστηκε με τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Τραγουδίου στο Σαν Ρέμο, ένα θεσμό σταθμό για την ευρωπαϊκή μουσική και για την Ιταλία βέβαια, όπου νίκησε δύο φορές. Αλλά δεν είναι τόσο αυτό, είναι όσο το ότι η πολύχρονη πορεία του Ντικάπρη κατάφερε κάτι μοναδικό, γιατί πήρε την κλασική βαριά παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής και την ανανέωσε, έδωσε ένα σύγχρονο ρυθμό και τόνο και την έκανε τόσο ελκυστική στις νεότερες γενιές, χωρίς να χάσει ποτέ αυτό τον αυθεντικό ρομαντισμό της. I'll be there, λοιπόν, ζήρα ζήρα. Και έτσι για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τον Πεπίνο Ντικάπρη, που κλείνει και στην Ιταλία ο κύκλος όλων αυτών των μεγάλων τραγουδιστών.

David Byrne, Natάλια Λαφουγκάρδε και Mexican Institute of Sound. Εδώ είμαστε και εμείς και επιστρέψαμε κάπως έτσι εδώ στον κόσμο στους 93,6 παρέα με την Ελπίδα Παπουτσί, πάντα χαμογελαστή και καλογερινή εδώ στην κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά φίλες και φίλοι όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε ωραία, να ακούτε ωραίες μουσικές, γιατί ξέρετε ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και στην Αθήνα και στο εξωτερικό και στα νησιά και όπου και αν βρίσκεστε και αν φεύγετε. Γιατί και σήμερα είχε κίνηση, είναι Δευτέρα και είναι 13 του μήνα. Αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν, επιμονή μου για τις καλοκαιρινές άδειες, τις κανονικές μεγάλες άδειες. Όπως και το Σαββατοκυριακό έφυγε πολλής κόσμος και έτσι θα είναι αυτές τις μέρες. Από εδώ και πέρα ο κόσμος θα φεύγει και θα έρχεται, γιατί ξεκινούν κανονικά οι καλοκαιρινές άδειες. David Byrne λοιπόν, εξαιρετικό το live. Θα πούμε και πράγματα για το Σάββατο που εμφανίστηκαν οι Wailers αλλά και η Thievery Corporation στο release. Ομοίως πολύ ωραίο live, ηλεκτρικό, έτσι με μνήμες πάντα από το Bob Marley. Αλλά εμείς περιμένουμε την Τρίτη αφενός μεν τη Florence. Την Τετάρτη περιμένουμε στο ΆΚΑ το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Μιλάμε φυσικά για τους Cure. Τους περιμένουμε για άλλη μια φορά για να παρουσιάσουν και το Songs of a Lost World, που ήταν ένας από τους καλύτερους δίσκους χωρίς περιβολή μέσα στο 2024, αλλά και βέβαια με όλα αυτά τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από αυτήν την περσόνα που ακούει στο όνομα Robert Smith. Γιατί ο Robert Smith, όπως είπαμε και προχθές το βράδυ στην παρουσίαση του άλμπουμ των Rolling Stones, εκτός το ότι έχει κάνει συμμετοχή στο άλμπουμ των Rolling Stones, έκανε συμμετοχή και στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Μην με ρωτήσετε γιατί, δεν το έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα. Έχει γυρίσει και έχει πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Olivia Rodrigo και ήταν και ο λόγος που ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τραγούδισε το Friday I'm in Love και άλλο ένα τραγούδι, νομίζω το Fascination Street, πέρυσι στο Glastonbury, στο live της Olivia Rodrigo. Και μάλιστα συμμετείχε και στο καινούριο άλμπουμ της Rodrigo, το οποίο είναι και νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στα τσάρτ στην Μεγάλη Βρετανία, και έκανε και ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Αυτό εδώ. Τους περιμένουμε λοιπόν τους Cure, έχουμε να τους δούμε από το 2019. Η εμφάνιση στο Eject έρχεται σε δύο μέρες.

Αυτή λοιπόν είναι η Cure. Τους Cure τους περιμένουμε μεθαύριο στην Αθήνα. Και κοιτάζοντας λίγο το set list, βλέπω ότι θα πάνε, θα παίξουν πάνω από 2 ώρες. 2 ώρες και ένα τέταρτο και βάλε. Αυτός είναι ο Πόλντορ. Παίρνει αυτή τη λούπα από την παλιά blues επιτυχία του I'll Play the Blues for You. Και τη φοράει πάνω σε beats, πάνω σε R&B, σε πολλούς ρυθμούς. Και έχει ενδιαφέρον.

You know I'm no good. Αυτός λοιπόν είναι ο Mick Jagger. Και τι ωραία που έβαλε και τη φυσαρμόνικα μέσα έτσι για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να διαφοροποιηθεί αφενός μεν από το τραγούδι των Arctic Monkeys, αφετέρου για να δώσει το δικό του χαρακτήρα, γιατί δεν έχει μέσα τα πνευστά που είχε το άλμπουμ της Amy Winehouse. Και ξέρετε, ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα το Foreign Tongues και το ακούσαμε σε πρώτη μετάδοση μαζί σας με τον Γιάννη Πετρίδη, τον Μιχάλη Καμάκα και με τον Λεωνίδα στην, κάτω στο Studio Vita και με τους ακροατές του Κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι το You Know I'm No Good το συζήταγα λίγο και με τη δισκογραφική που βγαίνει αυτή τη στιγμή και έχει βγει το άλμπουμ και σε CD, έχει βγει και σε βινίλιο για τους συλλέκτες, έχει κυκλοφορήσει και σε φυσική και σε ψηφιακή μορφή. Το You Know I'm No Good δεν ήταν να βγει σε single, τουλάχιστον αυτή ήταν η πρώτη εκτίμηση των ανθρώπων που κάνανε το πρόμο, αν θέλετε, του managing στην Μεγάλη Βρετανία για τους Stones. Ο λόγος βέβαια που πήρε το κομμάτι και το έβαλε μέσα ο Jagger με τον Richards, ή δεν ξέρουμε αν ήταν και θέση του Andrew Watt που είναι ο παραγωγός, είναι για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ένα κομμάτι που αγγίζει την Gen Z, δηλαδή αγγίζει τη γενιά των 2000 και πέρα, γιατί η Amy Winehouse σε αυτή τη γενιά ανήκει. Δεύτερον, οι Stones είναι γνωστό το ότι αποτείουν φόρο τιμής στους καλλιτέχνες της blues που βοήθησαν στη διαμόρφωση της πορείας τους πριν από δεκαετία στην Αγγλία. Το έχουν κάνει πολλές φορές. Και βέβαια εδώ υπάρχουν και επιρροές, αν θέλετε, στο τελευταίο άλμπουμ και στο Graham Parsons, που ήταν και πολύ φίλοι από το 73-74. Από την άλλη, με την Amy, η Amy όπως ξέρουμε έφυγε από τη ζωή το 2011 ετών 27. Ωστόσο όμως ο Jagger έχει δουλέψει, τραγούδησε με την Amy Winehouse. Τραγούδησαν το 2007 όταν βρέθηκαν στο Isle of Wight, στο φεστιβάλ, στο White Festival στο Λονδίνο, στην Μεγάλη Βρετανία, επάνω στο Βορρά, όπου είχαν τραγουδήσει μαζί το Ain't Too Proud to Beg. Και προφανώς η εκτίμησή του ήταν αμοιβαία στην τραγουδίστρια και στη φωνή και στο πρόσωπο της Amy Winehouse. Βάζει μέσα και την φυσαρμόνικα για να μας θυμίσει περισσότερο από πού είναι οι ρίζες των Stones, γιατί οι ρίζες των Stones προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από την blues, είτε την βρετανική είτε την αμερικάνικη blues. Από εκεί ξεκινάει και από την country βέβαια, και έγινε όλο αυτό που ονομάστηκε British Invasion, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν είναι single, το έχουμε κάνει single και δεν το έχουμε κάνει μόνο εμείς single, το έχουν κάνει single πολλές χώρες ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι μια μπάντα, ένα συγκρότημα που αριθμεί 63 χρόνια ζωής, αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει πολύ τα 80, μπαίνουν μέσα στη διαδικασία και παίρνουν ένα κομμάτι το οποίο είναι της Amy Winehouse, το οποίο είναι signature song, και το κάνουν και του βάζουν αυτή τη σφραγίδα με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Και τα ένσημα βέβαια στον Andrew Watt, όπου 35 χρονών αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, έχει κάνει το άλμπουμ του Paul McCartney, έχει κάνει το άλμπουμ του Pearl Jam, έχει κάνει το άλμπουμ του Maroon 5, θα ηχογραφήσει και κάνει την παραγωγή στο καινούριο άλμπουμ του Elton John που θα κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του έτους με Bernie Taupin παραγωγή. Έχει κάνει το ντοκιμαντέρ του Elton John και το άλμπουμ της Miranda Lambert. Ό,τι αυτή τη στιγμή υπάρχει στον κόσμο έχει μπει μέσα και το έχει κάνει με τη δικιά του σφραγίδα ο Andrew Watt. Και αυτή είναι η Fever Corporation. Εξαιρετικό το live το Σάββατο, όπως και η Wailer και η Ball House. Πάντα τους λέω λάθος. Και ήρθαν και πρώτη φορά στη χώρα μας.

Μια από τις πιο καλοκαιρινές βραδιές του φετινού Release Athens εκτελήχθηκε στην πλατεία νερού. Ανέβηκαν πρώτοι Μπάλθος από την... Είναι Μπάλθος, τώρα θα το δω αυτό, είναι από την Κολομβία, παρουσιάζοντας ένα μείγμα από ψυχεδελική φάνκ, από την κούμπια και από surf rock. Εμφανίστηκαν σε συνέχεια οι θρυλικοί Wailers και επιβεβαίωσαν γιατί παραμένουν το σημαντικότερο όνομα στην ιστορία της Reggae με το πνεύμα του Bob Marley, με όλα τα τραγούδια No Woman, Shoulder Sheriff, No Woman No Cry, τα πάντα.

Και φυσικά εμφανίστηκαν οι Θήβεροι που τους περιμέναμε. Θήβεροι Corporation για άλλη μια φορά στη χώρα μας. Αλλά δεν ήρθανε και οι δύο. Γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Γκάρσα δεν έρχεται, δεν εμφανίζεται στα live. Με ρωτήστε γιατί. Όπου η Θήβερη ανήκει σε μια γενιά μπάντας που γιορτάζουν πια 30 χρόνια δημιουργίας με ένα εντυπωσιακό σοου. Και φυσικά επιβεβαίωση για άλλη μια φορά, γιατί παραμένουν ένα από τα πιο ξεχωριστά σχήματα στην ηλεκτρονικά. Didi Goodman και Corazón Vagabundo μέχρι τις 9 και λίγο. Πάμε για σήματα, πάμε για ώρες και επιστρέφουμε. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τριακοστό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ναι, είναι Βάσκες και Καλύψο Blues. Πρέπει να ακούσουμε δύο τραγούδια να πάρουμε μια ανάσα. Και ξεκινήσαμε με τον Nat King Cole, φίλες και φίλοι, και τον Lenny Bizarre να κάνει το remix. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, σε 93,6, 8 λεπτά μετά τις 9. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλησπερίζουμε και τον Μπάμπη Δούκαρο, και αυτός χαμογελαστός στην κονσόλα του ήχου. Φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε νησιά, στις διακοπές, ακόμα και στην πόλη. Μια χαρά είναι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσικές για άλλη μια ώρα παρέα με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής, είπαμε, μιλήσαμε με το frontman των Waterboys. Θα έχουμε τη χαρά στο τέλος εβδομάδος, λεπτομέρειες από αύριο, για τους Waterboys που θα εμφανιστούν στο Sunny Festival την 1η Αυγούστου σε μια ιδιαίτερη συναυλία. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και πάρα πολύ sentimental αυτή η συναυλία.

Waterboys, φίλες και φίλοι, σχηματίστηκαν το 83 από το Mike Scott. Με μέλη κυρίως από τη Βρετανία, από την Ιρλανδία, από τη Σκωτία, με αρχηγό frontman πάντα τον Mike Scott. Έχει λοιπόν να μας πει πολλά ο Mike Scott. Έχει να μας μιλήσει για την bank, έχει να μας μιλήσει για το rock and roll, για τη folk φυσικά, για την Ιρλανδέζικη και τη Σκοτσέζικη μουσική, πόσο πολύ αγαπάει τη μυθολογία. Τι έγινε στην Αθήνα, γιατί εμφανίστηκε σε ένα εξαιρετικό live πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο. Γενικά για τον τρόπο και για τις συνεργασίες και για αυτό που ονομάστηκε Big Music. Ήταν ένας όρος, αν θέλετε, δικός του μέσα στην δεκαετία του 80. Από τα Κέλτικα λοιπόν, τη folk και την post-punk, μέχρι το καινούριο άλμπουμ που ηχογράφησαν οι Waterboys, ένα άλμπουμ με έναν πολύ ιδιαίτερο τίτλο, απλά το λέμε, θα ακούσουμε πράγματα μεθαύριο, με τίτλο Life, Death and Dennis Hopper. Αυτό ακριβώς που ακούτε, και ένα άλμπουμ στο οποίο συνεργάζεται μέσα η Fiona Apple, ο γνωστός σε όλους μας countryman rocker ο Steve Earle από τους Steve Earle and the Dukes, και ο Bruce Springsteen, παρακαλώ, Goldsmith, πολύς κόσμος, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι και ένα άλμπουμ το οποίο θα το παρουσιάσει και στην Αθήνα. Όλα αυτά λοιπόν, υπομονή σε μερικές μέρες να ακούσετε εδώ ζωντανά και αποκλειστικά από τον κόσμο τον μεγάλο τραγουδιστή, τραγουδοποιό, εγώ θα τον έλεγα και λίγο ποιητή, γιατί και ποιητής είναι ο Mike Scott των Waterboys. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Και από τη τηλεόρασή σας μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας.

Αυτό είναι το The Letter. Εδώ το διασκευάζει, το ακούμε να το διασκευάζει εξαιρετικά ο Al Green. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε και μιλάμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα. Εδώ είμαστε κι εμείς, βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε και φωτογραφίες και φωτογραφίες από τις διακοπές. Και να περνάτε πάρα πολύ όμορφα όπου και αν βρίσκεστε. Θέλουμε να σας βλέπουμε και να σας ακούμε και να σας νιώθουμε κοντά μας, είτε είστε στις παραλίες και εμείς βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο. Μια χαρά είμαστε όλοι. The Letter, λοιπόν, από τον Al Green. Al Green που έβγαλε 4 καινούργια κομμάτια μέσα στο 2026. Ξέρετε τι μου αρέσει τον Al Green, ενώ δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία. Παρ' όλα αυτά, ο Reverend, ο Πάστορας, όποτε θέλει, ηχογραφεί μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, κάθε τρία χρόνια, δεν έχει σημασία. Αλλά έβαλε και τη φωνή του στο τελευταίο άλμπουμ της Rai και σίγουρα έκανε τη διαφορά. Έβαλε αυτή την πινελιά που νομίζω ότι είναι αρκετή για να αλλάξει το κλίμα μέσα σε ένα άλμπουμ. Στο άλμπουμ της Rai υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να ακούσει κανείς. Το θεωρώ, μιας και το κουβεντιάζουμε, ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για τη χρονιά που φεύγει και μη σας φαίνεται περίεργο που φεύγει. Εν πάση περιπτώσει είναι Ιούλιος, τώρα ακόμα στα μισά είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι σίγουρα ένα από τα άλμπουμ που θα είναι, θεωρώ, και προτινόμενο για Best Album of the Year, τουλάχιστον στα Grammy που θα λάβουν χώρα το 2027 το Φλεβάρι. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία. Διαβάζω και τις μεγάλες κόντρες αυτή τη στιγμή Βραζιλίας, ψέματα, Αργεντινής και Αγγλίας, και εξαιτίας του μεγάλου ημιτελικού μεθαύριο. Και βέβαια ό,τι μπορεί να θυμηθεί κανείς από το παρελθόν, από την Αγγλία και από την Αργεντινή. Υπομονή μέχρι την Τετάρτη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Σάνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με τη Μαρή Φρός από την Βραζιλία. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, Έλα Λάγκλεϊ και Big X στα πλάνκ, στα ραδιόφωνα σας. Hell at night.

Έλα Λάγκλε είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο hot ονόματα στην country μουσική και όχι μόνο, και το ότι βγαίνει αυτή τη στιγμή σε περιοδία με τον Morgan Wallen έστω και για opening act και λέει και 2-3 τραγούδια, όλο αυτό κάτι μας λέει για την Έλα Λάγκλε και είναι και στο νούμερο 1 με το τραγούδι που ούτως ή άλλως έχει ηχογραφήσει αυτές τις μέρες με τον Wallen. Το είχαν πει live, πρόλαβαν και είχαν 4-5 μέρες και ενώ πήγαν στο Nashville, ηχογράφησαν και βρίσκεται και στο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή στο country, στο Billboard Chart. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, χαιρετισμούς πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε για το live των Waterboys το 2006 στο Μήλο. Είχαν περάσει και από την Αθήνα, είχαν έρθει και εδώ. Και πραγματικά κάθε φορά που έρχονται, ούτως ή άλλως βγάζουν καινούργια πράγματα, καινούργιες μουσικές. Έχει αυτό το χάρισμα ο Mike Scott να μπορεί να συμπλέκει πάρα πολλά πράγματα μέσα στη μουσική του. Είναι πολύ ωραίο το να βάζει την κέλτικη μουσική, τη folk, παρέα με την post-punk, μερικές φορές και τη rock, και όλα αυτά να φτιάχνει ένα πολύ όμορφο αμάγαλμα και να βγάζει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η Deluxe. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία και No Stress.

Ενέργεια.

0: Laisse-toi, espèce d'enfoiré.
1: No stress, λοιπόν, από τους, από την, έχουμε βρεθεί λίγο στη Γαλλία, από τους Deluxe, να στείλουμε χαιρετισμούς στα Χανιά. Μου λέτε οι Θήβεροι είναι σήμερα στα Χανιά. Αλλά όταν το παιδί σηκώνει πυρετό, χάνουμε το live, γιατί πρώτα απ' όλα προτεραιότητά μας είναι τα παιδιά, φίλες και φίλοι. Και αν έχουμε ξαναδεί τους Θήβεροι, να μην ανησυχείτε. Δεύτερον, πρώτα απ' όλα τα παιδιά και μετά τα live. Και τρίτο και βασικότερο, οι Θήβεροι θα ξανάρθουν. Είναι, αγαπάνε τόσο πολύ την Ελλάδα. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμασταν στο Λυκαβητό, είμαστε κάποια στιγμή παρασκήνια κάτω backstage με τους Χίλτον και Γκάρσα και του λέω, πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα με την Ελλάδα? Λέει, κοιτάξτε, λέει, οι Έλληνες είναι, λέει, ένα κοινό που θα τους ήθελες τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο να έρχεσαι για να περνάς όμορφα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν βγαίνουν αυτοί οι καλλιτέχνες σε tour, μας βάζουν πάντα μέσα στο καλεντάρι. Είναι σαν να βγουν περιοδία οι Σκόρπιος και να τους πεις δεν θα περάσω από την Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα ξανάρθουν οι Θήβεροι, εδώ είναι. Gordon Lightfoot, Get Down, Sundown. Εδώ πάντα στον κόσμο σε 93,6. Έτσι για τον Αντώνη, για να μην στενοχωριέται.

0: De Pedro, παρέα με τον Joey Burns και με τον Dico Vertino. Αυτή είναι η Καλέξικο, 10 παρα 10, και εγώ προτείνω να ακούσουμε κάτι classic, Cosmos Classic.
1: Cosmos Classic.

Αυτή είναι η Tinder Sticks. This Fire of Autumn, το είδαμε και στην Αθήνα. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο και δροσερό βράδυ, γιατί σήμερα το πρωί ήταν δύσκολη ημέρα. Έκανε ζέστη. Σας αφήνω με Paul Simon και 50 Ways to Leave Your Lover ζωντανά από αυτό το ιστορικό live του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων που παρακολούθησαν στο Central Park το 1980 του Simon Garfunkel υποβροχή. Κάπως έτσι αποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη στα γουράκια. Σας πάει μέχρι τις 12. Φιλιά πολλά, τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν Joe Quinones, Los Angeles. Εδώ ισόμαι καταγωγή από τη Ρουάντα, βάση της βεβαίως η Αμερική. Γορό Φόλιν. Και ναι, και τελικά έχουμε ένα ωραίο γλυκό καλοκαίρι. Δεν παραπονιόμαστε, εδώ κάψουνος δεν έχει κάνει. Φτουφτούμε το ματιάσουμε. Η Γαλλία καίγεται, το δάσο του Φοντενεμπλό κάηκε. Εμείς απ' την άλλη προσφέρουμε βιβλία. Μέσα από το Instagram του σταθμού αλλά και από εκπομπές χαρίζουμε βιβλία κάθε εβδομάδα, 5 διαφορετικά, από βιογραφίες, μεταφράσεις, βραβευμένοι και μη πρωτοεμφανιζόμενοι και όχι συγγραφείς, Έλληνες και ξένοι. Και ευχαριστούμε ιδιαίτερως τους εκδοτικούς οίκους Αλεξάνδρεια, Διόπτρα, Ικαρός Καστανιώτης, Keybooks, Μετέχμιο Παπαδόπουλος, Πατάκης και Ψυχογιός.

Λοιπόν, σήμερα κλείνει τα 37 ο Λέον Μπρίτζες, Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός και ηθοποιός. Πρώτο άλμπουμ Coming Home το 2015 με μουσική soul. Εδώ από το Good Thing το 2018, Bad Bad News.

Η τελευταία δουλειά του Rolling Stones, Foreign Tongues, ένα άλμπουμ το οποίο αποδεικνύει ότι για ρόλο και κάτι ξέρουν. Cover στο τραγούδι της Amy Winehouse. Και εδώ Kim Hyeon-jae, Νότιο Κορέα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι
2: μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Ακούτε Κόσμος.

0: αστέρι.
1: Τέταρτο στούντιο άλμπουμ για τον Λέον Μπρίτζες, ο οποίος σήμερα έχει γεμέθλια, Λαρέντο. Ένα άλμπουμ που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και αύριο, Florence and the Machine. Βρετανική indie rock μπάντα. Florence Wells βεβαίως. 14 Ιουλίου αύριο στο Telecom Center Athens, στο ACA. Eject Festival. Και θα παρουσιάσει το καινούριο της άλμπουμ που ακούμε εδώ, Everybody Scream, εδώ είναι το Back.

αύριο λοιπόν η Jack Festival, Florence and the Machine, και την Τετάρτη 15 Louis Cure. Ναι, υπάρχουν εισιτήρια.

Cambias Mi Mondo, Lila Downs, Αμερικάνο Μεξικανή. Αυτό ήταν το Τούμπα 7. Και όπως έχει δηλώσει η ίδια, οι συνεργασίες πολλές. No, The Product, Alex Kuba, μαζί με τον Garcia. Ένα πολύ έτσι συναισθηματικό άλμπουμ για την Lila Downs. Και εδώ, Isaac Chambers, μαζί με Dub Princess.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gates, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπης Τυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: baby, you're so gorgeous.
1: Η συνεργασία των Crumbin και του Leon Bridges, Texas Sun, αυτή η τεράστια επιτυχία. Baby, you look so gorgeous και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλωσορίσατε στον κόσμο, ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Ραούλ Μάλο, που τραγουδάει και Ντεμιρούσο, γιατί όχι. Του πάει μάλιστα, του πάει πολύ. Love in Nashville, forever and ever, Ραούλ Μάλο, δηλαδή Ντεμιρούσος, καλή ακρόαση.

Cypress Hill, Lowrider και αυτή είναι η Thievery. Πέρασαν μια βόλτα και από τη Μύκονο, από το Σκορπιό, ήρθαν και από την Αθήνα. Κάποιος μου λέει δεν βαρέθηκαν, δεν βαρεθήκαμε. Όχι βέβαια.

Kelly Bow σε ένα τραγούδι Not All, το οποίο γίνει με AI, που δεν το στηρίζουμε και πολύ βεβαίως. Μουσικά εννοώ. Και εδώ Out National. Ο Pigeon από την Αγγλία.

Fabio. Dr. Fabio. Put your, put your, put your, put your, put your.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Κυκλοφορεί επίσημα 11 Σεπτεμβρίου από την Ninja Tunes η τελευταία δουλειά των Bonobo με τίτλο Distance in Static. Κυκλοφόρησαν ήδη ένα track, εδώ βεβαίως ήταν η φωνή της Αρούζα Φταμπ.

ελπιδοφόρο μήνυμα από την Αγγελική Τζο, You Can, και μία φωνή από τη Μεγάλη Βρετανία, Ολύμπια Βιτάλης, μεγαλωμένη στο Δυτικό Λονδίνο, Baby Blues, καταπληκτική φωνή.

Damian Marley διασκευάζει πάρα πολύ ωραία George Harrison, My Sweet Lord. Εκείνας Billy Stewart. Σε ένα remix του Guts. Από ένα άλμπουμ του 2007 με τίτλο Le Bien Heureux. Αν δεν λέει, δεν ζήζει.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαυνάκη. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Παμπλο Αλμποράν για κλείσιμο. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα χάδι έτσι απαλό που σε συνοδεύει για το ωραίο όνειρο που έρχεται. Γυρίζεις και γίνεσαι παιδί, σχεδόν παιδί, έφηβος δηλαδή, και αγαπάς τους Cure, οι οποίοι πίσω στο χρόνο, πίσω στο 1989, αναλαμβάνουν στο 8ο άλμπουμ τους να ηχογραφήσουν αυτό εδώ το νανούρισμα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ορίσατε στον Νίκο που αντέχει. Οι Cure έρχονται στην Αθήνα μας, οι Cure που ταξιδεύουν παντού στα Βαλκάνια και μετά από μας θα βρίσκονται στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, για να προσγειωθούν στις 22 Ιουλίου στη Σουηδία. Αντέχουμε. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Τα κορίτσια εδώ είναι πιτσιρίκια. Βεβαίως έχουν την ορμή, τη γενναιότητα της νεότητας. Εξού και οι μουσικάρες που φτιάχνουν, οι μπεγοί που από χρόνια ζουν και αντλούν από τη Γαλλία. Η καταγωγή τους έρχεται από την Κούβα.

Μεγάλο το ταξίδι και ο Τρίκη είναι σίγουρος καπετάνιος για να μας οδηγήσει εκτός χώρας, εκτός πλαισίου, εκτός σύμπαντος. Out of place και το κομμάτι του, το οποίο φτιάχνει στην καινούργια του δουλειά και ηχογραφεί στη δική του ανεξάρτητη εταιρεία. Στο πλευρό του η Μάρτα Ζλακόφσκα, η οποία δίνει τις μουσικές της. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing, I sing for my daughter, I'm through, like a lamb to the slaughter, and I walk through. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing, I sing for my daughter, I'm through, like a lamb to the slaughter, and I walk through.

0: Rise and shine, children of the sun.
1: Tonight, Ezra Collective, our big party.
0: London to Jamaica, Tune in and turn it up.
2: Lucifer, son of the morning, now I'm gonna chase you out.
3: Ezra Collective φαίνεται να ξέρουν τι κάνουν από καιρό. Μας δίνουν πολύ ωραίες μουσικές εδώ και χρόνια. Well Organized είναι το επόμενο σιγκλάκι που κυκλοφορούν από αυτή τη δουλειά με την ελπίδα. Η Lila Ike είναι πρωτοεμφανιζόμενη στις μουσικές τους και η Ezra εννοείται πως ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ.

Περίπτωση Αρούφ Αφτάμπ, η οποία είναι εξαιρετική, μοναδική, τρισδιάστατη, δεν ξέρω πώς να περιγράψω αυτή τη φωνή. Ο Μπονόμπο φτιάχνει την ατμόσφαιρα και εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο Fire on the Water.

Polo and the Pan φτιάχτηκαν κυρίως για να μεταμορφώνουν και το κάνουν πολύ καλά αυτό, ειδικά τη νύχτα. Λανούι το κομμάτι και ο Αρτούρ Ντεμπούλ εδώ κι αυτός.

Polo and the Pan στη Γαλλία και η La Femme στη Γαλλία, ένα cool Colorado, ονειρεύτηκαν από αυτή τη δουλειά που έφτιαξαν στο Mexico City.

πρώτος και καλύτερος άνοιγε τους δρόμους. Μόνος του άφοβος, γενναίος, δυνατός, ο Σάσγενσπουργκ ο Μέγας. Μία Μαριλού βρήκε στο δρόμο που της άρεσε πολύ η ρέγγε μουσική στη dub style εκδοχή.

Το κομμάτι, να πω την αλήθεια, μου αρέσει. Abu Dubar είναι το άσμα που φτιάχνουν οι Τζάβα στη Γαλλία μαζί με τον Winston McCannough που φιλοξενείται εκεί.

0: Merci beaucoup. Merci d'être là ce soir. Merci.
1: Nick Malvi, Gold Shifte Faraghani και η Αρούφα Αφτάμ όλοι μαζί στο κομμάτι Freedom.

0: freedom.
1: Freedom, come freedom now.
0: Land, زندگی, آزادی.
2: Όταν έφτιαχνε αυτή τη μελωδία, ο Ιμπραήμ Μαλούφ ήταν πρωτοεμφανιζόμενος. Je m'appelle Claire είναι ο τίτλος του κομματιού που έρχεται από το soundtrack της ταινίας με τον ίδιο τίτλο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ώρα καλώς ήρθατε στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στο τσαρτί μας, στη ζούγκλα μας. Somos los hijos del sol είναι το κομμάτι που σκάει μύτη από την Κολομβία και εμείς σας καλωσορίζουμε με αυτό στη δεύτερη ωρίτσα μας.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού. Αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ λέω να φύγω και να διαφύγω με τον τρόπο μου με αυτόν τον καλλιτέχνη που του αρέσουν τα θεατράλεάσματα. Νίκολας Ρέπακ εδώ και το κομμάτι του.

Στη φάνκι πλευρά της ζωής βρίσκεται η Φατουμάτα Διαβαρά με το καινούριο της σίγκλ «Τα τι μπακαρί» είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

Σέρβο. Αγάπησε το Μάλι, αγάπησε την Μπαμακό, εννοείται πως αγάπησε τον Αμαντού και τη Μαριάμ. Ο Σέρβο που ζει και εργάζεται στην Ιταλία και έφτιαξε αυτό το διαφορετικό Johnny.

πολύ ωραία στα καινούρια. Αυτό εδώ σε ένα Rex the Dog remix και τους Μορτσίμπα να επιστρέφουν. Dead to me είναι η κομματά.

και γυρνάμε πίσω στα κλασικά, στο 1998, και σε αυτό το περιμπάω με το Σουμουγιά και το Τζο Πίσα να φτιάχνουν μουσικές και ατμόσφαιρα.

Μια μελωδία που έρχεται από τον Παράδεισο, Σαν Μισελ ή αλλιώς Λαν Μισέ, και ο Νταμιέλ Φορεστάλ μαζί με την κιθάρα του δίνει τα αρέστα του. Παρακαλώ, Debs International.

Λούτσο Μπερμούδας, αλλά και ο DJ Caution που έρχεται εδώ να βάλει το κατετής του και να ρημιξάρει το Danza Negra που γράφτηκε πριν από πολλά πολλά χρόνια.

0: spend some time together.
1: Selector Dub Narcotic εδώ και μας συμβουλεύει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Κάτι θα ξέρει. Let's spend some time together.

Η Λίδα κολυμπά και καλό είναι να κολυμπά σε καλά νερά, όπως αυτά που φτιάχνει στο soundtrack της ταινίας Lost Daughter.

Winehouse, αυτό το κορίτσι το πολυτάλαντο που έφτιαξε τόσες ωραίες μουσικές, και εδώ μια very rare alternative version που έρχεται εδώ με την υπογραφή της, Amy Winehouse.

Οι Rolling Stones που σε αυτό το τελευταίο τους άλμπουμ αγαπούν και το δείχνουν. Αγάπησαν και αυτοί μαζί την Amy. You know I'm no good. Το κομμάτι που επαναλαμβάνω.

Σας αφήνω με τα ωραιότερα, με τον Keith που ξέρει να περιμένει τον άνθρωπό του, το φίλο του, το Lou Reed δηλαδή. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για τα καλόκαρδα σχόλια. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον οίκο μας, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας, το 93 και 6. Καλό ξημέρωμα και ευχαριστούμε.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: στον κόσμο είναι τρεις.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.